0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Αχ, ψυχή μου ζαλισμένη, άσπρο παίζεις, μαύρο βγαίνει, σφινώσε στη χαραμάδα, κυνηγώντας μια λιακάδα. Παταγκάζει και μη κόβεις, την παρτίδα δεν τη σώζεις, θα χαθείς όμως λιγάκι, στις ματιάς της το τρυπά.

σε ψάχνω. Πολλο κάποιος θα περάσει που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου, που θα

Τα μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου και η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί.

καλή μικροαστή και δεν είμαστε εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
2: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
3: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
2: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Εσείς

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και καλημέρα σε όλες και σε όλους.
1: Περίμενε λίγο να απομακρύνουμε τα. Δεν ξέρω εδώ γιατί γίνεται αυτό.
0: Χαμήλωσε τα ακουστικά σου, Νίκο.
1: Τα ακουστικά ήταν τέρμα.
0: Έλα,
1: αλλά...
0: έλα νάτος.
1: Για ποιος τα είχε τόσο τέρμα, ρε παιδί μου.
0: Ποιος τα είχε
1: τόσο τέρμα, δηλαδή θα έπρεπε να έχει πάθει το βράδυ εγκεφαλικό.
0: Όχι, εκτός και άμα έχει προβλήματα ακοής. Τι γελάς. Το βάζεις πιο δυνατά.
1: Ο Γιαννάκης δεν νομίζω. Μάλιστα είχε και πολύ καλό διάλογο με τους ακροατές μας το βράδυ, οι οποίοι παρακολουθούσαν τις συνομιλίες μέσα από το Viber.
0: Παρακολουθήσει και αυτούς, δε φίλε. Αφήστε κάποιον χωρίς να τον παρακολουθείτε, δε φίλε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κάθεστε εδώ τώρα και παρακολουθείτε το βραδινό και τα λοιπά.
1: Λοιπόν, παρακολουθούσα τα μηνύματα από το Viber και όλοι οι ακροατές, οι νυχτερινοί του 102, ασχολούνταν με τον καιρό. Και πώς θα ήταν διαφορετικά αλλιώς.
0: Νίκο, δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η κατά τα άλλα συμπαθέστατη πρωινή έγκυρη ενημερωτική εκπομπή του 102, δηλαδή εμείς, έχουμε εστιάσει εδώ και ένα διήμερο σε αυτή την μεταβολή του καιρού, η οποία έχει φέρει ακραία φαινόμενα. Και ομολόγησε εδώ, σε παρακαλώ, ενώπιον των ακροατών, ότι μόλις εκεί στο παρατηρητήριο των δυτικό, των βορειοδυτικών πλευρών της πόλης, βρήκα μπροστά μου την εικόνα των. Της μαύρης αυτής της συννεφιάς που ερχότανε με τις κεραυνώσεις και την συνεχή ηλεκτρική δραστηριότητα, ειδοποίησα αμέσως τον Νίκο στην άλλη πλευρά της πόλης, μην τυχόν και μου πάθει κάτι. Του λέω, Νίκο, να ξέρεις, έρχεται μεγάλη μπόρα, έρχεται μεγάλη μπόρα.
1: Βρε, αυτό δεν ήταν χθες μπόρα. Ήτανε, έπεσε μαύρη μαυρίλα, μαύρη σαν καλιακούδα. Ήρθε ένα πράγμα απίστευτο, αφύσικο. Ένα μαύρο πέπλο κάλυψε τον ουρανό και ειδικά εκεί προς εμάς στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης κάποια στιγμή είχε σκοτεινιάσει σαν να ήταν νύχτα, νύχτα. Και το φορτίο βροχής που έριξε, εγώ νόμιζα ότι θα μας σκίσει και την τέντα,
0: ναι.
1: Είχε ανοίξει και έτρεχε μέσα από τις ραφές της τέντας το νερό, έριξε τουλούμια, ήτανε πάρα πολύ έντονο χθες, δεν ξέρω βέβαια.
0: Πάντως, Νίκο,
1: όπως και προχθές και αντιπροχθές,
0: νομίζω ότι σε εμάς τουλάχιστον, γιατί έχει να κάνει και με τις περιοχές από όπου περνάει και πώς τις βρίσκει.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι είναι, έχει τοπικότητα το φαινόμενο.
0: Μπράβο. Γιατί σε εμάς προχθές ήτανε το διπλάσιο ή το τριπλάσιο από το χθεσινό. Και όταν λέω σε εμάς, ενώ εκεί δυτικά Ρετζίκη, Πεύκα, Νεάπολη, Μετέωρα κτλ. Το χθεσινό δηλαδή εμείς το είδαμε, α, τόσο ήτανε. Γιατί προχθές ήταν αυτό που περιγράφεις εσύ εχθές.
1: Περίμενε. Έριξε τρία βράδια, τρεις βροχές. Ήτανε το πρόχθες, μάλλον ας πούμε τρίτη προς τετάρτη, που έριξε το πρώτο.
0: Πότε μιλούσε
1: το,
0: ο Τσίπρας,
1: το οποίο...
0: πότε μιλούσε ο Τσίπρας εδώ στο οικονομικό πρόγραμμα.
1: Ο Τσίπρας προχθές μίλησε.
0: Προχθές το βράδυ ήταν και η μεγαλύτερη, λοιπόν, βροχή. Γιατί σκέφτηκα και λέω, άμα ήταν ο Μητσοτάκης εδώ θα λέγαμε αυτό το έφερε κατευθείαν.
1: Εσύ λες,
0: αλλά ήταν ο Τσίπρας εδώ, οπότε δεν το έφερε εκείνος.
1: Τετάρτη προς πέμπτη. Εσύ λες, ναι. Τρίτη προς τετάρτη έβρεξε αυτό που είχες καταλάβει εσύ, λιγότερο η Σοφία και ακόμα λιγότερο εγώ, τρίτη προς τετάρτη, που ήταν πολύ light για μας.
0: Την επόμενη μέρα
1: τετάρτη,
0: ήταν το πιο ισχυρό.
1: Τετάρτη προς πέμπτη είχα αντιληφθεί και εγώ πάρα πολύ έντονους κεραυνούς στην περιοχή.
0: Αυτό ήταν το πιο τρελό για εμάς.
1: Και με αρκετό νερό, αλλά χθες το νερό ήταν κάτι απίστευτο. Και πάλι πολύ κεραυνοί, αλλά για ένα δίωρο, περίπου από τις 9 μέχρι τις 11, απίστευτη ποσότητα νερού. Και μάλιστα κάποια στιγμή σου έστειλα και μήνυμα. Λέω, μακάρι να βγω ψεύτης, ναι, αλλά θα χρειαστεί να κάνουμε ρεπορτάζ το πρωί. Ευτυχώς, όπως αποδείχθηκε, εκτός από κάποιες μικροπτώσεις δέντρων, μάλιστα μία αντιλήφθηκες και εσύ, που, Μπάμπη.
0: Και εδώ και στο τρίτο σώμα.
1: Στο παρκάκι του τρίτου σώματος.
0: Είχαμε και κάποιες απαντλήσεις νερών. Είχαμε,
1: ναι,
0: για κλήσεις.
1: Είχαμε κλήσεις στην πυροσβεστική, κυρίως δυτικά.
0: Αν έχεις ολοκληρώσει.
1: Εύος μου και Αμπελόκηπο.
0: Αυτό λοιπόν που περιγράφεις εσύ εχθές, που χτύπησε κέντρο και ανατολικά, Αμπελόκηποι και Εύωσμος, αρκετά ζητήματα. Σε εμάς σημειώθηκε ένα 24ωρο πιο πριν, με αυτή την ένταση που περιγράφεις. Δηλαδή έλεγες, θα σκιστεί η τέντα, το νερό, εάν συνεχίσει να βρέχει, θα πλημμυρίσει παντού. Ο φόβος ότι αυτό το πράγμα είναι ακραίο. Τι διαπιστώνω, ότι αυτή την τοπικότητα την οποία περιγράφεις, δηλαδή ότι με διαφορετικό χτύπησε σε διαφορετικές περιοχές τις δύο μέρες, τη μια μέρα εμάς περισσότερο, τη δεύτερη εσάς. Και το θέμα είναι το που χτυπά δημιουργεί όχι προβλήματα. Γιατί εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι αυτό το χθεσινό το δικό σας, το προχθεσινό σε εμάς τα δυτικά, δεν είχε προκαλέσει συζητήματα και προβλήματα. Και το λέγαμε εδώ με τη Λία. Ότι, ρε παιδάκι μου, αποτύχει μάλλον τόση μεγάλη ένταση και δεν είχαμε ζητήματα. Να λοιπόν που σε άλλη περιοχή που βρήκε, Αμπελόκηπου, που Σέβασμο, Κέντρο και ανατολικότερα, υπήρξαν τουλάχιστον νομίζω 10 με 15 κλήσεις για παντλήσεις υδάτων.
1: Ναι, περισσότερο στον Εύωσμο και στους Αμπελόκηπους είχαμε τέτοια. Προς τα ανατολικά δεν είχαμε και πρόσεξε. Θα άκουγα κιόλας και τα οχήματα της πυροσβεστικής. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα. Σίγουρα και σήμερα κάποια από τα συνεργεία αυτά που κάνουν απαντλήσεις και αποφράξεις κλπ. Θα έχουν κάποιες κλήσεις. Όλοι θα πρέπει να βλέπουμε, να έχουμε το νου μας και οι διαχειριστές. Αλλά γενικά στην Ελλάδα δεν έχουμε έτσι μια υπευθυνότητα. Όπως δηλαδή συμβαίνει καμιά φορά που χιονίζει, περιμένεις, ξέρω εγώ, να έρθει να σου καθαρίσει ο Δήμος μέχρι το χαλάκι του σπιτιού σου. Δεν έχουμε λίγο αυτήν την λογική που έχουν, ας πούμε, στην Αμερική, στη Γερμανία, να βγεις έξω με δικά σου σύνεργα και μέχρι, ξέρω εγώ, ένα σημείο υποχρεούνται κιόλας οι πολυκατοικίες, οι οικοδομές, έτσι, να καθαρίζουν τουλάχιστον το χώρο μπροστά από τις εισόδους τους, ανάλογα είτε βροχή, είτε χιόνια, είτε οτιδήποτε. Πάντως, νομίζω ότι περάσαμε ζάχαρη.
0: Εγώ, σε σχέση με την ένταση.
1: Κάποια στιγμή, Μπάμπη, επειδή ήταν και 3 Σεπτεμβρίου. Τι σημαίνει αυτό, δεν ξέρω αν πηγαίνει το μυαλό σου. Εγώ φοβήθηκα χθες και με την εικόνα που είχε από πάνω ο ουρανός και με την ποσότητα που έριχνε, φοβήθηκα φαινόμενα Ντάνιελ, που τότε, ας πούμε, είχαμε πει, εμείς την είχαμε γλιτώσει φτηνά, είχε καταραστεί ο καιρός στη Θεσσαλία δυστυχώς. Χθες πραγματικά κάποια στιγμή είχα στο μυαλό μου, λες να έχουμε κάτι αντίστοιχο.
0: Εκεί φαντάσου, αυτό που πάθανε οι άνθρωποι ήταν αυτό που είδαμε εμείς, χωρίς όμως την μετακίνηση της καταιγίδας. Δηλαδή ήταν σταματημένοι από πάνω από τη Θεσσαλία και έριχνε όλο αυτό το οποίο το βλέπεις και ξέρεις ότι δεν είναι κανονικό και πρέπει να σταματήσεις. Και λες, α, τι ωραία να είναι η καλοκαιρινή αυτή μπόρα και σε λίγα λεπτά αυτό το έντονο, το δυνατό, το βίαιο να μην έχει
1: ήταν
0: συνέχεια.
1: Ο νους μου, μήπως χρειαστεί να βάλω γαλότσες, να πάω να τσεκάρω το υπόγειο, να πάω να τσεκάρω το αυτοκίνητο, μήπως έχουν, ήταν και κοντά σε κάτι κάδους.
0: Δεν έχεις ασφάλεια για ζημίες
1: από καιρικά φαινόμενα. Από και χρόνια πριν, γιατί τώρα νομίζω σιγά σιγά θα τα κάνουμε και υποχρεωτικά.
0: Όλοι οι που έχουμε καλύψει χρόνια τέτοια περιστατικά, όλοι τα έχουμε.
1: Και για τρομοκρατικές ενέργειες.
0: Μαλγαροπούλου και Τσορλίνη έπεσαν δέντρα. Πέρα από αυτό που έπεσε εκεί μπροστά στην ΕΡΤΡΙΑ.
1: Μαλγαροπούλου
0: ανάμεσα.
1: Πίσω από το σταθμό δηλαδή.
0: Μαλγαροπούλου και Τσορλίνη έπεσαν δέντρα.
1: Προς Αμπελόκηπους, εκεί μεταξύ Ξηροκρίνης και Αμπελόκηπους. Ναι.
0: Να και οι καλοί συνάδελφοι από την τηλεόραση εχθές που κάλυπταν είχαν και το σχετικό ρεπορτάζ. Το θέμα είναι ότι ευτυχώς, γιατί η ένταση αυτή δεν έφερε περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα μπορούσε να φέρει. Αυτό που σίγουρα μας χάρισε πλουσιοπάροχα για μας εχθές που σου είπα, μόλις πέρασε από εμάς και είδαμε ότι αυτό είναι σε σχέση με προχθές, άρα είμαστε καλά, έφερε μια δροσιά. Εχθές καθόμασταν στο μπαλκόνι και ήθελε ζακετούλα στα πεύκα.
1: Ψηλά. Και σε εμάς έβγαλε.
0: Ήθελε ζακετούλα, Νίκο.
1: Ψηλά, ναι, γι' αυτό λέω, στα ψηλά. Σε εμάς, κοίταξε, είχε μία δροσιά εκείνη την ώρα και μετά μία σχετική. Χθες δηλαδή δεν άναψαν για πρώτη φορά κλιματιστικό στο σπίτι μετά από πολύ καιρό. Δεν άναψαν, όχι άναψα.
0: Και αυτό με το κλιματιστικό, νομίζω ότι σιγά σιγά, επειδή είμαστε στη μετάβαση, το κλείνω, το ανοίγω, αλλά το κλείνω. Σιγά σιγά οι οικογένειες ξαναβρίσκονται, Νίκο, γιατί υπάρχει αρκετά σημαντικό πρόβλημα.
1: Προκαλούν διχασμό τα κλιματιστικά.
0: Φυσικά. Αλλού κοιμάται ο ένας, αλλού κοιμάται ο άλλος, γιατί ο άλλος θέλει ερκοντήσιο, ο άλλος θέλει τον ανεμιστήριο, ο άλλος θέλει ανοιχτά παράθυρα. Δεν γίνεται. Τώρα ξαναβρίσκονται οι οικογένειες που είχαν χαθεί. Δηλαδή.
1: Ξανασμίγουνε.
0: Τα ειδόνια.
1: Νομίζω κάτι σου έδωσε αλαβή για να το πεις
0: όχι,
1: αυτό.
0: Όχι, πολλές οικογένειες συμβαίνει, μην νομίζεις. Εγώ σου μιλάω εξιδίαν πείρας. Λοιπόν, αυτό το μήνυμα θέλω να διαβάσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα, η πόλη ξύπνησε. Το σημερινό ξύπνημα είναι κάτι ξεχωριστό. Συγχαρητήρια, μπράβο με το κομμάτι που ακούω. Ρόμπερτ Βίλιαμς και Μέση Αργυράκη. Ο φίλος ο Διαμαντής.
1: Ο φίλος ο Διαμαντής. Άρε φίλε, είμαστε μάλλον συνομήλικοι.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Μπέση Αργυράκη. Τώρα
0: το
1: κοίταξε.
0: Ξέρω,
1: μου έδωσες αφορμή. Γιατί με έπιασε ο Μπάμπης από την αρχή με τα καιρικά φαινόμενα.
0: Εσύ το άνοιξες, δεν φίλε.
1: Εγώ όχι. Περίμενε.
0: Πήγαινε πίσω σε παρακαλώ, κάνε rewind.
1: Δεν μπορεί να κάνει.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Λοιπόν,
0: εσύ, αυτή.
1: Όχι.
0: Η πρώτη αναφορά σου είναι εσύ.
1: Άκουσε να δεις.
0: Εγώ μια καλή μέρα πήγα να πω. Μικροφώνησαν τα ακουστικά σου και μας πήγε στον καιρό.
1: Εγώ ήμουν έτοιμος, αν δεν μικροφώνησαν και αν έπαιρνα εγώ την καλημέρα που μου πήρε την μπουκιά μέσα από το στόμα.
0: Βρε, καλημέρα είπα και δεν πρόλαβα. Σταμάτησε στη μέση επειδή τα ακουστικά σου μικροφώνησαν.
1: Η πρώτη ατάκα θα ήταν γιατί ξεκινήσαμε με Ρόμπερτ Γουίλιαμς και Μπέση Αργυράκη.
0: Ναι.
1: Γιατί φυσικά θέλαμε να κάνουμε μία ντραγκαντρούγκα τα καζάνια σου. Βγάζει εδώ τα ρακόμελα, τα ρακοκάζανα. Λοιπόν, το γιορτάζει. Λοιπόν,
0: γιατί λοιπόν θα ξεκινήσαμε με Μπέση Αργυράκη και Ρόμπερτ Γουίλιαμς και μας πήγε στον καιρό, Νίκο, άμα το δεις.
1: Σταμάτα.
0: Θα βάλουμε ένα στοίχημα εδώ. Βάλ το ενώπιον του κόσμου. 30 ευρώ.
1: Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αλήθεια, ποια διεθνής είναι αυτή?
0: Η 90η.
1: 90η ακριβώς.
0: Όταν λέω 90η είναι ακριβώς. Άλλος θα έλεγα 93, 98. Όταν λέω 90η είναι 90η.
1: 90η, ε. Πέρσι δηλαδή ήταν.
0: Δες το να, δεν είναι. Πέρσι, ο άπιστος Θωμάς, ο κλασικός, έπαιξε το μάτι του στο Google. Σου λέει, μήπως το έχω μπροστά και το δω από κάπου.
1: Ήταν 80η, αλλά είχα την εντύπωση ότι η 90η έχει περάσει.
0: Στις καρδιές μας. Δεν είναι 90η, είναι 90η. 80η ήταν η περσινή.
1: Λοιπόν, και φυσικά συνυφασμένα με την διοργάνωση της ΔΕΘ είναι κάποιες παράλληλες εκδηλώσεις. Κυρίως τα παλιά χρόνια για μας. Μην βλέπεις που μετά το κάνανε Οκτώβριο και λοιπά, όταν ανανεώθηκε. Παλιά λοιπόν ήταν ενταγμένο στις εκδηλώσεις της ΔΕΘ. Ήταν νωρίς Σεπτέμβρη. Θυμάμαι, ίδρωναν εκεί ο κόσμος
0: στο Παλέτε Σπορ.
1: Φεστιβάλ Τραγουδίου Θεσσαλονίκης. Και επέλεξα έτσι ένα τραγουδάκι στο ξεκίνημα, Ρόμπερτ Γουίλιαμς, Μπέση Αργυράκη.
0: Νομίζω ότι από τότε που έπαιξε πρώτη φορά live και το άκουσα, Νίκο, δηλαδή από τότε μπορεί να το ξανακούσω.
1: Άντε, δεν μπορεί.
0: Μα
1: δεν
0: το
1: μπορεί.
0: Θέλω να σου κάνω.
1: Αφού θυμώσουν και τα λόγια.
0: Αυτό είναι, εκεί ήθελα να καταλήξω. Έρχονται κάποια τραγούδια επιλογές σου, έχεις να τα ακούσεις δεκαετίες, δεν θυμάσαι ότι υπάρχουν. Και μόλις αρχίζει η μουσική και ο πρώτος στίχος, συμπληρώνεις εσύ το κομμάτι που έχεις ανοίξει από ένα κουτάκι στο μυαλό και έχεις μέσα τους στίχους.
1: Δηλαδή, άμα σου βάλω τον Μπαρμπαλιά.
0: Δεν ξέρω τον Μπαρμπαλιά, δεν θυμάμαι να τον άκουγα και μικρός δηλαδή. Αλλά αυτό. Το ξέρω, κάποτε θα φύγεις, θα χαθείς.
1: Oh, σιγά,
0: σαν
1: σιγά,
0: ένα
1: σιγά,
0: όνειρο. Μπέση Αργυράκη, Ρόμπερτ Γουίλιαμς.
1: Κοίταξε, άμα το ξαναπάς έτσι με την κορώνα, το ξέρω, κάποτε θα φύγουν, θα χαθούν οι ακροατές.
0: Καλημέρα. Μπάμπη, καταπληκτική η μουσική σου ερμηνεία. Ξέρεις, ακόμα δεν θα πρόλαβε κανείς να το στείλει, είναι δικό μου. Η πόλη ξύπνησε με μια ωραία δροσιά, τουλάχιστον το βράδυ, λέει και επιβεβαιώνει ο φίλος Πέτρος στα λεγόμενά μου. Μάλλον, λέει, έρχονται σιγά σιγά τα σημάδια του φθινοπόρου. Εύχομαι ένα ήρεμο και ξεκούραστο Σαββατοκύριακο σε όλους τους φίλους ακροατές, με υγεία και ειρήνη. Μας μαδάνε βέβαια αυτά τα καύσιμα. Κάνε κάτι, κύριε Λοχαγέ.
1: Πίστεψε με, καταβάλω ισχυρές προσπάθειες ώστε, Μπάμπη, στέλνεις μηνύματα στον εαυτό σου. Τι δηλαδή, εκτός από ανθοδέσμες που στέλνεις εδώ στον εαυτό σου, στέλνεις και μηνύματα. Μπαρμπαλιάς με Δημήτρη Κοντολάζο, τότε ερμηνεία στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ήταν και από τα πρώτα που είχαν εντάξει τα μπουζούκια. Γιατί ξέρεις, μέχρι κάποια εποχή ή το απαγορευμένο είδος.
0: Ναι, αλλά μετά τον Χιώτη που τους έδωσε έναν ευρωπαϊκό αέρα και στυλ.
1: Όχι. Ο Χιώτης δεν είχε σχέση με το φεστιβάλ. Απλά
0: δεν λέω για το φεστιβάλ, λέω για το μπουζούκι.
1: Το φεστιβάλ τραγουδιού κατά την πρώτη δεκαετία, με δεκαετία 60's, δεν έπαιζε μπουζούκι. Κάποια στιγμή δειλά-δειλά μπήκε, είχε κάνει μεγάλη αίσθηση και το μπουζούκι από το τραγούδι «Όταν» του Φίλιππα Νικολάου. Τώρα οι παλιότεροι σίγουρα θα θυμούνται.
0: Φίλε, δηλαδή μας έχεις τσακίσει έτσι, δηλαδή Κοντολάζος, Φίλιππος Νικολάου. Θα σου τέργεις μια εκπομπή στην τηλεόραση, Νίκο, που να καλείς εκείνες τις κλάσεις. Όσοι είναι ακόμη εν ζωή και όσοι θυμούνται.
1: Σιγά σιγά δεν θα μου έμεναν καλεσμένοι. Δεν θα μου έμεναν καλεσμένοι, Μπάμπη. Λοιπόν, μια που αναφερόμαστε σε αυτά τα θέματα, να πούμε ότι αύριο θα έχετε την χαρά, και νομίζω ότι πραγματικά θα είναι χαρά, από τις 3 μέχρι τις 5 το μεσημέρι, 3 η ώρα το μεσημέρι, ένα δίωρο, να ακούσετε ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα που είχα ετοιμάσει πριν από δύο χρόνια.
0: Α, δικό σου είναι αυτό, πες ρε. Κοίταξε. Εγώ στέλνω αυτοδέσμες στον εαυτό μου και στέλνω και μηνύματα. Και εσύ αρχίζεις και κάνεις μια εισαγωγή πόσο ενδιαφέρον και καταπληκτικό και δείτε το. Α, και κάπου να ξέρετε είναι και δικό μου. Ξεκίνα από την αρχή. Έκανα ένα καταπληκτικό, πες, αφιέρωμα δίωρο που αφορά ποιον Νίκο.
1: Ένα δίωρο αφιέρωμα στην ιστορία του Φεστιβάλ Τραγουδιού, όπου ακούγονται και καμιά 45 τραγούδια μέσα.
0: Αυτό έχει πολύ περισσότερο ενδιαφέρον από το γεγονός ότι είναι δικό σου.
1: Φυσικά περνάει ένα δίωρο πάρα πολύ ευχάριστα, με ευχάριστες αναμνήσεις, με ιστορικά. 3 με 5.
0: Αν έχω τη δυνατότητα θα τα ακούσω.
1: Να το ακούσεις και μαζί με τα παιδιά και για το αυτοκίνητο. Είναι πολύ ωραία γιατί έχει πολύ μουσική, πολύ τραγούδι.
0: Κοντολάζους και μπαρμπαλιάδες και
1: έχει από τα πάντα έχει. Ξεκινάμε με ζωή
0: Κουτελοπούλου
1: με,
0: με
1: ζωή Κουρούκλη και με Τζένι Βάνου και με Κλειό Δενάρδου και με Γιωβάνα.
0: Τι λες τώρα, και Γιωβάνα.
1: Και φτάνουμε μέχρι και την προσπάθεια ανασύστασης του φεστιβάλ που είχε γίνει εκεί στη δεκαετία του 2000. Έγιναν 2-3 διοργανώσεις. Δυστυχώς στο τέλος ξανασταμάτησε.
0: Εγώ αυτό που θα συμπληρώσω για να κλείσουμε αυτό τον κύκλο των αναμνήσεων σε σχέση με το Φεστιβάλ Τραγουδιού είναι ότι στα δικά μας τα χρόνια, φίλες και φίλοι, πώς σήμερα καθόμαστε και βλέπουμε Eurovision που λέει ο λόγος οικογενειακός και παρακολουθούμε, όσο ακόμα μπορούμε με την Eurovision, μην άνοιξουμε αυτό το κεφάλαιο. Έτσι ήταν και το Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Δηλαδή το περιμέναμε εν αγωνίως, να ακούσουμε τα τραγούδια, να νιώσουμε τον διαγωνισμό, ποιο τραγούδι να προβλέψουμε θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά.
1: Κοίταξε.
0: Ήταν οικογενειακή υπόθεση και ήταν γεγονός.
1: Στη δεκαετία του 70 είχαμε περισσότερο στραμμένη την προσοχή μας σε αυτό το φεστιβάλ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι.
0: Εγώ δεν είσαι, εγώ μιλάω για το 80.
1: Πρώτη μας συμμετοχή. Το 80 ήταν, είχε πάρει την κατηφόρα. πρώτη μας συμμετοχή στη Eurovision ήταν το 74. Δεύτερη ήταν το 76 με το Παναγιά μου, με την Μαρίζα Κοχ. Και μετά ήταν μια δεν συμμετείχαμε. Είχαμε δηλαδή λίγες συμμετοχές, ειδικά τη δεκαετία του 70. Ενώ στη δεκαετία του 70 ήταν στα φόρτε του το Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Έχουμε να πούμε πολλά γι' αυτό. Θα ακούσουμε και ένα χαρακτηριστικό τραγούδι με μπουζουκάκι, αλλά αυτό το κρατάω για να υποδεχθούμε το Βασίλη τον Μπεκλάρη. Νομίζω, Μπάμπη, ότι μια που κάναμε τόση συζήτηση, είναι τώρα η στιγμή, το έταξα και στην φίλη μας την Πελαγία Τιθεριού, καθώς θα ακούσετε διάφορα podcast από τις ενημερωτικές εκπομπές του σταθμού μας αυτές τις μέρες, σχετικές με ιστορίες παλιές της ΔΕΘ. Εμείς αναλάβαμε να ακούσουμε και να μεταδώσουμε ένα πολύ ωραίο πεντάλεπτο μικρό podcast. Έτσι, ένα podcast, ξέρεις, κάποτε δεν ξέραμε τι είναι podcast.
0: Ναι, ρε, Νίκο, αλλά ολοκλήρωσε.
1: Ένα μικρό ηχητικό αφιέρωμα που έχει ετοιμάσει ο Θανάσης Οβικόπουλος.
0: Και αφορά
1: την ιστορία του Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης.
0: Ωραία.
1: Πάμε να το ακούσουμε τώρα μαζί.
0: Πάμε, έχει ενδιαφέρον.
1: Ζωή Κουτελοπούλου, η Ζωή Κουτελοπούλου μαζί μας σήμερα, φυσικά, όπως καταλάβατε, στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε να ακούσουμε τώρα μαζί.
0: Πάμε, έχει ενδιαφέρον.
1: Ζωή Κουτελοπούλου, η Ζωή Κουτελοπούλου μαζί μας σήμερα, φυσικά, όπως καταλάβατε, στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε να

για να μην τα ρίχνουμε όλα σε ένα, ναι, άδικο θα ήταν. Το Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης, με επίσημη ονομασία Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού, ξεκινά ως διαγωνισμός ελαφρού τραγουδιού το 1959 υπό την αιγίδα του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας. Αλλά οι τρεις πρώτες διοργανώσεις διεξήχθησαν στην Αθήνα. Το 1962 έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 27ης Διεθνούς Έκθεσης της πόλης. Οι αναφορές λένε πως το φεστιβάλ βασίστηκε στο αντίστοιχο ιταλικό του Σανρέμο. Γιατί όχι? Στοιχεία των πρώτων χρόνων του είναι η απαγόρευση του μπουζουκιού στην ενορχήστρωση των τραγουδιών, μέχρι το 1971 αυτό, αλλά και η ύπαρξη επισκηνής συγκροτημάτων. Μπάντες, τίποτα. Σε αρκετές περιπτώσεις, στη δεκαετία του 1960, τα τραγούδια ερμηνεύονταν δύο φορές από διαφορετικούς καλλιτέχνες κάθε φορά, ώστε να τονίζεται η σύνθεση και όχι η ερμηνεία, που εκείνη την εποχή την θεωρούσαν πιο σημαντική στα τραγούδια. Το καλυμάκι του στα αυτιά μες στο βοριά. Το λοιπόν, φίλες και φίλοι, περισσότεροι από 10.000 θεατές απόλαυσαν την πρώτη διοργάνωση στις 12 και 14 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο της Χάντ. Χαμός. Τα εισιτήρια κόστιζαν 15, 30 και 50 δραχμές, ενώ η ορχήστρα ήταν 4 κονταμελής. Πως είμαι πλούσιος, πως είμαι φέρει... Το πρώτο βραβείο πήρε η Κέτι Μπελίντα με το τραγούδι «Οι Αλυσίδες», τον Κώστα Γιαννίδη και Στέλιο Χριστοφορίδη. Παράλληλα με την έναρξη του Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, κάνει την εμφάνισή του και ο άνθρωπος που θα αφήσει ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στην παρουσίαση, ο αείμνηστος Άλκης Θέας. Ή αλλιώς ο κύριος Ευτυχείτε, που θα κρατήσει τη θέση του μέχρι και το 1980, με εξαίρεση το 1975, όταν τον θεσμό θα παρουσιάσουν οι γνωστοί ηθοποιοί Γιώργος Τζόρτζης και Τόνια Καζιάνη. Για την απονομή των βραβείων τότε διοργανώθηκε μάλιστα χοροϊσπερίδα στη στρατιωτική λέσχη με κόστος πρόσκλησης 100 δραχμές. Τα πράγματα άλλαξαν από το 1966, όταν η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ανέλαβε την αποκλειστική διοργάνωση του φεστιβάλ. Ένα χρόνο αργότερα η χώρα μπαίνει κατά από το καθεστώς της δικτατορίας. Απαγορεύσεις, περιορισμοί, λογοκρισία και ούτε λόγος για λαϊκά όργανα, μπουζούκι, μαντολίνο, σαντούρι κτλ. Αλλά και για μοντέρνα συγκροτήματα. Πώς να σταματήσω, πέστε μου, τις θυσίες. Όλα αυτά επετράπησαν μετά το 1972, που διαγωνίζονταν όλα τα είδη της μουσικής πλέον. Τη χρονιά εκείνη έγινε ο χαμός ο μεγάλος. Το Φεστιβάλ Τραγουδίου έμπαινε στη δεύτερη δεκαετία της ζωής του, σε μία περίοδο κατά την οποία η δικτατορία στη χώρα μας εξακολουθούσε το έργο της απτόητη. Η διοργάνωση εκείνης της χρονιάς είναι ιστορική από πολλές απόψεις, τόσο για το προσκήνιο όσο και για το παρασκήνιο. Οι ρογμές πάντως έχουν αρχίσει. Έχουν αρχίσει να διακρίνονται, φίλες και φίλοι, από την αρχή της δεκαετίας του 80 και θα οδηγήσουν σε ένα πρώτο φινάλε το 1997. Και η επιστροφή του 2005 δεν έμοιαζε να μπορεί να προσθέσει τίποτα καινούριο στην ιστορία του θεσμού, λαμβάνοντας μια χλιαρή αποδοχή από τον κόσμο και απλά τιμώντας μια παλαιότερη εποχή που ανήκε μια για πάντα στο παρελθόν.

0: Νομίζουμε ότι σας δημιουργήθηκαν έτσι κάποιες εικόνες και κάποιες αναμνήσεις.
1: Πολύ ωραίο, δηλαδή. Κάθεσαι και ακούς σαν εκείνες οι ιστορίες που μας έλεγαν παλιά όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, η μεγαλύτερη γιαγιά, κανένα εσύ που έλεγε ελάτε να σας πω πως ήταν τότε εκείνα τα πράγματα.
0: Ναι, για να μάθει ένα μικρό παιδί, νομίζω ότι είναι πολύ καλό αυτό το πεντάλεπτο Θανάση του Βικόπουλου. Βέβαια, για περισσότερες λεπτομέρειες και για πολύ πολύ μουσική και για κάποιες γαργαλιστικές λεπτομέρειες που αφορούν κάποια βραβεία που δόθηκαν, κάποια που δεν δόθηκαν, κάποια μούτρα που κρατήθηκαν. Ξέρεις, ναι, ο Τόλης ο Βοσκόπουλος, ας πούμε, κρατούσε μούτρα λίγο με το κοινό της Θεσσαλονίκης για λίγα χρόνια.
1: Καλά,
0: μετά την τελευταία του εμφάνιση.
1: Κάπως έτσι, δηλαδή. Εντάξει, και εμείς αγαπήσαμε, αλλά δεν βγήκαμε στο φεστιβάλ Δραγουδιού Θεσσαλονίκης κάπως.
0: Αυτά λοιπόν όλα μπορούμε να τα ακούσουμε
1: 3 με 5
0: αύριο το μεσημέρι.
1: Στο αφιέρωμα του Νίκου, κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Είναι στραβόξυλο μεγάλο. Είναι περίεργος τύπος ο Νίκος. Δεν είναι κανονικός, να ξέρετε.
0: Ακουακουακ, τι λέει.
1: Αλλά η αγάπη που έχει για τον ελληνικό κινηματογράφο και για το ελληνικό τραγούδι, νομίζω ότι είναι η εγγύηση για το αποτέλεσμα το οποίο θα διαπιστώσουμε άπαντες που θα ακούσουμε αύριο 3 με 5
0: αλλά έπρεπε,
1: εδώ στον 102.
0: Αλλά έπρεπε να πεις ότι είμαι στραβόξυλο. Ποιος, εγώ ρε παιδιά, εγώ πραγματικά πετραδάκι με όπου με βάλεις κάθομαι. Λοιπόν,
1: πετραδάκι.
0: Λοιπόν, άκου να δεις, σήμερα επειδή είναι ανοίγει ένα εορταστικό τριήμερο, δεκαήμερο κλπ. Θα μιλήσω σαν την Μέρη Μεταξά. Ξέρεις ποια είναι αυτή, θυμάσαι ποια είναι?
1: Που έλεγε τις ιστορίες.
0: Η αιώνια μαμά, η Κωνσταντοπολίτισσα του Κώστα του Βουτσά.
1: Ανέγια, έλα παιδί μου να πάρεις εδώ φουντούκι.
0: Λοιπόν.
1: Μανούλα, ναι, πολύ ωραία είναι αυτή.
0: Άκου τι ηχητικό απόσπασμα, γιατί έχουμε πολλά να γκρινιάξουμε. Έχουμε να γκρινιάξουμε πάλι και για μετρό και για διάφορα. Εκτός ότι έχουμε να γκρινιάξουμε μεταξύ μας.
1: Να ξέρεις, το μετρό θα χωρίσει την πόλη στα δύο. Γιατί εμένα με πιάνουν γνωστοί και λένε πες τα ρε μπάμπι, λέει, μας έχουν ζαλίσει και τα λοιπά. Λέει, μαλώνουμε με τον κόσμο που πήγε το μετρό. Τα έχουν όλα και ζητάνε και τα παραπάνω. Έτσι,
0: λοιπόν, σε παρακαλώ, για να ακούσουμε λίγο το απόσπασμα.
2: Ωραίο, πολύ ωραίο το διαμερισματάκι σας. Να ζήσετε, να το χαίρεστε.
3: Ευχαριστούμε.
2: Και η τραπεζαρία, παιδί μου, πολύ ωραία είναι.
3: Σας αρέσει, μητέρα?
2: Έκτακτη.
4: Το σερβίτσι αυτό δεν το είχατε, καινούριο είναι?
3: Ναι, τώρα το πήραμε, για κάτι τέτοιες μέρες χρειαζόταν.
5: Και εμείς χρειαζόμαστε, αλλά ο ευτύχιος τόσα χρόνια δεν είπε να πάρει ούτε ένα ποτήρι.
4: Γλυκό θέλαμε να τρατάρουμε και το νερό σε κρασοπότηρο το δίναμε. Τέλος πάντων, καλορίζικα να είναι. Άντε, ας μην τα θυμόμαστε τέτοια μέρα που είναι. Τέτοια μέρα μην κάνουμε γκρίνιες. Δεν με λες? Δεν με έδειξες την κρεβατό.
0: Άντε, τέτοια μέρα ας μην κάνουμε γκρίνιες. Εσένα θυμήθηκα και θυμήθηκα το συγκεκριμένο απόσπασμα και είπα να το παίξουμε σήμερα.
1: Μα είναι τυχαίο ότι είναι μικρασιάτισσα στην καταγωγή σε αυτούς τους ρόλους στους οποίους υποδίεται. Έχουμε μια τέτοια κουλτούρα που λέει ρε παιδί μου τώρα, μην κάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Παντού δεν είναι ποτέ τέλεια όλα. Αλλά είναι σημαντικό να εστιάζεις στο θετικό κατά την άποψή μου παρά κάθε φορά στο αρνητικό.
0: Άντε, μέρα που είναι ας μην γκρινιάξουμε. Ας μην κάνουμε γκρίνιες.
1: Ακριβώς το είπες. Ναι.
0: Κλείνουμε τα πεντάλεπτα και τα τρίλεπτα και τις υποδοχές.
1: Το πότε θα τα κλείσουμε τα πεντάλεπτα το καθορίζουν οι φίλοι οι ακροατές.
0: Εσύ μου είπες πριν να πάμε στις...
1: Ναι.
0: Στις ειδήσεις.
1: Αλλά όταν στέλνει ο φίλος ο Διαμαντής ένα μήνυμα σε σχέση με αυτό το οποίο συζητάμε.
0: Έλα ρε Διαμαντή.
1: Ωραίο λέει το αφιέρωμα στο φεστιβάλ Νίκο. Θα σε ακούσω αύριο. Οπωσδήποτε λέει. Συγχαρητήρια και πάλι με κάνατε σήμερα παιδιά και ξέχασα τη χθεσινή νεροποντή. Που αντί να το πω, την καταστροφή που έγινε από τον καιρό τέλος πάντων, αυτά είναι καιρικά φαινόμενα. Τι να κάνουμε πάλι, την καλημέρα. Και ο Αργύρης, ο Δούμπλατζης, ο Νίκος θα γίνει. Ο Άλκης Θέας της παρέλασης. Της παρέλασης.
0: Αυτό το έχουμε πει και μεταξύ μας με τον Αργύρη, γιατί πολλές φορές συνεργαζόμαστε και μερικές φορές το είπα εγώ έτσι σε κάποιες συζητήσεις μας που μπορεί να ήταν και έντονες με διάφορους ανθρώπους ότι παιδιά δεν έχω καμία φιλοδοξία εγώ να γίνω ο Άλκης Θέας των παρελάσεων.
1: Πολλοί κόσμοι μπορεί να μην τον ξέρει πλέον τον Άλκης Θέα.
0: Σίγουρα, εντάξει. Όσοι είναι κάτω από 30, ίσως και κάτω από 40.
1: Ναι,
0: δύσκολα.
1: Μπορεί και κάτω από 40.
0: Κι όμως ο Άλκης Θέας ήταν ιστορία. Και ιστορία και της Θεσσαλονίκης εν πωλής.
1: Ναι, μην το συζητάς.
0: Και, λοιπόν, και ήταν παντρεμένος χρόνια και πολύ αγάπη και έρωτας. Ωραίος κύριος ο Άλκης Θέας. Ωραιότατη κυρία η γυναίκα του. Ήταν λοιπόν παντρεμένος με μία τραγουδίστρια την οποία πολλοί δεν θυμούνται, αλλά είχε βελούδινη φωνή. Τραγούδισε πολλά από τα ελαφρά τραγούδια και στον κινηματογράφο που ξέρεις και εσύ. Η Νέλη Μάνου. τραγούδισε και Νέο Κύμα και Γιάννη Σπανό.
6: Δεν μου λέει κάτι, δεν την
0: λοιπόν, τώρα επειδή κάναμε κουβέντα για Άλκη Στέα και για φεστιβάλ τραγουδιού, γι' αυτό το θυμήθηκα. Λοιπόν, να τα κλείσουμε λίγο όλα αυτά τα ρομαντικά και τις αναπολύσεις. Είμαστε σχεδόν στις παρά 25 και θα πάμε πού, Μπάμπη?
6: Σε τίτλους ειδήσεων. Πάμε να δούμε τι γίνεται και καταγράφεται μέχρι αυτή την ώρα ως σημαντικό στην επικαιρότητα.
0: Σφίγγει ο κλοιός πάλι των προκλήσεων και των εκεί που είχαμε μία, ας το πούμε έτσι, καλή σχέση. Το καλή,
6: καλή σχέση είναι σχετικό. Εκεί που είχαμε ύφεση των τουρκικών προκλήσεων και διεκδικήσεων.
0: Νερά, βάσει και των διακηρύξεων της Αθήνας και όλα αυτά βέβαια. Πολλοί λέγανε ότι τέτοιες διακηρύξεις δεν έχουν
6: Μα το γνωρίζουμε όλοι, ρε παιδάκι μου. Το γνωρίζουμε όλοι ότι με τον γείτονα δεν βγάζεις.
0: Χθες έστειλα αυστηρό μήνυμα ο Πρωθυπουργός. Τι είπε, Μπάμπη?
6: Δεν θα δεχθούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας. Αυτό διεμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός μετά την χθεσινή του συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι δεν νοείται απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας. Είχε προηγηθεί η επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό ΙΠΕΞ, με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Και να ξέρετε, φίλες και φίλοι, ότι είναι πολύ εκνευρισμένοι και ανήσυχοι οι γείτονες, γιατί βλέπουν ότι η ελληνική άμυνα ενισχύεται και ενισχύεται πάρα πολύ στενά η συνεργασία μας με το Ισραήλ, το οποίο το φοβούνται.
0: Μια που το αναφέρεις βέβαια αυτό, Μπάμπη, πρέπει να τονίσω ότι μεγάλο κομμάτι των ελληνικών πολιτικών παρατάξεων, ειδικά αυτών που βρίσκονται στα αριστερά του, ας πούμε έτσι, ιδεολογικού πλαισίου, έβγαλαν επίσημες ανακοινώσεις κατά της συμφωνίας για τον θόλο, για την ασπίδα του Αχιλλέα. Και μάλιστα, πρέπει να πω επίσης ότι είδα και αρθρογραφία από κάποιους καθηγητές πανεπιστημίου επίσης.
6: Οι οποίοι τι λένε, ότι δεν τη χρειαζόμαστε, ότι δεν είναι αποτελεσματική, ότι θα μπορεί να μας τη δώσει κάποια άλλη χώρα.
0: Για να μην πολυλογούμε, αυτό το οποίο περισσότερο θεωρούν ως μη δεκτό, μη ανεκτό,
6: ναι,
0: είναι η στρατηγική, είναι η συνέχεια αυτής της στρατηγικής συνεργασίας με το Ισραήλ.
6: Μα δεν υπάρχει κάτι
0: αυτό
6: πολύ πιο έξυπνο
0: που τους μπαίνει στο μάτι
6: και εξαιρετικό το οποίο έχουμε πετύχει διπλωματικά, Νίκο?
0: Αυτό είναι που τους μπαίνει στο μάτι. Λοιπόν,
6: αυτό που μας ενισχύει εμάς και μας δυναμώνει έναντι των Τούρκων, τους,
0: εκεί
6: τους μπαίνει στο μάτι.
0: Εκεί καταλήγουν. Λοιπόν, okay, πάμε παρακάτω, αφού πούμε βέβαια την καλημέρα μας στο Μάκη το Μουδιώτη, ο οποίος φυσικά και μας έστειλε την καλημέρα του. Πάμε λοιπόν στα τις δεύτερο πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών με παραγωγικούς φορείς Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία. Έχουν αρχίσει ήδη ο Πρωθυπουργός και κυβερνητικά κλιμάκια. Βλέπουμε σιγά σιγά έτσι τους υπουργούς να είναι στους πέριξ νομούς και σιγά σιγά να έρχονται να συγκλίνουν προς Θεσσαλονίκη. Εν όψη λοιπόν των αυριανών επίσημων εγγενείων της ΔΕΘ, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εξαγγείλει και φορολογικό πακέτο τετραετίας για, μάλλον θα έλεγα, φορολογικό πακέτο έτσι όπως το βλέπω εδώ διατυπωμένο, έχει ένα αρνητικό πρόσημο. Αφορολογικό πακέτο, μάλλον με θετικό πρόσημο, για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά που θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από το 2027. Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Αυτό είναι το επίκεντρο και η ανάσχεση της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων μετά το Σπίτι μου 2, που έδωσε περισσότερα από 14.000 δάνεια με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Κλείνοντας, θα επιμείνω σε μια συζήτηση που έχουμε κάνει με πολλούς και με οικονομολόγους ότι τα εισοδηματικά κριτήρια για να μπουν πραγματικά στην ανακαίνιση και να ανοίξουν πολλά σπίτια πρέπει λίγο να ανοίξουν. Δεν μπορεί να θεωρούμε μια οικογένεια με παιδιά που έχει οικογενειακό εισόδημα 40.000 ευρώ ότι έχει τη δυνατότητα τα μισά να τα δώσει σε μια χρονιά για να κάνει μια ανακαίνιση. Είναι πολύ δύσκολο. 40.000 οικογενειακό εισόδημα. Θα μου πεις, εντάξει, μπορεί να είναι άνθρωποι και σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολύ λιγότερα και έχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Αλλά και με αυτό το οικογενειακό εισόδημα και με 2 ή 3 παιδιά δεν τα βγάζεις πέρα για να ανοίξεις, να κάνεις μαστορέματα 20 και 25 και 30 χιλιάδες για ανακαίνιση. Κλείνω.
6: Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε χθες από την Κρήτη και την εορταστική εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβρη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις.
0: Στο μεταξύ, η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα προκάλεσε την αντίθεση της κυβέρνησης αλλά και του ΠΑΣΟΚ. Οι προτάσεις Τσίπρα χαρακτηρίζονται ακοστολόγητες και ανεφάρμοστες, με την Ελλάς όμως να απαντά ότι θα στείλει το πρόγραμμά της στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να το κοστολογήσει.
6: Πάντως, τα έχουμε ξανακούσει αυτά και έχουμε δει και την πορεία τους. Δηλαδή, και αυτό ότι τα κοστολογημένα προγράμματα του ενός και του άλλου στην πορεία φάνηκαν ανεφάρμοστα. Έντονη η κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία εν ώψη δεν θα εξαπολύνουν πειρά στην κυβέρνηση, και βέβαια προετοιμάζουν κινητοποίησεις. Τον χώρο αυτών των κινητοποίησεων ανοίγουν σήμερα οι υγειονομικοί.
0: Στη Θεσσαλονίκη, όπως συνηθίζει τα τελευταία χρόνια, θα αναφερθούμε αναλυτικά μετά στις κινητοποίησεις. Σήμερα είναι κυρίως δύο, των υγειονομικών νωρίς το πρωί και το Μπράβο. Απόγευμα των ένστολων.
6: Στο Λευκό Πύργο συνήθως.
0: Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι εκεί γύρω στις 7.30 θα έχουμε την φωνή, μια φωνή η οποία δεν ακούγεται συνήθως. Είναι από τους ένστολους, μιλάμε για την μεγαλύτερη ομοσπονδία των στρατιωτικών στη χώρα. Θα μας μιλήσει για τα αιτήματα των στρατιωτικών, των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, ο πρόεδρος της ΠΟΜΕΝΣ, ο κύριος Ηλίας Κολύρης. Πάμε παρακάτω, αισιόδοξος ότι η Ευρώπη, έστω και με καθυστέρηση, κινείται πλέον προς τη σωστή κατεύθυνση, εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Economist.
6: Στο αστυνομικό κομμάτι, στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Η 38χρονη Γερμανίδα φέρεται να έχει διαφοροποιηθεί, αποδίδοντας στον σύντροφό της μεγαλύτερο μέρος ευθύνης για όσα συνέβησαν. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA, το βρέφος είναι παιδί του ζευγαριού, όχι όμως και ο 9χρονος, ο οποίος είναι μόνο της 38χρονης. Στο μεταξύ, το 15χρονο κορίτσι της οικογένειας φέρεται να έχει καταθέσει ότι διατηρούσε σχέση με τον 26χρονο Αφγανό, από τον οποίο είναι έγκυος στον 4ο μήνα. 15 χρονών, έτσι.
0: Και να ήταν μόνο αυτό. Αυτή η ιστορία αναδεικνύει πόσο ζωφερή είναι η κοινωνία σε κομμάτια, σε τι ατραπούς έχουμε οδηγηθεί. Δεν είναι πόλεμος, πάμε λίγο στα εξωτερικά τώρα, δεν είναι πόλεμος, ναι. άκουσον, η σύγκρουση με το Ιράν. Τι είναι ρε παιδιά, τι
6: πικνίκ,
0: είναι συγκρουόμενα, πικνίκ, τι είναι, μια εκδρομή στο Περσικό.
6: Reunion, στη Μέση Ανατολή, δηλαδή πώς τη χαρακτηρίζεις αυτή την ιστορία.
0: Υποστήριξε χθες ο κύριος Βάνς, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, τον οποίο τον έχουμε δει να λέει διάφορα κατά καιρούς, έτσι, ακολουθεί πιστά τον Ντόναλντ Τραμπ.
6: Καθώς ναι, θα σου έλεγα ότι αυτά ο Τραμπ δεν τα λέει.
0: Καθώς η σύγκρουση προκαλεί εντυνόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους, ενώ πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, ενώ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Ίσως να θέλει να μοιάξει και τον κύριο Πούτιν, ο οποίος δεν χαρακτήρισε ποτέ πόλεμο με την Ουκρανία, αλλά ειδική στρατιωτική επιχείρηση, έτσι κάπως και ο κύριος Βάνς. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να ανακηρύξει. Έλεος, Παναγία μου, τι είναι αυτά. Την νίκη των Ηνωμένων Πολιτών της Αμερικής και το τέλος της ένοπλης σύραξης.
6: Ποια ένοπλη σύραξη, αφού δεν είναι πόλεμος αυτό με το Ιράν.
0: Δεν ξέρω.
6: Θα μας τρελάνουμε.
0: Η νίκη πώς είναι, ανακηρύσσεται. Δεν ξέρω πώς ανακηρύσσεται η νίκη.
6: Χθες πάντως ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι έσωσε τη Βρετανία από επίθεση με πυρηνικά όπλα, εξαπολύοντας τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ενώ κατακεράβνωσε εκ νέου την άρνηση του Λονδίνου να εμπλακεί στην σύραξη.
0: Ρε Μπάμπη.
6: Ναι.
0: Τώρα μου θυμήθηκα μια ατάκα από ελληνική ταινία. Είναι τώρα πράγματα αυτά να λες και εγώ να τα ακούω. Δηλαδή πραγματικά τι λέμε ρε φίλε, τι λέμε. Πραγματικά οι ατάκες του Τραμπ είναι σαν να επιστρέφουμε σε ηλικία 5 χρονών. Και να νομίζω ότι ούτε τότε στον υπιαγωγείο
6: δεν
0: είχαμε τέτοιους διαλόγους μεταξύ μας.
6: Το μόνο που δεν είπε στους Ιρανούς είναι ότι θα φέρω τον θείο μου τον αστυνομικό να σας βάλει φυλακή. Που λέγαμε όταν ήμασταν πιτσιρίκια.
0: Λοιπόν, και μια που είπες για τον θείο στον αστυνομικό, να στείλουμε χαιρετίσματα. Μας έστειλε και χθες την καλημέρα του στον θείο τον Τάσο. Δεν ξέρω αν έχει ξυπνήσει και μας έχει ακούσει. Τώρα που είναι στην Ελλάδα.
1: Καλημέρα, θείε.
0: Ξυπνάει με την άνεσή του, χαλαρά κλπ.
1: Κοίταξε, αυτό ήταν οικογενειακό μας. Όλοι το κάναμε. Ναι. Περισσότεροι στην οικογένεια το κάναμε.
0: Εγώ πάντως δεν το κάνω. Λοιπόν,
1: θα σε ψάξουμε το DNA, Νίκο.
0: Σήμερα λοιπόν πρόκειται να ταξιδέψει από Θράκη προς Λευκάδα. Τον έχω προειδοποιήσει ότι η Εγνατία μετά τη Βέρεια έχει θέματα. Εάν μας ακούει και αφόσον κάνει τη διαδρομή, να μας στείλει μετά μια ανταπόκριση. Να μας πει πόσο καθυστέρησε, τι γινόταν εκεί με τα τούνελ κλπ. Όχι, το λέω τώρα. Εκεί και κατάρα.
1: Εγώ του έστειλα κάνα 2-3 σημεία τα οποία θα του αρέσουν αν τα επισκεφτεί στη Λευκάδα.
0: Στη Λευκάδα έχει πάρα πολλά σημεία τα οποία νομίζω ότι είναι
1: 2-3,
0: πάρα πολύ όμορφα.
1: Το κάνει εκεί για να μπορεί να έχει μια σειρά και να πάει να δει.
0: Σοβαρά του τα έστειλε.
1: Ναι.
0: Α, μάλιστα. Ποια του πρότεινες?
1: Αυτά τα λέμε μεταξύ μας, εγώ και ο θείος. Μην μπαίνεις σε
0: τι κλείνει το μάτι στη ζωή την κουτελοκού.
1: Σε λίγο θα μπεις και στα κληρονομικά μας, δε φίλε. Δηλαδή, άσε μας να έχουμε μια προσωπική σχέση και εμείς με το θείο.
0: Νομίζω ότι ζεις μια. Σε ένα όνειρο, πώς το λέει, πώς το έλεγε το τραγούδι.
1: Όχι, φίλε, αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να την αποδεχθείς, Νίκο. Ότι δεν μπορεί να είσαι εσύ ο μοναδικός ανιψιός του θείου Τάσου. Τον έχουμε αγαπήσει περισσότερο από εσένα οι υπόλοιποι.
0: Νομίζω ότι κάπου έχει μπλοκάρει ο εγκέφαλός σας. Εντάξει, πάμε παρακάτω.
1: Καλημέρα και στην Κατερίνα τη Χατζησταμάτη. Όσο και να μας πολεμάει η Κατερίνα, δεν θα μπει ανάμεσα σε εμάς και τον θείο Τάσο.
0: Παναγιά μου, τι ήθελα να κάνω τις αναφορές εγώ. Λοιπόν, ουκρανική επίθεση με ντρόν προκάλεσε πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκες πετρελαίου στο Σότσι, την ρωσική πόλη λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της σχετικής περιφέρειας.
1: Του Κράσνονταρ. Αμερικάνοι διαπραγματευτές, οι οποίοι προσπαθούν να μεσολαβήσουν για μια πιθανή λύση στον πόλεμο με τη Ρωσία, αναμένεται να επισκεφθούν σύντομα Μόσχα και Κίεβο, δήλωσε χθες ο Ζελένσκι. Άκουρε, φίλε, ανάμεσα σε Ουκρανούς και σε Ρώσους διαπραγματευτές οι Αμερικανοί. Φοβερό είναι, άμα το σκεφτείς, ε. Φοβερό.
0: Πάμε να κλείσουμε αυτό το κύκλο των ειδήσεων. Έκκληση να βρεθούν 100 εκατομμύρια δολάρια για την προστασία 4,9 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις πιθανές επιπτώσεις νέου El Niño, απευθύνει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης El Niño και κυκλώνες και τυφώνες. Εμείς δεν θέλουμε κυκλώνες και τυφώνες, θέλουμε
1: τίποτα.
0: Αεράκι σαν την άβρα του Δημήτρη Παναγόπουλου να μας χαϊδέψει έτσι το πρόσωπο. Θυμάσαι ένα τραγούδι.
1: Το πρόσωπο, φίλε, γιατί στα μαλλιά δεν θα τα κατάφερνε.
0: Θυμάσαι ένα τραγούδι.
1: Να τα χαϊδέψει.
0: Πολύ όμορφο.
1: Πρόσωπο, χάιδευε πρόσωπο.
0: Θυμάσαι ένα τραγούδι πολύ όμορφο που έλεγε «Γιατί με αύρες περιμένουν οι καθάριες».
1: Ύμνος, ύμνος.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δώσουμε λίγο τον καιρό. Θα ξεκινήσει ο Μπάμπης με τον καιρό. Απλά προηγουμένως να δώσουμε, υπάρχει μια πολύ ωραία διακοπή ρεύματος βλέπω σήμερα, Μπάμπη. Και πάλι στην Χαλκιδόνο, όπως λέγαμε και χθες στα Κουφάλια. Και σήμερα στην ίδια περιοχή προφανώς γίνονται κάποιες εργασίες και πάλι τις ίδιες ώρες, από 8 το πρωί μέχρι 2.30 το μεσημέρι, αρκετές ώρες, εκεί στην ευρύτερη περιοχή των Κουφαλίων στο Δήμο Χαλκιδόνας.
1: Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, στον καιρό. Η αλήθεια είναι ότι μας τρόμαξε αυτό το διήμερο, τριήμερο εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Αλλά νομίζω ότι γεια σας, το
1: ότι
0: χαιρετούμε.
1: Έτσι. Χειμώνιασε για τα καλά και ο Τζιομπάνογλου έχει δίκιο ότι το καλοκαίρι μας άφησε χρόνους. Επιστρέφει όμως το Σαββατοκύριακο και θα έχουμε, από ό,τι τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι, και ηλιοφάνεια αλλά και θερμοκρασίες εκεί γύρω στο 35-36 βαθμούς.
0: Μου ανέβασε και παραπάνω η εφαρμογή. Ενώ έλεγε για Κυριακή 35, τώρα το έχει πάει 23-36, αλλά και αύριο Σάββατο 33.
1: Ναι, δηλαδή μην απογοητεύεστε, το Σαββατοκύριακο θα είναι έτσι όπως το θέλατε. Διπρόσωπος ο καιρός σήμερα, αρκετές περιοχές από τη μία με βροχές και πιθανόν καταιγίδες, σε άλλες όμως περιοχές της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα για την εποχή. Λοιπόν, πιο αναλυτικά ρεές νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο. Από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά θα είναι πυκνότερες, λίγες σποραδικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά ηπειρωτικά από το μεσημέρι και έπειτα. Η θερμοκρασία στην Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη πάντοτε το λέμε 3 με 5 βαθμούς παραπάνω, δηλαδή από 19 έως 35. Στην Θεσσαλία, στους φίλους που μας ακούτε από εκεί, από 22 έως και 35. Στην Ήπειρο μέχρι και τους 33. Στη Στερεά και Πελοπόννησο 20 με 35. Στα νησιά του Ιωνίου μέχρι και 33. Όπως και στα νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Στην Κρήτη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Νομίζω στο Αιγαίο θα είναι λίγο πιο δροσιά, όπως συνήθως έτσι τα ανατολικά. Ευνοείται και λίγο η μεταφορά σκόνης, ειδικά στις κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας. Και σε αυτό συμβάλλουν και οι άνεμοι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και από το μεσημέρι στο κεντρικό νότιο Αιγαίο 5 με 7. Στο Ιόνιο αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν βόρειο-δυτικοί. Τώρα, στη Θεσσαλονίκη, στο νομό Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις, οι άνεμοι από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία στο κέντρο Θεσσαλονίκης σήμερα πολύ καλά, από 24 στους 35 βαθμούς.
1: Θα στεγνώσουμε, παιδιά, θα στεγνώσουμε.
0: Θα στεγνώσουμε, μακάρι να στεγνώσουν και τα υπόγεια, γιατί έχουμε πρόβλημα. Να πούμε και για τους φίλους μας στην Αθήνα, στην Αττική, αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην Αθήνα με το αεράκι δεν θα ξεπεράσει τους
1: 30. Τους κερδάμε, δεν τους κερδίζουμε, τους κερδάμε.
0: Θα έχουμε, κοίταξε, εμείς γενικά όλο τον τελευταίο καιρό έχουμε πολύ υγρασία, πολύ πηχτή ζέστη.
1: Ισχύει.
0: Και αυτό ίσχυε και τις τελευταίες μέρες.
1: Είναι άλλη δικιά μας η ζέστη, κολλάει πάνω το μπλουζάκι. Στην Αττική έχει ζέστη, δεν κολλάει το μπλουζάκι.
0: Φυσάει το αεράκι, φυσάει το μαϊστράλι, όπως έλεγε παλιά το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Και τους δροσίζει λίγο και μπορούν και κοιμούνται και καλύτερα τα βράδια. Είναι πιο ξηρή η ατμόσφαιρα.
1: Μπράβο, είναι πιο ξεκούραστος ο ύπνος που κάνετε, φίλοι Αθηναίοι.
0: Αυτό συζητούσαμε με ποιον, να δεις, το συζητούσαμε. Αν είναι με τον Γιάννη πριν, το φίλο μας εδώ έξω που μας φυλάει τις νύχτες. Του έλεγα την ιστορία με την πρώτη, γιατί με ρωτούσε πώς ξυπνάς, πώς κοιμάσαι, Νίκο, πώς ξυπνάς τόσο νωρίς κλπ. Και του έλεγα με πόση ευχαρίστηση είχα ξυπνήσει στην Αθήνες την πρώτη μέρα της άδειας.
1: Η αλήθεια είναι ότι φλερτάρεις λίγο με την Αθήνα, σε ναι, βλέπω. Ναι, ναι. Δηλαδή, έχεις μια τάση πρωτευουσιάνικη.
0: Γιατί με ρώταγες τότε με απορία που μιλούσαμε κιόλας εκείνη την ώρα, που είχες απομείνει εδώ και ήμουνα κάτω στην πρώτη μέρα της άδειας και μου έλεγες, βρε αφιλότη, με σηκώθηκες από τις 7. Μα σου έλεγα, χόρτασα ύπνο, μια χαρά ναι, είμαι. Ναι. Χαλαρά κιόλας, πρώτη μέρα Διούλας, με το καφεδάκι στο ραδιόφωνο να σας ακούω εδώ πέρα. Πολύ ωραία, πολύ χαλαρά.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Λοιπόν, θυμάσαι αυτές τα σπινιαρίσματα που έκανε ένας νεαρός με αφορμή κάποια έκθεση εκεί στην αυτοκινήτων,
1: ναι,
0: στην παραλία.
1: Και όλη αυτή την κουβέντα κατά πόσο δόθηκε άδεια και τι άδεια ήταν αυτή που δόθηκε με
0: τελικά
1: αυτά τα super cars να κάνουν διελεύσεις.
0: Τελικά ήταν ένα νεαρός Ούγγρος, ο οποίος δικάστηκε και καταδικάστηκε ένοχος, λέει, με Αυτά τα drift τώρα εγώ δεν τα ξέρω τι σημαίνουν.
1: Τα drift είναι οι κολλιές που λέγαμε τα παλιά τα χρόνια.
0: Σε παρακαλώ. Πιπέρι.
1: Όβο έκανε κάτι κολλιές με το αυτοκίνητο, αυτές οι οποίες σου δίνουν τη δυνατότητα.
0: Τα τετακέ δηλαδή.
1: Μπράβο, τα τετακέ. Τα οποία και αφήνουν τις διαγραμμίσεις κάτω από τα λάστιχα των αυτοκίνητων. Αυτό είναι το drift που λένε τώρα οι νεότεροι.
0: Στη Νέα Παραλία λοιπόν, 7 μήνες έφαγε, αλλά με τριετή αναστολή. Θα μπορέσει να επιστρέψει στην πατρίδα του.
1: Εντάξει. Εδώ που τα λέμε, δεν έκανε και κανένα έγκλημα. Μια άδεια δόθηκε, βέβαια δεν δόθηκε για να κάνουν μαγκές, δόθηκε και καλά για να παρκάρουν τα αυτοκίνητα σε εμφανή σημείο του παραλιακού μετόπου. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, πάμε. Πού θα πάμε τώρα? Θα πάμε σε ένα τραγούδι, εγώ λέω, γιατί βλέπω να κοντεύουμε.
1: Α, δεν θες το σαν σήμερα.
0: Πάμε να το πούμε μετά. Κράτο το για μετά την Λία. Ελπίζω ότι θα έχουμε μετά τη Λία τη Χριστάρα.
1: Θα την έχουμε τη Λία να μας δώσει το κλίμα. Γιατί έχουμε μπει για τα καλά στο κλίμα των εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεις της Θεσσαλονίκης.
0: Περιμένετε να μάθετε και για
1: τον... Λουστείτε, χτενιστείτε και αρωματιστείτε.
0: Και για τον τρόπο που θα κινηθείτε με τα οχήματά σας. Καλύτερα να το αποφύγετε. Εγώ και σήμερα να πω, εδώ έξω στην Αγγελάκη, να ξέρετε, ήδη έχουν αδειάσει σχεδόν τα αυτοκίνητα. Εγώ σήμερα ήρθα με λεωφορείο.
1: Και με τι θα φύγεις, Νίκο?
0: Εσείς,
1: με το μετρό.
0: Με τα πόδια, με το μετρό, με το λεωφορείο, ό,τι βολέψει.
1: Τυχεράκι.
0: Μπάμπη μου, ξέρεις πολύ ότι το προς το μεσημέρι, ακόμα και ζέστη να έχει, βρίσκω μία αφορμή. Το πρωί είναι που κεγόμαστε να έρθουμε γέρος. Βρίσκω μία αφορμή, αν δεν έχω κάτι πολύ.
1: Για να περπατήσεις, Νίκο.
0: Να περπατήσω, να κάνω την άσκησή μου. Και περπατάω αυτά τα 4 χιλιόμετράκια, τα περπατάω.
1: Μπράβο, φίλε. Στις ειδικές δυνάμεις το κάνουν αυτό κάποιοι.
0: Κάναμε πορείες, κάναμε πορείες 20 χιλιόμετρων. Και η μεγάλη πορεία ήταν ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, σε ποιο τραγουδάκι θα μας πας, κυρία Ζωή Κουτελοπούλου, για να ακούσω. Σε ποιο τραγουδάκι, προτείνεις να ακούσουμε? Όχι, κυρία Κουτελοπούλου.
1: Όχι, ήταν λάθος η απάντηση, η Ζωή δεν του άρεσε.
0: Πρέπει να ακούσουμε
1: σαν
0: ένα που
1: New
0: να...
1: Σαν York, τερι... Νίκο, εγώ κάνω την κόρνα της απόρριψης. Στο ενδιάμεσο, φίλες και φίλοι, μην ξεχνάτε, 6930-078-228, οι τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας μέσω Viber για τα μηνύματα. 6930-078-228.
0: Λοιπόν, ας ακούσουμε Love is in the air. Τι θα έλεγες?
1: Α, μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ μου αρέσει. Δώστε για να το προλάβουμε. Αγαπημένο.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τρίμερο πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία αρχίζει ο Πρωθυπουργός, καθώς και κυβερνητικά κλιμάκια εν ώψη των αυριανών επίσημων εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εξαγγείλει φορολογικό πακέτο τετραετίας για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά. Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων μετά το Σπίτι μου 2, που έδωσε περισσότερα από 14.000 δάνεια με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης εξαπολύουν πείρα στην κυβέρνηση. Τον χώρο των κινητοποιήσεων των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη ανοίγουν σήμερα οι υγειονομικοί. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν, διαμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Σημείωσε μάλιστα πως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας. Είναι κάτι το οποίο προβλέπουν μια σειρά από αποφάσεις του ίδιου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πρόσθεσε. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε η επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την ανάγκη για ταχύτερες αποφάσεις, κοινή στρατηγική και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση, ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι οι γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώρια για καθυστερήσεις. Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει 27 χώρες. Πρέπει να γίνει μία, υπογράμμισε. Την πόρτα του Ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα: πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας αλλά όχι του 43χρονου. Η γυναίκα φέρεται να έχει διαφοροποιήσει τη στάση της, αποδίδοντας τον σύντροφο της μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για όσα συνέβησαν. «Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν», υποστήριξε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, καθώς η σύγκρουση προκαλεί εντυνόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους, ενώ πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ενώ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκε επίσημα στην εκστρατεία οικονομικής πίεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Τεχεράνης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, τονίζοντας ότι ο κόσμος στέλνει ένα σαφές μήνυμα στο ιρανικό καθεστώς. Δεν θα σταματήσουμε όσο του κοπεί κάθε ένα από μήνα σε οικονομική γραμμή ζωής. Ουκρανική επίθεση με ντρόνους προκάλεσε πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στο Σότσι. Στη ρωσική πόλη λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσαν οι αρχές της περιφέρειας Κρασνοντάρ. Έκκληση να βρεθούν 100 εκατομμύρια δολάρια για την προστασία 4,9 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις πιθανές επιπτώσεις νέου Ελνίνιο απευθύνει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείως 5 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα από την ΕΡΤ Λάρισας. Η πρώτη καλημέρα της ΕΡΤ Λάρισας, λοιπόν, προς όλους εσάς. Σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Πάει και αυτή τη εβδομάδα. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 9, έτσι για να πούμε τις καλημέρες μας, για να σχολιάσουμε τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας, για να ξεκινήσουμε έτσι όσο μπορούμε καλύτερα τη μέρα μας. Σήμερα σαν να έχει λίγο ψύχρα, τουλάχιστον τώρα τις πρωινές ώρες. Πάντως ευτυχώς δεν είχαμε, τουλάχιστον στην περιοχή μας, έντονα φαινόμενα, όπως καθώς σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία από χθες βράδυ, μάλλον μετά το μεσημέρι, προβλέπονταν μεταβολή του καιρού, δεν είδαμε κάτι τέτοιο έντονο, τουλάχιστον στην περιοχή μας. Πάντως εγώ την πτώση της θερμοκρασίας νομίζω ότι σήμερα το πρωί την κατάλαβα, σήμερα το πρωί ειδικά. Δροσούλα, ναι. Δροσούλα, εσύ ας πούμε που βγήκες χτες, το απόλαυσες, την απόλαυσες τη βραδιά, δεν ήταν ωραία? Μια χαρά. Λοιπόν, Βαγγέλης Βούλγαρης, ο τεχνικός μας και άμεσος συνομιλητής, η Κατέρνα Παπακωνσταντίνου στις μουσικές επιλογές, Μίνα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Λάρισας, εσείς συντονισμένοι στους 98,3. Βεβαίως και διαδικτυακά μας ακούτε μέσω της πλατφόρμας ΕΡΤΕΚΟ.

Σήμερα γιορτάζει η Ερμιόνη. Ερμιόνη, Ερμίνα, Μωυσής, Ροζαλία, Ωκεανός, Ωκεανία. Τώρα αυτά δεν το έχω ακούσει και ιδιαίτερα, το Ωκεανός και Ωκεανία, για να σας πω. Λοιπόν, η Αγία Ερμιόνη ήταν μία από τις τέσσερις κόρες του Απόστολου Φιλίππου που είχε και αυτή το προφητικό χάρισμα και αφοσιώθηκε στο Αποστολικό έργο. Όταν πήγε μαζί με την αδερφή της στην Έφεσο για να συναντήσει τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, βρήκε ανταυτού που είχε αποβιώσει τον μαθητή του Πετρώνιο, από τον οποίο διδάχτηκε και στηρίχθηκε περισσότερο στον Ευαγγελικό Λόγο. Λέγεται μάλιστα ότι κάποτε από την Έφεσο πέρασε ο Τραϊανός για να πάει να πολεμήσει τους Πέρσες και ακούσε πολλά για το προφητικό της χάρισμα. Την κάλεσε λοιπόν να προφητεύσει γι' αυτόν. Η Ερμιόνη του είπε ότι θα νικήσει τους Πέρσες, αλλά τη βασιλεία των Ρωμαίων θα καταλάβει ο γαμπρός του Ανδριανός που πράγματι έγινε. Επειδή η προφητεία επαληθεύθηκε, ο Τραϊανός διέταξε και βασάνισαν σκληρά την Ερμιόνη, κατόπιν την παρέδωσε στους δήμιους για να τη θανατώσουν, αλλά αυτοί πίστεψαν στον Χριστό και την άφησαν ελεύθερη. Έτσι η Ερμιόνη πέθανε ειρηνικά και τάφηκε στην Έφεσο.

Λοιπόν, τα μηνύματά σας στο 6930 078 326. 6930 078 326. Την καλημέρα σας, να ακούσουμε το σχόλιο σας, την επισήμανσή σας. Εδώ είμαστε με ανοιχτά μικρόφωνα και ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές.

Τι να πω τώρα για την επικαιρότητα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Σήμερα ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη για τη Διεθνή Έκθεση. Θα είναι ένα Παρασκευά-Σαββατοκύριακο, όπου στο επίκεντρο θα βρεθεί βεβαίως το πακέτο το οποίο αναμένεται μέτρων, εννοώ που αναμένεται να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό στην ομιλία του και στην συνέντευξη τύπου. Κάποιοι, έτσι άκουγα χτες, διαβάζα ρεπορτάζ που λένε ότι δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποιες εκπλήξεις. Έχει κρατήσει και κάποια χαρτιά ακόμα άσου στο μανίκι του ο Πρωθυπουργός. Όπως όλα δείχνουν, θα αφορά μάλλον κάποιες εκπλήξεις θα αφορούν τους δημόσιους υπαλλήλους και τον 13ο μισθό. 13ο και 14ο μισθό, ξεχάστε το αυτό, δεν υπάρχει, δεν υφίσταται, αλλά δεν αποκλείεται να δούμε μέτρα που θα δίνουν ένα τμήμα του 13ου μισθού. Λοιπόν, όσο για το καλάθι, κυρίες και κύριοι, αναμένεται να φτάσει τα 2,5 δισεκατομμύρια. Ίσως και να τα περάσει τα 2,5 δισεκατομμύρια. Πέρυσι το καλάθι αυτό είχε ξεκινήσει από τα 500 εκατομμύρια και έφτασε το 1,7 δις. Οπότε φέτος που ξεκίνησε από τα 800 εκατομμύρια με 1 δισεκατομμύριο, δεν είναι απίθανο, λένε οι οικονομικοί, ας πούμε, ρεπόρτερ, οι ρεπόρτερ του οικονομικού ρεπορτάζ, να φτάσει τα 2,5 δις. Σαρωτικό μπουρίνι με χαλάζει στο Αγρίνιο, βλέπω ενημερώνει συνάδελφος η Αθανασία Ισταμοπούλου, μιλώντας στο Earth News και τις εκπομπές συνδέσεις. Βλέπω μεγάλες ζημιές άφησε πίσω του. Στο μεταξύ, η εμφάνιση και η ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη, πυροδότησε έναν νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η κυβέρνηση ήταν αυτή πρώτη που αντέδρασε, διότι από την πλευρά της Ελλάδας είπαν ότι έχουν ένα κοστολογημένο πρόγραμμα, το οποίο ανέρχεται στα 7,4 δις σε βάθος τετραετίας. Αμέσως αντέδρασε η κυβέρνηση λέγοντας ότι το πρόγραμμα το οποίο ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας, το πρόγραμμα της Ελλάς, φτάνει τα 13 δις μόνο για τον ένα χρόνο. Δηλαδή το έφτασαν στα 40 και δις, το υπολόγισαν, σε βάθος τετραετίας 7,4. Δηλαδή το έφτασαν στα 40 και δις, το υπολόγισαν, σε βάθος τετραετίας

από την Ελλάς του 80% του προγράμματός τους, ενώ είχαμε επίθεση και από τον κύριο Σαμαρά στον κύριο Τσίπρα, καθώς ανέφερε ότι ο κύριος Τσίπρας επιβεβαίωσε τον εαυτό του, πρότεινε μεταρρυθμίσεις οι οποίες, ενώ είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση του 2012-14, με το που έγινε πρωθυπουργός είτε τις σταμάτησε είτε δεν τις υλοποίησε. Ετοιμάζεται ο κύριος Σαμαράς. Χθες διέρευσαν πληροφορίες ακόμα και για το που θα είναι τα γραφεία του κόμματος. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν συγκρατώ τώρα ακριβώς την διεύθυνση, προχωράει. Είπαμε, το βέβαιο είναι ότι θα κάνει κόμμα, το θέμα είναι πότε αυτό θα ανακοινωθεί.

Στο μεταξύ, βλέπω την είδηση που αφορά τις τιμές του πετρελαίου. Ανωδικά κινούνται και σήμερα, κυρίες και κύριοι, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία αύξηση από τα μέσα Ιουλίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent ενισχύθηκαν κατά 15 cents. Οι αυξήσεις έρχονται βεβαίως καθώς η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εντείνουν τις ανησυχίες για τους κινδύνους που απειλούν τον εφοδιασμό πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, γράφει το Reuters. Μέσα στον όλεθρο όμως, κυρίες και κύριοι, ναι, μπορεί να υπάρξει και ελπίδα, ναι, μπορούν να γίνουν και θαύματα. Δύο εργαζόμενους κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανούς οι διασώστες στο Νεπάλ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του στρατού της χώρας. 900 εργαζόμενοι αγνοούνται, κυρίες και κύριοι, από 12 υδροηλεκτρικά έργα στο Νεπάλ, ενώ περίπου 500 εκτιμάται ότι έχουν παγιδευτεί μέσα στις σύριακες. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται και τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη για τον εντοπισμό των εγκλωβισμένων. Και ναι, χτες, τόσες μέρες μετά, δύο εργαζόμενοι ανασύρθηκαν ζωντανοί.

Εκατοντάδες τα θύματα, χιλιάδες οι νεκροί. Οι ζημιές, κυρίες και κύριοι, ξεπερνούν τα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Την ίδια ώρα, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης απευθύνει έκκληση, κυρίες και κύριοι, για τη συγκέντρωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων, περίπου 95 εκατομμυρίων ευρώ, για την προστασία 4,5 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις ενδυνάμεις σοβαρές επιπτώσεις του νέου επεισοδίου του φαινομένου Ελνίνιο. Απέναντι στην ξηρασία, τις πλημμύρες και τα κύματα μεγάλου καύσωνα που αναμένονται, τα χρήματα αυτά θα επιτρέψουν στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και τους εταίρους του να δράσουν προτού επιδεινωθούν οι ανθρωπιστικές ανάγκες, αναφέρει ο Διεθνής Οργανισμός σε ανακοίνωσή του.

Όπως αναφέρει μάλιστα ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός του ΟΗΕ, κυρίες και κύριοι, το Ελνίνιο έχει εδραιωθεί και θα ενταθεί για να γίνει ένα φαινόμενο με πολύ μεγάλη ένταση στους ερχόμενους μήνες, με σημαντικές επιπτώσεις στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και τα πρότυπα των βροχοπτώσεων και με αυξημένους κινδύνους πλημμυρών, ξηρασίας και ακραία ζέστης.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σε όλους εσάς που ξεκινάτε τώρα τη μέρα σας. Τι να πω για εκείνους οι οποίοι, για να έρθουμε λίγο στην τοπική επικαιρότητα, πώς να απευθυνθώ σε εκείνους οι οποίοι πήραν τρυπάνι και κατέστρεψαν δέντρα στην, στο ύψος της οδού Τσιμισκή, ναι, Τσιμισκή, στο ύψος της οδού Ιάσονος. Μαραίνονταν τα δέντρα, τα κλαδιά. Τι συμβαίνει. Έσπευσαν τα συνεργεία της υπηρεσίας Πρασίνου. Είχαν επιστρατεύσει το τρυπάνι και άνοιγαν τρύπες στη βάση του κορμού. Τα κατέστρεψαν τα δέντρα.

Λοιπόν, για να πάμε στην πρώτη μουσική καλημέρα για όλους εσάς, κυρίες και κύριοι. Με ενημερώνει ο Βαγγέλης ο Βούλγαρης, 6930 078 326, 6930 078 326, τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας. Και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, σε 2-3 λεπτάκια θα είμαστε και πάλι εδώ.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Λέω να πάμε τώρα στην ενότητα τι έγινε σαν σήμερα, λέω για να δω έτσι να αναζητήσω τα σχετικά στοιχεία στο ίντερνετ και λέω τι έγινε σαν σήμερα. Είναι δυνατόν, ξεχνάμε εμείς τι έγινε σαν σήμερα και ούτε θα το ξεχάσουμε ποτέ. 4 Σεπτεμβρίου του 2023, κυρίες και κύριοι, ήταν όταν ξεκίνησε το σαρωτικό πέρασμα του Ντάνιελ στην Θεσσαλία με τα πιο ακραία καιρικά φαινόμενα να σημειώνονται το δήμερο 5 με 6 Σεπτεμβρίου, σαρώνοντας Λάρισα, Αγνησία, Καρδίτσα, Τρίκαλα. Η μεγαλύτερη καταστροφή, κυρίες και κύριοι, της περιοχής. 17 νεκρούς άφησε πίσω του το πέρασμα του Ντάνιελ και ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, τι να πω, σε νοικοκυριά, χωριά ολόκληρα μέσα στη λάσπη. Ήταν εφιαλτικές στιγμές που ζήσαμε τότε όλοι και βεβαίως ακόμα τρέχουμε για να αποκαταστήσουμε και να προλάβουμε. Ιδιαίτερη σημασία και το να αποκαταστήσουμε και το να προλάβουμε, κυρίες και κύριοι, γιατί βλέπετε τι λένε οι επιστήμονες, βλέπετε τι λένε για τα έντονα καιρικά φαινόμενα, σας λέγαμε πριν για το Ελνίνιο και όλα αυτά, για την δραματική αλλαγή που παρουσιάζει πλέον το κλίμα και δυστυχώς έτσι με πολλή αγωνία ακούμε ότι πράγματα τα οποία έπρεπε να είχαν προχωρήσει από το 2023 είναι ακόμα στα χαρτιά. Υπάρχει και το πιο χαρακτηριστικό, αναφέρω παράδειγμα έτσι τώρα, ας πούμε υπάρχει γέφυρα στον Παλαιόπυργο για να θυμίζει το πέρασμα του Ντάνιελ, όλης αυτής της καταστροφής που την είναι να γίνει αξιοθέατο. Έτσι το κάνουμε. Πάμε κάνουμε ρεπορτάζ γιατί και αυτή. Και αυτοί, ενδεικτικά τώρα, Βαγγέλη μου, τι να πούμε, να πούμε για τους ανθρώπους που χάθηκαν, να πούμε για τα χωριά ολόκληρα που βυθίστηκαν στη λάσπη, για τις ανυπολόγιστες καταστροφές, σε περιουσίες, τη Θεσσαλία η οποία πνίγηκε στο νερό και στη λάσπη. Έλεγα λοιπόν τώρα έτσι, σαν παράδειγμα τώρα, το πιο μικρό, αν θέλετε, γιατί αν πάμε να δούμε τι γίνεται με τα έργα υποδομής που θα αποτελούν την ασπίδα μας απέναντι σε νέα καιρικά φαινόμενα και τα ερωτηματικά είναι πολλά. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα αξιοθέατο. Λένε η γέφυρα που χωρίζει, ξέρω εγώ, στη μέση δύο χωριά, οι κάτοικοι που αναγκάζονται επειδή μετά χρειάζεται να διανύσουν μεγαλύτερη απόσταση και τα λοιπά και τα λοιπά και πρέπει να μεταβούν στα χωράφια τους οι άνθρωποι και τα λοιπά, με δική τους ευθύνη τη διασχίζουν. Λοιπόν, όσο για τη γέφυρα, Βαγγέλη, που μου λες, τώρα νομίζω το επόμενο, το αμέσως επόμενο διάστημα θα είναι έτοιμο. Ξεκίνησαν οι εργασίες. Την είδες? Ναι. Ένα θέμα ημερών νομίζω ότι είναι η παράδοσή της, ναι.

Για να δούμε λοιπόν άλλα γεγονότα τα οποία έτσι στιγματίζουν μια μέρα σαν ημερομηνία, μια τέτοια ημερομηνία, σαν τη σημερινή, την 4η Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, 4 Σεπτεμβρίου του 1828 ξεκίνησε η αποχώρηση των τουρκογυπτιακών στρατευμάτων από την Πελοπόννησο κατ' εφαρμογή της συνθήκης της Αλεξάνδρειας μεταξύ του Μοχάμεντ Άλι της Αιγύπτου και των τριών εγκυητριών δυνάμεων της ανεξαρτησίας της Ελλάδος. Θα ολοκληρωθεί στις 20 Σεπτεμβρίου με την αναχώρηση και του ίδιου του Ιμπραήμ. 4 Σεπτεμβρίου του 1839 αρχίζει η πολεμική αναμέτρηξη μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Κίνας, που θα μείνει στην ιστορία ως ο πρώτος πόλεμος του οπίου. Θα λήξει στις 29 Αυγούστου του 1842 με την παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ από την Κίνα στη Μεγάλη Βρετανία. 4 Σεπτεμβρίου του 1955 διεξάγεται ο πρώτος αγώνας του πρώτου κυπέλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης, τον In Champions League. Sporting Λισαβόνας, Παρτιζάν Βελιγραδίου. 4 Σεπτέμβρη του 1978 ο Γεώργιος Ράλης είναι ο πρώτος Έλληνας υπουργός που γίνεται επίσημα δεκτός στη Σοβιετική Ένωση. 4 Σεπτεμβρίου του 1998 δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ο Αμερικανός Λάρι Πέιτ και ο Ρώσος Σεργέι Μπριν, ιδρύουν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με την ονομασία Google. 1768 γεννήθηκε ο Φρανσουά Ρενέ ντε Σατομπριάν, πιο γνωστός στην Ελλάδα ως Σατομπριάντος, Γάλλος συγγραφέας, πολιτικός διπλωμάτης και φιλέλληνας. Σήμερα έχει γενέθλια και η Beyoncé, η Αμερικανίνα τραγουδίστρια. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Παναγιώτης Χαρατζάς, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης που δολοφονήθηκε κοντά στην Πάτρα από ελληνικό χέρι. Ενώ σαν σήμερα το 1989, κυρίες και κύριοι, φεύγει από τη ζωή ο Ζορ Σιμενόν, Βέλγος συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, με ήρωα τον επιθεωρητή Μεγκρέ.

0: Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Ελευθερία. Καμπανάκι για χρέη στη ΔΕΙΑΛ. Στα 4 εκατομμύρια ευρώ οι οφειλές των παρόχων της. Ασφικτικό το πλαίσιο για τους οφειλέτες με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο 50% και μεταφορά στην ΑΑΔΕ. Έως 60 δόσεις η ρύθμιση. Τι αλλάζει για όσους έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη. Απόβαση Θεσσαλών αγροτών στη ΔΕΘ, λεωφορεία και τρακτέρ από τη Λάρισα προς το Λευκό Πύργο, συλλαλητήριο την ώρα της ομιλίας Μητσοτάκη. Λαρισαίοι βρέθηκαν στο πλευρό του Τσίπρα, πολιτική και αυτοδιοικητική στην παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος. Φράζουν αποχετεύσεις στο δίκτυο της Ελασσόνας, προβλήματα προκαλεί η απόρριψη στερεών αντικειμένων. Εκτέλεσαν δέντρα με τρυπάνι, βανδαλισμός με οπές στον κορμό του στην οδό Τσιμισκή, μηνυτήρια αναφορά κατά γνώστων από το Δήμο Λαρισαίων. Καίει το πολεοδομικό στο Καστριλουτρό. Συναγερμός στα καλύβια για το νερό, υπερτετραπλάσια τα όρια ουρανίου στο δίκτυο, σε αναζήτηση λύσης η ΔΕΙΑ Ελασσόνας. Δυσίωνος ο χειμώνας για τα καύσιμα, δεν αρκούν τα 10 λεπτά επιδότησης, λέει η πρόεδρος των βενζινοπολών Λάρισας. Γιορτή παραδοσιακών σπόρων στην Ανατολή, αύριο στη Μονή Τιμίου Προδρόμου, ομιλίες ανταλλαγής σπόρων και γλέντι. Κρασί και τσίπουρο με θεσσαλικό αποτύπωμα στον Αγροτικό Ενοποιητικό Συνεταιρισμό Δήμητρα, ο Δημήτρης Κουρέτας. Εφιάλτης γίνεται η νύχτα στα χωριά της Ποταμιάς. Κάτοικοι καταγγέλουν οχλαγωγία από μηχανάκια και μουσική. Ζητούν άμεση παρέμβαση της αστυνομίας. Α, να σας πω κι εγώ τι σημαίνει να είναι τρεις τα ξημερώματα και να ακούς κάτι αγριοφωνάρες. Μόνο έτσι μπορώ να το χαρακτηρίσω. Να είναι παρέες τώρα συγκεντρωμένες. Κυρίως είναι αγόρια, έφηβοι. Κάτι αγριοφωνάρες μέσα στη νύχτα. Απίστευτο δηλαδή. Πλατεία σταθμού. Να, σας λέω. ΑΕΛ σε 10 λεπτά χάλασε όλη την εικόνα της. Δεν έχουν πρόσβαση να μαζέψουν τη σοδιά τους από σήμερα το φεστιβάλ κόμικ στη Λάρισα. Όταν φέρνει ο αγέρας μυρωδιές και αρώματα, ωραίο είναι αυτό. Η υποκρατική ηθική στο πρώτο αρχαίο θέατρο, έπεσε η αυλαία για το σπίτι μου 2. Αντάμωμα αργύρω μιλιωτών σήμερα στο Λουτρό. Αποδίδει το χαράτσι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μικρά δέματα. Να δούμε και την εφημερίδα Κόσμος. 1051 δικαιούχοι ωφελήθηκαν στη Θεσσαλία. Τη δείχνουν τα επίσημα στοιχεία για το σπίτι μου 2. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα για την πρώτη κατοικία. Κατέστρεψαν με τρυπάνι δέντρα στη Τσιμισκή. Πανεπιστημιακό ενισχύεται το τμήμα ακτινοθεραπείας, ιός του Δυτικού Νείλου, 38 κρούσματα στο νομό, 27 στο Δήμο Λαρισαίων. Νέα κρούσματα είχαμε και στην περιοχή των Δρικάλων. Λοιπόν, έχουμε και την εβδομαδιαία εφημερίδα Λάρισα.net με το βλέμμα στις κάλπες, 90η ΔΕΘ, κονταρομαχίες Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Ξεκίνησε η μάχη της Θεσσαλονίκης για τους πολιτικούς αρχηγούς. Βιβλική καταστροφή, 3 χρόνια από τον Ντάνιελ. Το χρονικό, πώς κρατήθηκε όρθια η Λάρισα, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δικαστική έρευνα. Τραγωδία Τεμπών, επιστροφή στη δίκη από την Δευτέρα. Εστίαση, έρχονται Λουκέτα. Ενώ υπάρχει και ειδική έκδοση στην εφημερίδα για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάνω από 1000 εκθέτες συμμετέχουν, κυρίες και κύριοι, στη φετινή έκθεση. Για να δούμε την Θεσσαλία του Βόλου. Ελλείψεις φαρμάκων παραμένει το ζήτημα στα φαρμακεία. Σκευάσματα λείπουν κατά τη διάρκεια του χρόνου σε πολλές κατηγορίες παθήσεων. Αγώνας δρόμου σχεδόν σε καθημερινό επίπεδο από τους φαρμακοποιούς για να εξυπηρετήσουν τους ασθενείς. Στρατηγική συμφωνία από τη Μέτλεν με Coca-Cola 3Ε. Παραθαλάσσια περιοχή Βόλου εντοπίστηκαν να έχουν 2.000 αχινούς. Ξεχωριστό παλμό έδωσε στην πόλη Λευκή Νύχτα. Νέος χορηγός στη φανέλα της νίκης είναι η Elfbet. Από αμέλεια 9 στις 10 φωτιές. Πάμε να δούμε τη Μαγνησία. Ανοίγουν τα σχολεία. Λείπουν οι καθηγητές. Κενά από την πρώτη μέρα στη Μαγνησία. Ιωάννου στο Ράδιο 1. Ορατός ο κίνδυνος για μια κακή σχολική χρονιά. Σοκ στον Αλμυρό. Χτύπησε την έγκυο σύντροφό του σε κεφάλι, πλάτη και πόδια. Με εξέδιδαν και στο Βόλο. Τι είπε η Γερμανίδα της υπόθεσης με το νεκρό βρέφος στην κατάψυξη. Την είχαν φέρει και εδώ στο Βόλο και την εξέδιδαν, σύμφωνα με τόσα υποστήριξε η ίδια. Επισόδιο έξω από το πρώην Δημαρχείο Νέας Ιωνίας. Ραντεβού με φίλο της πρώην του, έφερε παρεξήγηση με όπλο. Μεγάλο ενεργειακό ντυλ στη Μαγνησία. Μέτλιν και Coca-Cola συμφωνούν για πράσινη ενέργεια από το Βελεστίνο. Το τρένο στο Βόλο δεν θα σφυρίξει ούτε το 27. Γενιδούνιας δεν τρέχουν τα έργα. Το αρχοντικό Τσαλαπάτα ξαναζωντανεύει. Δεν προλαβαίνω για τις υπόλοιπες, Βαγγέλη. Έχουμε να δούμε. Όχι. Λοιπόν, άντε, ας τα αφήσουμε για μετά. 8 ακριβώς. Ναι, σε πολύ λίγο συνδεόμαστε δευτερόλεπτα. Earth News Radio, σύντομο δελτίο ειδήσεων για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τις πύλες της ανοίγει αύριο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, κλείνοντας συμβολικά τον πρώτο αιώνα της ιστορίας της. Το απόγευμα του Σαββάτου αναμένεται να διεξαχθεί η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ενώ την Κυριακή το πρωί θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα καλάθι που επιχειρεί να μοιράσει το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο σε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, αλλά και δεσμεύσεις που θα ξεδιπλώνονται σταδιακά έως το 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης, αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων μετά το Σπίτι μου 2, με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα. Τον χώρο των κινητοποιήσεων των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη ανοίγουν σήμερα υγειονομικοί. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν. Διαμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Σημείωσε μάλιστα πως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψηφίας χώρας. Είναι κάτι το οποίο προβλέπουν μια σειρά από αποφάσεις του ίδιου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πρόσθεσε. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την ανάγκη για ταχύτερες αποφάσεις, κοινή στρατηγική και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση, ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι οι γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώριο για καθυστερήσεις. Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει στις 27 χώρες. Πρέπει να γίνει μία, υπογράμμισε. Την πόρτα του ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα: πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφου. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας αλλά όχι του 43χρονου. Η γυναίκα φέρεται να έχει διαφοροποιήσει τη στάση της, αποδίδοντας στον σύντροφό της μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για όσα συνέβησαν. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, καθώς η σύγκρουση προκαλεί εντυνόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους, ενώ πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ενώ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στενά τορμούς έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκε επίσημα στην εκστρατεία οικονομικής πίεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Τεχεράνης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, τονίζοντας ότι ο κόσμος στέλνει ένα σαφές μήνυμα στο ιρανικό καθεστώς. Δεν θα σταματήσουμε όσο του κοπεί κάθε εναπομείνασα οικονομική γραμμή ζωής.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου, θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMEV, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Πρώτη καλημέρα από την Αρτλάρη σας. 6-9-30-078-326. 6-9-30-078-326. Μας στέλνετε τα μήνυματά σας, την καλημέρα σας, το σχόλιο σας, την επισήμανσή σας. Λοιπόν, αφήσαμε στη μέση τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου, καθώς έπρεπε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στις εφημερίδες του Βόλου με τον ταχυδρόμο. Καταγγέλθηκε για μαστροπία με σκοτεινό παρελθόν στο Βόλο, 43χρονος από την Κυψέλη. Η καταγγελία Γερμανίδας για υπόθεση μαστροπίας που είχε απασχολήσει τις αρχές και είχε προκαλέσει έρευνα στο Βόλο. Σοκάρουν οι αποκαλύψεις. Χειροπέδεσε 28χρονο Βολιώτη, επιτέθηκε με αγριότητα στην έγκυο σύζυγό του και κατέληξε αυτόφορο. Ίδρυμα Ανηλίκων Βόλου, τρόφιμη στα χέρια της Ελλάς για ληστείες στη Θεσσαλονίκη. Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Αλλαγής Σκυτάλης και κάλπες στους μικρομεσαίους. Έπεσε μαχόμενη στο ΟΑΚΑ η Νίκη Βόλου. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την αλήθεια της Καρδίτσας. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε ο 58χρονος καθηγητής θεολογίας από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λάρισας, που το επέβαλε ποινή φυλάκισης 9 ετών για ασέλγεια σε βάρος της 16χρονης μαθήτριας, χωρίς η έφεση να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Είμαι 17 μήνες στη φυλακή, κατέστρεψα την καριέρα μου και την οικογένειά μου, τόνισε στην απολογία του καθηγητής θεολογίας. Ας προσέχατε. Το ΕΚΑΒ Λάρισας αποκτά πράσινο κτίριο και ηλεκτρικά ασθενοφόρα από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Συνεχίζουμε με... Ναι, επικαιρότητα της Καρδίτσας, η ακριβή ενέργεια ροκανίζει τα εισοδήματα. Το μεγάλο αγκάθι οδεύοντας προς τη ΔΕΘ. Και πάμε τώρα έτσι πολύ γρήγορα να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών φίλων. Θα τα δείτε αναλυτικότερα στην εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο με τον Άρη Ψύχα που ακολουθεί στις 9. Η Καθημερινή γράφει παγίδες στις μεταβολές των ακινήτων. Έρχεται σούπερ ελνίνιο, προειδοποιεί ο ΙΕ. Συνεχίζουμε με τα νέα. Σε ειδική αποστολή στην Αίγυπτο, Μητσοτάκης Σίση την Τρίτη στο Ελ Αλαμέιν. Απογευματινή, κοροϊδία άνευ φόρων από Τσίπρα. Ρυφηφή στις θηρίδες, σχεδιάζει το επιτελείο του Αλέξη. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης της Ελλάδας σε αριθμούς, πόσο κοστίζει, ποιοι ωφελούνται, πώς θα υλοποιηθεί. Επίθεση από κυβέρνηση και Αντώνη Σαμαρά, κριτική από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. ΠΑΣΟΚ 3η Σεπτέμβρη, μήνυμα πολιτικής αλλαγής με επίθεση σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Σε ασφυξία οι επαγγελματίες της Θεσσαλονίκης πριν από τη ΔΕΘ. Ο ριζοσπάστης μοιράζονται τον ίδιο αντιλαϊκό δρόμο της εκμετάλλευσης και της πολεμικής εμπλοκής. Σχέτη κοροϊδία η αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ κόμματος Τσίπρα για τα κοστολογημένα προγράμματα στη ΔΕΘ. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Επιστρέφει στο 2015, ο Τσίπρας θέλει να ψάξει τις θηρίδες. Μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα, δεν θα δεχθούμε υποδείξεις από κανέναν. Κακούργημα θα γίνουν οι τηλεφωνικές απάτες. Το μανιφέστο, το ντεζαβού του Μεσσία. Ο Τσίπρας μοίρασε 13+ δις από τα ασφαγεία στη Θεσσαλονίκη.

Κόντρα νιούς, άγγιξε την κοινωνία το πρόγραμμα του Αλέξη. Πρωτοφανής επίθεση από Νέα Δημοκρατία και Πασόκ αποκαλύπτει τον πανικό. Ο λόγος γράφει στα ύψη τα ενίκια, άφαντα τα σπίτια. Σε ποιες περιοχές ξεφεύγουν σε τιμές. Νίκος Δένδιας, έρχονται 522 έργα οχύρωσης σε όλη τη χώρα έως το 2030. Συνεχίζουμε με την εστία. Χέρι στις θηρίδες από τον Τσίπρα. Τι ομολόγησε για το περιουσιολόγιο αναπληρωτήστο με άρχης οικονομικών της Ελλάς. Τα κοσμήματα των κυριών ποινικοποιούνται. Υιοθετεί μέτρα που εισηγήθηκε η Τρόικα στην κυβέρνηση Παπανδρέου το 2010. Πολιτικά η Ελλάδα χτίζει στρατό ντρόουν. Το σχέδιο Δένδια για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Πόσα μη επανδρωμένα συστήματα θα παράγουμε ετησίως. Και κλείνουμε με την Δημοκρατία. Ανοίγουν στόματα 11 χρόνια μετά Μαϊμού υπογραφές από το Γεωργιάδη για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Αποκάλυψη βόμβα από μέλος της Γαλάζιας Εφορευτικής Επιτροπής του 2015. Πλαστή η πενηντάδα που τον στήριξε. Υπήρξε συγκάλυψη. Έτσι λοιπόν κυρίες και κύριοι, περνάει η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα του τύπου.

Τα δημοσιεύματα και τα ρεπορτάζ δίνουν και παίρνουν, κυρίες και κύριοι, για το τι θα περιλαμβάνει το καλάθι της κυβέρνησης, το καλάθι που θα ανακοινωθεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είπαμε ότι ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη για ένα τρίμερο, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα εκεί και για αρκετές μέρες ακόμα, έτσι, με τις επισκέψεις και των άλλων πολιτικών αρχηγών, αλλά σήμερα όλοι περιμένουν να ακούσουν τις ανακοινώσεις το τρίμερο αυτό, να ακούσουν τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και τις εκπλήξεις, ειδικά κάποια μέτρα φοροελαφρύνσεις και τα λοιπά. Εδώ και καιρό συζητιούνται, λέγονται. Αλλά μέχρι την τελευταία στιγμή γίνεται λόγος και για εκπλήξεις και για άσους που κρατά στο μανίκι το Πρωθυπουργός. Βέβαια, από την πλευρά της κυβέρνησης ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα είναι μια ΔΕΘ άκρα της παροχολογίας, αλλά μια ΔΕΘ που θα αντανακλά την αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας. Διαβάζω, για παράδειγμα, στο πρώτο θέμα: δύο εκπλήξεις θα ελαφρύνουν κρίσιμες κατηγορίες πολιτών. Η πρώτη, μείωση φόρου, θα αφορά τους αγρότες. Θα έχουμε σημαντική φοροελάφρυνση. Μια ακόμη μείωση φορολογικού βάρους συνδέεται με τις οικογένειες με παιδιά. Στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εξέταζαν εάν θα είχαμε ελάφρυνση κατά το περσινό μοντέλο, οριζόντια και κλιμακούμενη, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, ή ένα γενναίο μέτρο για τους τρίτεκνους. Τώρα, με βάση το ρεπορτάζ, φαίνεται ότι η μπύλια κάθεται στην ουσιαστική εξίσωση των τριτέκνων με τους πολυτέκνους.

Ανακοινώσεις και για την τρίτη εκδοχή, το νούμερο 3 του προγράμματος Σπίτι Μου. Ο Πρωθυπουργός έχει υπενηχθεί την εξέλιξη του προγράμματος, το οποίο έχει επιτρέψει σε περισσότερα από 23.000 νοικοκυριά να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι. Λοιπόν, αυτό το οποίο λέγεται, γράφεται, είναι ότι ο νέος τρόπος που θα μπορούσε να εφαρμοστεί στο σπίτι μου είναι η παροχή φορολογικών ελαφρύνσεων προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όταν αυτά χορηγούν στεγαστικά δάνεια με μειωμένο επιτόκιο σε επιλέξιμους δικαιούχους. Σας λέγαμε και για την πληροφορία για τους δημόσιους υπαλλήλους, για μέτρα τα οποία θα φέρουν ένα κομμάτι, ένα τμήμα του 13ου μισθού. Επίσης, κυρίες και κύριοι, έτσι προσπαθώ να ταχυολογώ από τα ρεπορτάζ κάποια βασικά σημεία. Είπαμε φοροελαφρύνσεις σε συγκεκριμένες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, είπαμε για τους αγρότες, για τους τρίτεκνους, ελεύθερους επαγγελματίες επίσης. Ενίσχυση των συνταξιούχων από τα 250 ευρώ που ήταν αρχικά ο σχεδιασμός και τα 300 που συζητούνταν στη συνέχεια. Οι τελευταίες πληροφορίες ανεβάζουν το ποσό στα 446 ευρώ μεικτά, δηλαδή περίπου όσο η σημερινή εθνική σύνταξη. Τέλος πάντων, κοντός ψαλμός, αλληλούια, όλα αυτά θα τα δούμε, και το ύψος των παροχών και τον ακριβή χρόνο εφαρμογής τους. Θα τα ακούσουμε διαστόματος Πρωθυπουργού. Εμείς λέμε τις πληροφορίες, τι αναφέρει το εφαρμογής τους. Θα τα ακούσουμε διαστόματος Πρωθυπουργού. Εμείς λέμε τις πληροφορίες, τι αναφέρει.

προσκαλεί τους δημοσιογράφους στο Roof Garden του Electra Palace, από όπου θα περάσει και ο Πρωθυπουργός. Σας λέω λίγο για το βραδινό πρόγραμμα τώρα, καταλάβατε. Καθώς πολλά κυβερνητικά στελέχη οργανώνουν εκδηλώσεις. Και ο Κυριάκος Πιερακάκης και ο Γιώργος Γεραπετρίτης και η Δόμνα Μιχαηλίδου και η Σοφία Ζαχαράκη και ο Άκης Κέρτσος. Η ΟΝΕ δίνει ραντεβού στο πολικό, στο ΑΡΚ της Μητροπόλεως, από όπου επίσης αναμένεται να περάσει ο Πρωθυπουργός. Καλά, δεν σας μιλώ για το τι γίνεται στα εστιατόρια της πόλης. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις να φας Θεσσαλονίκη αυτό το τρίμερο. Νυχτερινά κέντρα διασκέδασης δεν έχει μπουζούκια. Τα σχήματα δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη, οπότε δεν αναμένεται να δούμε τέτοιες εικόνες. Ο Βασίλης Κικίλιας διοργανώνει μάζοξη στο Καντίν μετά την ομιλία Μητσοτάκη. Ο Άδωνος Γεωργιάδης μάλιστα μέσω X διευκρίνησε ότι ο ίδιος δεν θα διοργανώσει μάζοξη πολιτικών του φίλων. Τώρα μένει να φανεί αν και ο κ. Μητσοτάκης θα τηρήσει την παράδοση να δειπνήσει με την σύζυγό του το βράδυ, αύριο το βράδυ, μετά την ομιλία του στο Βελίδιο, στο γνωστό εστιατόριο ψωπιών Μαγκανία. Για να δώσουμε και μια άλλη πτυχή στην παρουσία των πολιτικών αρχηγών που ξεκινούν με τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: 5 είναι τα επίσημα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στα Τρίκαλα. Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία, ο Δήμος Φαρκαδόνας περιλαμβάνεται στις περιοχές υψηλού κινδύνου, με τις υγειονομικές αρχές να συστήνουν αυξημένα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια προς τους κατοίκους. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο στη Μαγνησία, τις Σποράδες και την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, εκτός της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Ελασσόνας. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ ισχύουν περιορισμοί πρόσβασης σε ευπαθείς περιοχές. Στον Αλμυρό συνελήφθη 28χρονος ύστερα από καταγγελόμενο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της 22χρονης εγγύου συντρόφου του. Η γειτόνισσα ειδοποίησε την αστυνομία, ενώ σε βάρος του άνδρα ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και η υπόθεση πήρε πλέον τη δικαστική οδό. Συνεχίζεται σήμερα στα δικαστήρια της Καρδίτσας η δίκη αστυνομικών για τον ξυλοδαρμό του Βασίλη Μάγκου. Θα καταθέσουν 6 ακόμη μάρτυρες κατηγορίας και γιατροί. Ο Συντονισμός Συλλογικοτήτων καταγγέλει απόπειρα ποινικοποίησης της δράσης του από την υπεράσπιση των κατηγορούμενων αστυνομικών. Την αντίθεσή του στο κλείσιμο του υποκαταστήματος της ΔΕΗ στον Αλμυρό εκφράζει με ψήφισμά του το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας. Ζητά ανάκληση της απόφασης, διατήρηση των θέσεων εργασίας και ενίσχυση της υπηρεσίας που εξυπηρετεί περισσότερους από 20.000 κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Ελέγχους πραγματοποιεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο εργοστάσιο Γάλακτος Τρίκη μετά από καταγγελίες κατοίκων για έντονη δυσοσμία και κελίματα που εμφανίστηκαν στο Λιθαίο ποταμό. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν την προέλευση του προβλήματος και την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της μονάδας. Κάτοικοι Πτελεού και Αχιλλείου καταγγέλουν επαναλαμβανόμενη θαλάσσια ρήπανση απολύματα στο κλειστό κόλπο κατά την περίοδο των ακτοπλοϊκών δρομολογίων προς Κιάθο και Σκόπελο. Με επιστολή και 62 υπογραφές ζητούν άμεσους ελέγχους και ουσιαστικά μέτρα προστασίας από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Νέος αξονικός εξομοιωτής τοποθετείται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας ενισχύοντας το τμήμα κτηνοθεραπείας. Η παρέμβαση εντάσσεται στη διαμόρφωση ολοκληρωμένου συστήματος για ακριβέστερο σχεδιασμό και καλύτερη οργάνωση των θεραπείων, με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ογκολογικούς ασθενείς ολόκληρης της Θεσσαλίας. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνουν το Σάββατο αγρότες κτηνοτρόφοι και από τη Μαγνησία. Δύο λεωφορεία θα αναχωρήσουν από Ζαγορά και Βόλο, ενώ οι παραγωγοί προαναγγέλουν νέο κύκλο κινητοποιήσεων, ζητώντας ουσιαστικά μέτρα στήριξης για τον πρωτογενή τομέα της χώρας. Λεωφορεία αναμένεται να αναχωρήσουν, κυρίες και κύριοι, και από Λάρισα και από Τρίκαλα και από Καρδίτσα. Και με αγρότες κτηνοτρόφους, αλλά και με εργαζομένους, ανέργους, συνταξιούχους. Εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Τρικαίων ο ανάδοχος για την απομάκρυση μπαζών και επικίνδυνων κτισμάτων σε κοινότητες που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες του 2023. Η παρέμβαση αφορά σημεία που παραμένουν προβλήματα ασφάλειας και αποκατάστασης μέχρι σήμερα. Δεκαετή συμφωνία προμήθειας πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας υπέγραψαν Metlen και Coca-Cola 3Ε. Η ενέργεια θα παράγεται από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος περίπου 12 ΜΒ στο μικρό περιβολάκι Βελεστίνου. Και η Ένωση Γονέων και Μαθητών Κηδεμόνων Μαθητών Λάρισας ανακοινώνει, κυρίες και κύριοι, τη συμμετοχή της στα συλλαλητήρια που θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη. Κάλεσμα συμμετοχής και από την στην Πανσυνταξιούχη Συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη και από το παράρτημα Λάρισας της ΠΕΣΕΚ. Στις 17 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός για την έναρξη του νέου δικαστικού έτους. Η τελετή σηματοδοτεί την επανέναρξη της λειτουργίας των δικαστηρίων μετά τη θερινή περίοδο με τη συμμετοχή δικαστικών λειτουργών, δικηγόρων και εκπροσώπων των τοπικών αρχών και φορέων.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάτι νέο γεννιέται. Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Θεσσαλίας Under 30 με έδρα τη Λάρισα. Από τις 23 Αυγούστου έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026. Όλη η πόλη μια γιορτή. Παραστάσεις, masterclasses, σεμινάρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας. Χρηματοδότηση Πρόγραμμα Θεσσαλία 21-27.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMEV, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM. Το τραγούδι της ημέρας.
4: Το τραγούδι της ημέρας και You Should Be Dancing. Σαν σήμερα το 1976 οι Bee Gees βρίσκονται στο νούμερο 1 του Billboard με το συγκεκριμένο το τραγούδι. Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι αυτό που ανέβασε τους Bee Gees στην κορυφή της δίσκο μουσικής. Είναι επίσης το πρώτο τους τραγούδι που βρίσκεται στην κορυφή των μουσικών charts και στο οποίο ο Barry Gibb τραγουδά με τη χαρακτηριστική φαλσέτο φωνή του που έγινε και το σήμα κατά τεθέν. Πάμε να το απολαύσουμε. Ευχαριστούμε Κατερίνα Παπακοσταντίνου για την επιλογή.

0: Το μεγαλύτερο μέρος εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, είναι στα αναφερομένο στην πολιτική επικαιρότητα, είναι προεκλογικές ούτως ή άλλως όλες. Στην κόντρα μετά και την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στο οικονομικό πακέτο το οποίο αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είπαμε, όλα τα βλέμματα και όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Όμως μην ξεχνάμε ότι είναι Παρασκευό, Σαββατοκύριακο και βεβαίως υπάρχουν και προτάσεις για να ξεφύγουμε λιγάκι, για να περάσουμε όμορφα την ώρα μας, όπως για παράδειγμα η εκδήλωση που πραγματοποιείται σήμερα το βράδυ στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Μία εκδήλωση που φέρνει τη σφραγίδα της χορευτικής ομάδας Λάρισας, η οποία έχει και την ευθύνη αυτής της μουσικοχορευτικής παράστασης, Παύλα, αφιέρωμα στη γυναίκα. Μαζί μας από την χορευτική ομάδα είναι η κυρία Εύη Κλίτσα, την οποία ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Κλίτσα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Είναι μια παράσταση, όπως είπατε, έχει μουσική και χορό, έχει δηλαδή και χοροδία και χορευτικά και κάποια μικρά δρόμενα. Έχει να κάνει αποκλειστικά με τη γυναίκα, αλλά δεν είναι μόνο για γυναίκες, είναι και για άντρες. Δηλαδή,
0: νομίζω ότι το μήνυμα, κυρία Κλίτσα, είναι χαρακτηριστικό. Γιατί είμαστε γυναίκες. Έτσι. Και αυτό το μήνυμα πάει προς όλες τις κατευθύνσεις.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είμαστε μάνες, είμαστε κόρες. Είμαστε γυναίκες που ίσως έχουμε κακοποιηθεί. Είμαστε γυναίκες αγωνίστριες, αγωνιζόμαστε καθημερινά για να τα βγάλουμε πέρα, για να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, για να τα σπουδάσουμε. Θυμόμαστε τις αγωνίστριες τις πιο παλιές, το 1940, τις γυναίκες υπηρώτησες, οι οποίες έδωσαν τα πάντα για να κουβαλούν πολεμοφόδια ψηλά στα βουνά. Ασχολούμαστε για ένα μικρό κομμάτι, βέβαια, για να μην πολύ βαρύνουμε την εκδήλωση, με την κακοποίηση. Μιλάμε για την Ανδρονίκη, η οποία τόλμησε κάποτε να φορέσει παντελόνια και να πάει σε ένα καφενείο και να παίξει χαρτιά, και τη σκότωσε γι' αυτόν τον λόγο ο αδερφός της. Δηλαδή,
0: και από τότε μέχρι σήμερα, γυναίκες, κυρίες και κύριοι, κυρία Κλίτσα, πέφτουν νεκρές από το χέρι συντρόφου, δεν ξέρω.
1: Πολύ λυπηρό. Ναι. Θέλουμε να το περάσουμε και αυτό το μήνυμα στους άντρες που θα έρθουν να δουν την παράσταση, στις μάνες που μεγαλώνουν αγόρια, ότι η γυναίκα δεν είναι κτήμα κανενός και έχει όλα τα δικαιώματα να κάνει τα βήματά της προς τα μπρος, προς το πλάι, προς δεξιά-αριστερά, όπου θέλει. Έτσι είναι. Απλά το πρώτο κομμάτι, το πρώτο μέρος της εκδήλωσης είναι χοροδιακό και λίγο χορευτικό. Είναι δηλαδή πιο δωρικό, έτσι, γιατί λέμε το τραγούδι της Μακρινίτσας, που πολλοί δεν το γνωρίζουν, που είναι
0: ούτε
1: από την Άουσα.
0: Ούτε
1: και εσείς. Είναι από την Άουσα. Οι γυναίκες τότε έπεσαν στην Αραπίτσα μαζί με τα παιδιά τους, γιατί θα παραδίδονταν στους Τούρκους. Δηλαδή, άλλη μια μορφή κακοποίησης και άλλη μια του πολέμου, τέλος πάντων, και όλων αυτών. Οπότε αυτά όλα, βέβαια, για να μην κουράζεται ο κόσμος και μπορεί να μην καταλαβαίνει, να μην ξέρει, έχουμε έναν θαυμάσιο άνθρωπο δίπλα μας, τον Γιώργο τον Τράντα, ο οποίος έχει γράψει και τα κείμενα και τα προλογίζει σε κάθε ενότητα.
0: Ο Γιώργος ο Τράντας, ναι, ειλικρινά δεν χρειάζεται και πολλές συστάσεις και
1: ακριβώς,
0: με το έργο του.
1: Ναι.
0: Και με την προσωπικότητά του.
1: Ακριβώς, ναι. Και τα λέει τόσο όμορφα και τόσο αναλυτικά, που νομίζω βάζει τον θεατή στην επόμενη ενότητα και τι θα δει. Και θεωρώ ότι αγωνιά ο θεατής για να το δει. Κάποιος μου είπε, σαν αρχαίο δράμα το κάνεις, αλλά εντάξει, εγώ προσπάθησα.
0: Εσείς το στήσατε όλο αυτό, κυρία
1: ναι,
0: Κλίτσα?
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ με κάποιους έτσι καλούς συνεργάτες. που με βοήθησαν πάρα πολύ. Η χορευτική ομάδα Λάρισας είναι μια ομάδα πολύ ερασιτεχνική. Mm-hmm. Έχουμε βέβαια πολλά χρόνια, είμαστε περισσότερο φίλες mm-hmm. παρά δασκάλα και μαθήτριες. Και όλο έχουμε ιδέες διάφορες και προσπαθούμε να τις υλοποιήσουμε. Δύσκολο το εγχείρημα. Θέλουμε να έρθει ο κόσμος, αυτό θέλουμε. Είναι ελεύθερη η είσοδος.
0: Mm-hmm.
1: Η αλήθεια είναι ότι πήραμε και μια πρωτοβουλία στη συνεργασία με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και το Κοινωνικό Παντοπολείο για να φέρει ο κόσμος ήδη υγιεινής για τις γυναίκες, σερβιέτες, σερβιετάκια, ντε μακιγιάζ, κρέμες, mm-hmm. ό,τι θέλει, και να δοθούν στις γυναίκες που έχουν ανάγκη, που δεν μπορούν να τα προμηθευτούν εύκολα, που δυσκολεύονται, με μεγάλη χαρά. Και επειδή οι περισσότερες είμαστε υπάλληλοι στο Δήμο Λαρισαίων,
0: από τους κόρπους του Δήμου ξεκίνησε αυτή η...
1: Ναι, ναι, είμαστε υπάλληλοι του Δήμου και μάλιστα. Ξέρετε, οι φίλες μας, οι συγγενείς μας ήρθαν και πλαισίωσαν την ομάδα. Και επίσης σε αυτή τη βραδιά συμμετέχουν και κάποιοι χορευτικοί σύλλογοι, ο Σύλλογος Καλαριτινών, ο Χορόκυκλος, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Σμύρνης, και ο Σύλλογος Μικρασιατών Βουνένων.
0: Ναι, που βλέπω μας και το Σύλλογο και, Γυναικών Χαραυγής, τον είπαμε.
1: Και το Σύλλογο Γυναικών Χαραυγής, βεβαίως.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί έχω μπροστά μου τώρα το.
1: Όλοι είναι
0: το
1: χορευτές που μας έχουν βοηθήσει με τα δρόμενα, με διάφορα. Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι στο δεύτερο μέρος, ας πούμε ότι ελαφραίνει η παράσταση και αρχίζουμε να υμνούμε την ομορφιά της γυναίκας. Ναι. Δηλαδή θα πούμε τη Μαρία Λέν την Παναγιά, τη Μια Κοντή Μελαχρινή, Ξύπνα Περδικομάτα, Τρικαλινή Πέρδικα. Mm-hmm. Μιλάμε για τις γυναίκες χορεύοντας και χρησιμοποιήσαμε πάρα πολλά ονόματα από χορούς. Δηλαδή εγώ σχεδόν όλα είναι η Ανθούλα παράδειγμα, η Τριανταφυλιά, η Σόφκα, η Σοφία. Οπότε... συνεχίζουμε και πάμε και στη Θράκη και παίρνουμε και αναπεριοχές, η αλήθεια είναι αυτή, mm-hmm. η Θράκη, Μικρά Ασία, και τελειώνουμε με τα νησιά, με την Παναγιά την Τιμιακιά και με ένα γρήγορο μπάλο, και σας περιμένουμε όλους πραγματικά, νομίζω ότι αξίζει. Η μουσική επιμέλεια, ήθελα να πω, είναι της Μαρίας της Τσαντούλα,
0: mm-hmm.
1: και η ορχήστρα που πλαισιώνει είναι η φίλη μας η αγαπημένη η Ντουμαλάνη.
0: Α, τη γνωστή.
1: Γνωστή, οπότε θεωρούμε ότι θα έρθει ο κόσμος να μας θυμίσει. Ελεύθερη είσοδος, όπως
0: είπαμε. Έτσι, ελεύθερη, και όσοι θέλουν μπορούν να προσφέρουν ήδη υγιεινής για τις γυναίκες, τα οποία θα πάνε στο
1: κοινωνικό παντοπόλιο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 9 η ώρα λοιπόν στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Κυρία Κλίτσα, λοιπόν, καλή επιτυχία εύχομαι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας περιμένουμε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Γεια σας,
0: καλημέρα.

Λοιπόν, επειδή έχουμε Σαββατοκύριακο έτσι μπροστά μας, επίσης να πω ότι και την ευκαιρία να δούμε και κάτι διαφορετικό, να κάνουμε και κάτι διαφορετικό, να πω ότι σήμερα ανοίγει τις πύλες του το LA Comics Festival. Και δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει τη μεγάλη τοιχογραφία διαχειρός του διάσημου Πορτογάλου Φρανσίσκο Φονσέκα, που κοσμεί το κτίριο του 31 του Δημοτικού Σχολείου στην Οδό Ιρών Πολυτεχνείου, με τη λάριστα και χαρακτηριστικά μνημεία, το πόσημα και σπίτια της να ξεδιπλώνονται στο έργο του νεαρού δημιουργού. Το έργο αυτό ολοκληρώνεται σήμερα, οπότε και πραγματοποιούνται τα εγκαίνια του μεγάλου διεθνούς φεστιβάλ LA Comics, το οποίο είναι αφιερωμένο στα κόμικς, στην εικονογράφηση και τη street art. Λοιπόν, έτσι εμείς κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να σας πω ότι από τη Δευτέρα τη Σκυτάλη παραλαμβάνει ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Γιάτζος, επιστρέφοντας από την καλοκαιρινή του άδεια. Εμείς θα τα λέμε ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά, πάντως ραδιοφωνικά θα τα λέμε πάντως θα τα λέμε την ώρα του Θεσσαλικού Περισκοπίου, αυτή την ώρα που τα λέμε χρόνια τώρα, 10 με 12. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ελπίζω έτσι να σας κρατήσαμε καλή συντροφιά όλο αυτό το διάστημα που χρειάζεται και να αντικαταστήσουμε τον συνάδελφο, και να κάναμε πιο όμορφο το ξεκίνημα της ημέρας σας. Να είστε καλά. Εύχομαι μια όμορφη μέρα σε όλους και ένα όμορφο, ξεκούραστο, απολαυστικό Σαββατοκυριακό. Να είστε καλά. Καλημέρα. Yeah.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στην πόλη με όλο το επιτελείο του. Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει άμεσες ελαφρύνσεις για μεγάλο μέρος της κοινωνίας, αλλά και ένα οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης, αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Το απόγευμα του Σαββάτου αναμένεται να διεξαχθεί η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ενώ την Κυριακή το πρωί θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Σήμερα εξάλλου ξεκινά ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Οι υγειονομικοί συγκεντρώνονται στο Ιπποκράτειο. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία θα πραγματοποιήσουν πορεία περνώντας από νοσοκομεία της πόλης και καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο προγραμματίζουν συγκέντρωση οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και διασώστες. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη η κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν, διαμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε η επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την ανάγκη για ταχύτερες αποφάσεις, κοινή στρατηγική και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι οι γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώρια για καθυστερήσεις. Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει 27 χώρες. Πρέπει να γίνει μία, υπογράμμισε. Την πόρτα του ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα: πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας, αλλά όχι του 43χρονου. Απόπειρα ληστεία σε κοσμηματοπολείο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, λίγα μόλις μέτρα από το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 4 κουκουλοφόροι επιχείρησαν να εισβάλλουν στο κατάστημα, ωστόσο ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Οι δράστες φέρεται να πυροβόλησαν εναντίον αστυνομικού που εκτελούσε υπηρεσία και έσπευσε στο σημείο. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και κατάφεραν να διαφύγουν. Τελευταία ημέρα για ηλεκτρονική εγγραφή στα πανεπιστήμια. Οι επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων πρέπει να μπουν με τα στοιχεία τους να εισάγουν τον οκταψήφιο κωδικό αποκλειστικά και υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Χαμηλώνει τους τόνους για το Ιράν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.T. Vance, λέγοντας πως η κατάσταση δεν είναι πόλεμος. Επιπλέον υποστήριξε πως η κίνηση πλοίων και η ροή του πετρελαίου στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς πλησιάζει πλέον στα επίπεδα που βρισκόταν πριν από το ξέσπασμα της κρίσης. Συνεχίζεται η άνοδος των τιμών του πετρελαίου στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, τροφοδοτούμενη από την ένταση στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Brent σκαρφάλωσε στα $96 το βαρέλι.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείως 7 μποφόρους στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλή σας ημέρα, γεια σας φίλες και φίλοι. 16 λεπτά μετά τις 9, 15 λεπτά μετά τις 9. Είστε συντονισμένοι στην Αρτιλάρη σας. Είναι εκπομπή πολιτικό ημερολόγιο. Ξεκινάμε τώρα, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Είναι μια εκπομπή που επεξεργάζεται, σχολιάζει, επικοινωνεί θέματα της πολιτικής ειδησιογραφίας και επικαιρότητας. Ο Βαγγέλης Βουλγαρής είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο της μουσικής. 4 Σεπτέμβρη, Σεπτεμβρίου. Και πλέον όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Αντίστροφη μέτρηση, μετράμε 10, 9, 8, 7. Για τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης, που φέτος προφανώς δεν είναι απλώς μια έκθεση. Είναι πολιτικό ορόσημο, είναι το πρώτο μεγάλο τεστ της κυβέρνησης μετά το καλοκαίρι. Είναι η στιγμή που ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, θα επιχειρήσει να μετατρέψει τους αριθμούς της οικονομίας σε πολιτικό κεφάλαιο. Και ταυτόχρονα είναι η στιγμή που κυβέρνηση, κόμματα και κοινωνία θα μετρήσουν δυνάμεις. Στο Βελίδιο θα μιλήσουν οι αριθμοί. Στους δρόμους βέβαια της Θεσσαλονίκης θα γίνει μια απόπειρα να μιλήσει η κοινωνία. Και ανάμεσα στα δύο θα παιχτεί μια από τις πιο κρίσιμες πολιτικές αναμετρήσεις της νέας περίοδου. Ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει στην συμπρωτεύουσα έχοντας στα χέρια του το ισχυρότερο όπλο που μπορεί να διαθέτει μια κυβέρνηση. Δημοσιονομικό χώρο. Το Μέγαρο Μαξίμου προετοιμάζει ένα πακέτο φορολογικών και οικονομικών παρεμβάσεων με στόχο να αγγίξει μισθωτούς, συνταξιούχους, οικογένειες, ελεύθερους επαγγελματίες και τις μεσαίες τάξεις. Και δεν είναι τυχαίο ότι τελευταίες ημέρες το μότο που προβάλλεται από το Μέγαρο Μαξίμου είναι «Μέτρα για όλους». Οι προσδοκίες έχουν ήδη καλλιεργηθεί, αλλά βεβαίως αυτό είναι το πρώτο μεγάλο ρίσκο. Γιατί όσο μεγαλώνουν οι προσδοκίες, τόσο μεγαλώνει και ο λογαριασμός που θα κληθεί να πληρώσει πολιτικά η κυβέρνηση, αν οι πολίτες κρίνουν ότι οι εξαγγελίες δεν αλλάζουν ουσιαστικά την καθημερινότητά τους. Η κυβέρνηση θα μιλήσει για φορολογικές ελαμβρύσεις, για αυξήσεις εισοδημάτων, για αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, για ανάπτυξη, για δημοσιονομική σταθερότητα, για μια οικονομία που, όπως υποστηρίζει, έχει πλέον τη δυνατότητα να επιστρέψει μεγαλύτερο μέρος του πλεονάσματος στην κοινωνία. Και βέβαια εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί η κοινωνία, οι πολίτες δεν ψηφίσουν με βάση το πρωτογενές πλεονάσμα, ψηφίζουν κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, με βάση το τι μένει στην τσέπη. Με βάση το ενίκιο, το σούπερ μάρκετ, το λογαριασμό της ενέργειας, του ηλεκτρικού κτλ. Ψηφίζει με βάση το ερώτημα εάν ο μισθός και η σύνταξη φτάνουν μέχρι το τέλος του μήνα. Εκεί θα κριθεί η κυβερνητική εξιστόρηση, η κυβερνητική αφήγηση, το κυβερνητικό αφήγημα. Και απέναντι στον Πρωθυπουργό υπάρχει η παραδοσιακή κομματική αντιπολίτευση, υπάρχει και ένας ευρύτερος αγώνας για το ποιος θα εκφράσει την κοινωνική δυσαρέσκεια. Το Πασόκ έδωσε το δικό του στίγμα χθες στο Ηράκλειο της Κρήτης με την επέτειο των 52 χρόνων από την ίδρυση του Πασόκ να έχει μετατραπεί σε πολιτική εκκίνηση. Ξεκίνημα νίκης. Το μήνυμα που εξέπεψε χθες από την Κρήτη και το Ηράκλειο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και πίσω από το μήνυμα αυτό βρίσκεται ένας σαφής στόχος. Το Πασόκ θέλει να πάψει να θεωρείται απλώς ένας από τους παίκτες της αντιπολίτευσης και να διεκδικήσει του ρόλου του βασικού φορέα της πολιτικής αλλαγής. Ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε να παρουσιάσει συγκεκριμένο κοινωνικό και οικονομικό πρόγραμμα. Είπε μεταξύ άλλων χθες για 13η σύνταξη, 13ο μισθό, νέο ΕΚΑΣ, 120 δόσεις για οφειλές. Μέτρα που αποθύνονται ακριβώς στις κοινωνικές ομάδες, στις οποίες το Πασόκ θέλει να ξαναχτίσει πολιτικές γέφυρες. Αυτά σε πρώτο επίπεδο, γιατί υπάρχει ένα άλλο δεύτερο επίπεδο, ένα δεύτερο μέτωπο, αν θέλετε. Το Πασόκ δεν θέλει να αφήσει χώρο στον Αλέξη Τσίπρα και στη νέα πολιτική προσπάθεια στον χώρο της αριστεράς. Και έτσι η αντιπολιτευτική μάχη γίνεται πλέον πολυμέτωπη.
Μητσοτάκης απέναντι στην αντιπολίτευση και στην κοινωνική δυσάρεσκεια, Ανδρουλάκης απέναντι στο Μητσοτάκη και όλοι απέναντι στον κίνδυνο ενός κατακρεματισμένου πολιτικού σκηνικού. Και σε αυτό το σκηνικό προστίθεται και, όπως είπαμε, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η οποία επιχειρεί να απαντήσει σε μια κρίσιμη κατηγορία που συνοδεύει κάθε νέο οικονομικό πρόγραμμα, αλλά ειδικά τον Αλέξη Τσίπρα τον συνοδεύει από το παρελθόν, από την προηγούμενη κυβερνητική του θητεία. Πόσο κοστίζει το πολιτικό πρόγραμμα? Η Ελλάς λοιπόν ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει το πακέτο των μέτρων που εξήγηλε στη Θεσσαλονίκη προχθές ο κ. Τσίπρας προς δημοσιονομική αξιολόγηση. Και η κίνηση είναι σαφές ότι έχει πολιτική στόχευση συγκεκριμένη. Να φύγει η συζήτηση από το επίπεδο των συνθημάτων και να πάει στους αριθμούς, να αποδειχθεί εάν οι προτάσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Και κυρίως να τεθεί η κυβέρνηση απέναντι σε έναν έλεγχο που αφορά πλέον όλους. Πόσο κοστίζει κάθε εξαγγελία, ποιος πληρώνει, ποιος ωφελείται και ποια είναι η δημοσιονομική αντοχή της χώρας. Γιατί σε αυτό το πεδίο φαίνεται ότι διαμορφώνεται το μέτωπο της μάχης στη φετινή διεθνή έκθεση της πολιτικής μάχης. Όχι ποιος θα υποσχεθεί περισσότερα, αλλά ποιος μπορεί να αποδείξει ότι αυτά που υπόσχεται μπορούν πράγματι να εφαρμοστούν. Και την ώρα που μέσα στο βελίδιο θα ακούγονται εξαγγελίες, έξω από αυτό θα βρίσκεται μια άλλη Ελλάδα. Κόσμος. Συνταξιούχοι, εργαζόμενοι, εκπαιδευτικοί, μικρομεσαίοι, άνθρωποι που λένε ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν έχει φτάσει ακόμα στην καθημερινότητά τους. Στην καθημερινότητά τους. Έχουμε συλλαλητήρια πολλά το Σάββατο. Εκεί στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της πόλης. Για σε κέντρο, κεντρικό κέντρο της Θεσσαλονίκης έχουν καλέσει και οι ΑΔΕΔΗ σε μεγάλη συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου. Στη Χάνθ συγκεντρώνονται οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ. Και γενικά η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να υποδεχτεί διαδηλωτές από πολλές περιοχές της χώρας και από τη Λάρισα. Έτσι, για παράδειγμα, αναχωρούν λεωφορεία από τη Λάρισα από το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗ. Η αναχώρηση θα γίνει αύριο Σάββατο, 12.30 το μεσημέρι από το οδείο της Λάρισας. Το εργατικό κέντρο της πόλης μισθώνει και αυτό λεωφορεία για την Θεσσαλονίκη. Η αναχώρηση γίνεται από την οδό Τάκη Τσόγκα στις 12 το μεσημέρι αύριο, επαναλαμβάνω, Σάββατο. Εργατικά σωματεία και άλλοι φορείς στις συγκεντρώσεις της Θεσσαλονίκης. Ξεχωριστές κινητοποιήσεις έχουν ανακοινωθεί από συνδικαλιστικές οργανώσεις, εκπαιδευτικούς και φοιτητές. Και το μήνυμα των συνδικάτων είναι ακριβώς αντίθετο από εκείνο της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση λέει η οικονομία αντέχει περισσότερες παροχές, τα συνδικάτα απαντούν οι πολίτες δεν αντέχουν άλλο την ακρίβεια. Η κυβέρνηση μιλάει για ανάπτυξη, οι διαδηλωτές για μισθούς, η κυβέρνηση για δημοσιονομικό χώρο, οι εργαζόμενοι για το κόστος ζωής. Και αυτή η αντίθεση ενδεχομένως να αποτυπωθεί και στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Αυξημένα προφανώς τα μέτρα ασφαλείας, έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η πόλη θα βρεθεί αυτό το Σαββατοκύριακο στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας. Τώρα, αν αυτές οι συγκεντρώσεις θα αποτελούν μια ακόμα θυμοτυπική διαμαρτυρία της ΔΕΘ ή θα αποτελέσουν την πρώτη μεγάλη καταγραφή της κοινωνικής πίεσης εν ώψη της προεκλογικής περίοδου, θα το δούμε, θα το δείξει.

Είπαμε ότι είναι το Σαββατοκύριακο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε για την παρουσία των πολιτικών αρχηγών της αντιπολίτευσης το απόγευμα του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου, δηλαδή το επόμενο Σαββατοκύριακο. Έχουμε την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και του κ. Νίκου Ανδρουλάκη στο Βελίδιο, και το πρωί της Κυριακής θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, θα πραγματοποιήσει ομιλία την 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 7 στο Βελίδιο. Επαναλαμβάνω, την ερχόμενη Πέμπτη. Ο κύριος Τσίπρας θα δώσει συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Η κυρία Δούρου ανεβαίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Αντίστοιχα, συνέντευξη τύπου θα δώσει τη Δευτέρα

Το γραμματέα τη Κεντρική Επιτροπή Νέα Αριστερά, ο κ. Γαβριήλ Σακελαρίδη. Ο κ. Γιάννη Βαρουφάκη θα είναι στη Θεσσαλονίκη στι 8 Σεπτεμβρίου, Τρίτη. Και την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει η πρόεδρο του κόμματο Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κυρία Μαρία Καρισιανού. Αυτά είναι που έχουν οριστικοποιηθεί μέχρι τώρα. Στον αφορά τις παρουσίες των πολιτικών αρχηγών την επόμενη εβδομάδα, ξεκινάμε το Σαββατοκύριακο με τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό. Ολοκληρώνουμε το άλλο Σαββατοκύριακο με το διήμερο του ΠΑΣΟΚ, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, ομιλία στο Βελίδιο και συνέντευξη τύπου την Κυριακή, και στο μεσοδιάστημα, εξωσδιάστημα αυτής της εβδομάδας, σε επόμενες ημέρες θα έχουμε την παρουσία των περισσότερων πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση και στην πρωτεύουσα. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων από την τοπική δημοσιογραφία, την τοπική επικαιρότητα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. 5 είναι τα επίσημα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στα Τρίκαλα σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία. Ο Δήμος Φαρκαδόνας περιλαμβάνεται στις περιοχές υψηλού κινδύνου με τις υγειονομικές αρχές να συστήνουν αυξημένα μέτρα προστασίας από το κουνούπια προς τους κατοίκους. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται αύριο στη Μαγνησία, τις Ποράδες και την περιφερειακή ενότητα Λάρισας, εκτός της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Ελασσόνας. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ ισχύουν περιορισμοί πρόσβασης σε ευπαθείς περιοχές. Στον Αλμυρό συνελήφθη 28χρονος ύστερα από καταγγελόμενο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της 22χρονης εγγύου συντρόφου του. Γειτόνισσα ειδοποίησε την αστυνομία, ενώ σε βάρος του άντρα ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και η υπόθεση πήρε πλέον τη δικαστική οδό. Συνεχίζεται στα δικαστήρια Καρδίτσα σήμερα η δίκη αστυνομικών για τον ξυλοδαρμό του Βασίλη Μάγκου. Θα καταθέσουν 6 ακόμη μάρτυρες κατηγορίας και γιατροί. Ο συντονισμός συλλογικοτήτων καταγγέλει απόπειρα ποινικοποίηση της δράσης του από την υπεράσπιση των κατηγορούμενων αστυνομικών. Την αντίθεσή του στο κλείσιμο του υποκαταστήματος της ΔΕΗ στον Αλμυρό εκφράζει με ψήφισμά του το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας. Ζητά ανάκληση της απόφασης, διατήρηση των θέσεων εργασίας και ενίσχυση της υπηρεσίας που εξυπηρετεί περισσότερους από 20.000 κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Έλεγχους πραγματοποιεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο εργοστάσιο Γάλακτος Τρίκη μετά από καταγγελίες κατοίκων για έντονη δυσοσμία και κλίματα που εμφανίστηκαν στο Λιθέο ποταμό. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν την προέλευση του προβλήματος και την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της μονάδας. Κάτοικοι Πτελεού και Αχιλλείου καταγγέλουν επαναλαμβανόμενη θαλάσσια ρήπανση απολύματα στον κλειστό κόλπο κατά την περίοδο των ακτοπλοϊκών δρομολογίων προς Σκιάθο και Σκόπελο. Νέος αξονικός εξομοιωτής τοποθετείται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας ενισχύοντας το τμήμα ακτινοθεραπείας. Η παρέμβαση εντάσσεται στη διαμόρφωση ολοκληρωμένου συστήματος για ακριβέστερο σχεδιασμό και καλύτερη οργάνωση των θεραπείων με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ογκολογικούς ασθενείς ολόκληρης της Θεσσαλίας. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνουν από την Θεσσαλία αγρότες, κτηνοτρόφοι, εργαζόμενοι, άνεργοι και συνταξιούχοι για τις κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο περιθώριο της ΔΕΘ. Εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Τρικαίων ο ανάδοχος για την απομάκρυνση μπαζών και επικίνδυνων κτισμάτων σε κοινότητες που επλήγησαν από τις πλημμύρες του 23. Δεκαετή συμφωνία προμήθειας πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας υπέγραψε η Metlen και η Coca-Cola 3Ε. Η ενέργεια θα παράγεται από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος περίπου 12 ΜΒ στο μικρό περιβολάκι Βελεστίνου. 17 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός για την έναρξη του νέου δικαστικού έτους. Η τελετή σηματοδοτεί την επανέναρξη της λειτουργίας των δικαστηρίων μετά τη θερινή περίοδο με τη συμμετοχή δικαστικών λειτουργών, δικηγόρων και εκπροσώπων των τοπικών αρχών και φορέων. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία ως αυτή την ώρα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMEV, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κάτι νέο γεννιέται. Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Θεσσαλίας Under 30 με έδρα τη Λάρισα. Από τις 23 Αυγούστου έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026. Όλη η πόλη μια γιορτή. Παραστάσεις, masterclasses, σεμινάρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας. Χρηματοδότηση Πρόγραμμα Θεσσαλία 21-27.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Αυτή είναι η εκπομπή Πολιτικό Ημερολόγιο. Μας ακούτε από την Ερθιλάρη σας. Μια εκπομπή που ασχολείται με την πολιτική επικαιρότητα και όπως καταλαβαίνεστε, τέτοιες μέρες είμαστε. Οι ειδήσεις είναι πυκνές. Ο Αγγέλης Βούλγαρης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διαλέγει μουσική και τραγούδι. Ο Άρης Ψυχας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Να σταθούμε λίγο στη χθεσινή εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο της Κρήτης για την επέτειο ίδρυσης του κόμματος και στην ομιλία του κ. Νίκου Ανδρουλάκη. Το ξεκίνημα θα γίνει ένα μεγάλο ορμητικό ρεύμα πολιτικής αλλαγής. Το ξεκίνημα της νέας περίοδου με την εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο. Δεν συμβεβαζόμαστε με την στασιμότητα, σφοδρή κριτική κατά της κυβέρνησης, αλλά και βολές κατά του Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για την επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού.

0: Μίλησε για ένα νέο ΕΚΑΣ και για τις 120 δόσεις για τις οφειλές για όλους. Απευθύνθηκε στις κοινωνικές ομάδες με τις οποίες, στις οποίες το ΠΑΣΟΚ θέλει να ξαναχτίσει πολιτικές γέφυρες. Νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε, Βαγγέλη, ένα αρχητικό απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη χθες στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: Εμείς δεν ζητάμε λευκή επιταγή. Εμείς θέλουμε τη στήριξη των πολιτών γιατί μπορούμε. Το σύνθημα «Τώρα ΠΑΣΟΚ» έχει περιεχόμενο. «Τώρα ΠΑΣΟΚ» για το νέο και τη νέα σημαίνει ότι θα μπορούν να νοικιάσουν σπίτι χωρίς να δίνουν το μισό τους μισθό. Θα μπορούν να σχεδιάσουν με αξιοπρέπεια τη ζωή τους. Γι' αυτό από την πρώτη μέρα της κυβέρνησής μας θα ψηφίσουμε το νομοσχέδιο της κοινωνικής κατοικίας. Πλήρη εφαρμογή. Κοινωνικές κατοικίες. Χαμηλότερα ενίκια. Πολιτικές που αυξάνουν την προσφορά. Γιατί η στέγη δεν θα είναι προνόμιο για τους λίγους. Η στέγη θα είναι δικαίωμα για όλους. Τώρα ΠΑΣΟΚ. Τώρα ΠΑΣΟΚ σημαίνει για το δανειολήπτη που είναι βυθισμένος στα χρέη και φοβάται ότι θα χάσει το σπίτι του, ότι δεν θα είναι μόνος του απέναντι στο ΦΑΝΤ. Επαναφέρουμε την ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας. Βάζουμε αυστηρούς κανόνες διαφάνειας στα ΦΑΝΤ και στους σέρβισερς και αλλάζουμε τη φιλοσοφία του συστήματος. Πρώτα η ρύθμιση του δανείου και όχι η εξόντωση του δανειολήπτη από τα κοράκια που σήμερα εκβιάζουν χιλιάδες συνανθρώπους μας. Τώρα ΠΑΣΟΚ. Τώρα ΠΑΣΟΚ σημαίνει για το μικρομεσαίο επιχειρηματία να μπορεί να κρατήσει την επιχείρησή του ανοιχτή, να μην πνίγεται από χρέη, ενέργεια, υποχρεώσεις. Γι' αυτό επαναφέρουμε 120 δόσεις για όλους. Εμείς θέλουμε το μικρομεσαίο να παράγει, να επενδύει, να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και όχι απλώς να παλεύει για την επιβίωση. Τώρα ΠΑΣΟΚ. Τώρα ΠΑΣΟΚ σημαίνει για τη νέα μητέρα και το νέο πατέρα να μην χρειάζεται να επιλέγουν μεταξύ εργασίας και οικογένειας. Καθολική, δωρεάν, βρεφική, προσχολική αγωγή για όλους τους Έλληνες. Κανένα παιδί έξω από προφευρεφονηπιακό σταθμό. Τώρα ΠΑΣΟΚ. Τώρα ΠΑΣΟΚ για το δημόσιο υπάλληλο σημαίνει σεβασμό και αξιοκρατία. Σημαίνει αποκατάσταση των αδικιών της οικονομικής κρίσης με επαναφορά του 13ου μισθού.
0: Λοιπόν, ακούσατε ένα χαρακτηριστικό ηχητικό απόσπασμα στο οποίο περιλαμβάνονταν κάποιες από τις εξαγγελίες του οικονομικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ΕΝΑΛ από την ομιλία του κ. Νίκου Ανδρουλάκη χθες το βράδυ, 3 του Σεπτέμβρη, για την επέτειο ίδρυσης του Κινήματος Αλλαγής. Μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη, είχε παλμό και στην ουσία ευελπιστούν στο ΠΑΣΟΚ ότι αυτή η εκδήλωση θα είναι η αφετηρία της επανεκκίνησης και της επανόδου του ΠΑΣΟΚ σε πορεία καταρχήν δημοσκοπική ανάταξη των δημοσκοπικών ευρημάτων και εφαλτήριο για πορεία προς τις εθνικές εκλογές. Λοιπόν, αυτά και με την χθεσινή εκδήλωση στην Κρήτη. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων. Πάμε στην Καθημερινή. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Παγίδες στις μεταβολές των ακινήτων για το κτηματολόγιο το θέμα. Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις, μόλις 10 ημέρες προθεσμία για ενστάσεις. Αυξήθηκαν κατά 64% οι τουρίστες στην Αττική, εκτόξευση και στις εισπράξεις κατά 125% σε σύγκριση με το 2019. Έρχεται Super El Niño, προειδοποιεί ο ΙΕ. Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από ακραία καιρικά φαινόμενα. στερούνται ένωμες ισχύως στα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, διάβημα προς την Άγκυρα. Διαφθαρμένη αμερικανική κυβέρνηση, δημοσκοπήσεις και τον Τραμπ. Και μια φωτογραφία, πολύ χαρακτηριστική φωτογραφία από το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν, που συμμετέχει στις επιχειρήσεις στο Περσικό, και με τίτλο «Σκούριασε μετά 10 μήνες στη θάλασσα». Με εμφανίζει τα σημάδια από την με μεγάλες κοιλίδες από σκουριά, όπως αναφέρει η εφημερίδα, στο σκαρί του. Έδεσε στην Ταϊλάνδη μετά από 10 μήνες στη θάλασσα του Αβραάμ Λίνκολν. Αυτά από την Καθημερινή, πάμε στα νέα. Το πρώτο θέμα: σε ειδική αποστολή στην Αίγυπτο, Μητσοτάκης Σίση, την Τρίτη στο Ελ Αλαμέιν. Συνάντηση με γεμάτη ατζέντα για Τουρκία, Λιβύη, Σινά και σύμφωνο Μέκας. Και έκτακτη τριμερής με τη συμμετοχή του Κύπριου Προέδρου Νίκο Χριστοδουλίδη. Στα υπόλοιπα θέματα, τι συμβαίνει με τα καταπατημένα και τι μένει στα ζήτητα η τελευταία ρύθμιση. Ένα θέμα που φιλοξενείται σε πρώτη σελίδα της εφημερίδας από τον Guardian και τα νέα από τη συνεργασία των δύο δημοσιογραφικών οργανισμών. Ο ΙΕ προειδοποιεί πρώτων πυλών το χειρότερο Ελνίνιο. Το φαινόμενο θα είναι το μεγαλύτερο των τελευταίων χιλίων ετών και θα επιδεινώσει την κλιματική κρίση. Φόβοι ότι το 2027 θα είναι η θερμότερη χρονιά στην ιστορία. Είμαστε πάντα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας στα νέα. Επανεκκίνηση 3η Σεπτέμβρη από τα παλιά στο Ηράκλειο. Επέτειος με μαντινάδες και το σύνθημα «Τώρα Πασόκ» από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το φάλτσο με τις τυρίδες και άλλες ιστορίες. Πράσινο φως από τη ΡΑΣ για τη γραμμή Θεσσαλονίκη-Αθήνα, με αστερίσκους ωστόσο. Και στέγαση, κίνητρα αποφορής δήμους και ιδιώτες για δημοσίους υπαλλήλους. Πάμε στις υπόλοιπες εφημερίδες. Απογευματινή κοροϊδία άνευ φόρων, από Τσίπρα. Ρυφηφή στις θηρίδες σχεδιάζει το επιτελείο του Αλέξη. Ασάφειες, οι αντιφάσεις και ο κρυφός λογαριασμός του προγράμματος Θεσσαλονίκης νούμερο 2. Κλαυσί γελούς με τους παραλογισμούς της πατριωτικής εισφοράς και των 50.000 φθηνών σπιτιών. Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη προς Άγκυρα σε συνάντηση με τον Αντώνιο Κώστα στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν θα δεχτούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα θωρακίσουμε τη χώρα μας. Σιδηρόδρομος. Το πρώτο δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 100% τηλεδιοίκηση. Φωτογραφία από την επίσκεψη του κυρίου Νίκου Δέρδια στην Ξάνθη και τίτλος στο θέμα «Παραγωγή 15.000 drones τον χρόνο από τις ένοπλες δυνάμεις». Χερακάκι στον Economist, έφτασε η ώρα των μεγάλων αποφάσεων για την Ευρώπη. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Μαϊμού υπογραφές από τον Γεωργιάδη για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανοίγουν στόματα 11 χρόνια μετά, αποκάλυψη βόμβα από μέλος της Γαλάζιας Εφορευτικής Επιτροπής το 2015. Πλαστή η πενηντάδα που τον στήριξε, υπήρξε συγκάλυψη σε δεινή θέση ο σημερινός αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αδειάσουν τώρα τη Ζαχαράκη για το βιβλίο με τα ομόφυλα ζευγάρια, σε παραζάλει η κυβέρνηση μετά την αποκάλυψη της Δημοκρατίας. Παραμένει η τουρκική ονομασία στο καθυστερόριζο, στο Marine Traffic. Ο ΟΣΕ διαψεύδει το κακόγουστο σοου Κυρανάκη για τα τρένα. Δύο εγκύκλοι εκθέτουν τους διθυράμβους του περί ασφαλείας. Επίσης, στα πρωτοσέλιδα θέματα της εφημερίδας Δημοκρατία, Βορύδης καρφώνει Βελόπουλο για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, έκλεισε ο Σαλμάς με τον Σαμαρά για τον Βόρειο τομέα. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Επιστρέφει το 2015 ο Τσίπρας, θέλει να ψάξει τις θηρίδες. το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και ακόμα ένα κακούργημα θα γίνουν οι τηλεφωνικές απάντες. Αυξάνονται τα περιστατικά με μαϊμού τεχνικούς και λογιστές. Μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα, δεν θα δεχτούμε υποδείξεις από κανέναν. Εφημερίδα Εστία, χέρι στις θηρίδες από τον Τσίπρα, τι ομολόγησε για το περιουσιολόγιο, να τη ρωτήσει το Δημάρχης Οικονομικών της Ελλάς, τα κοσμήματα των κυριών ποινικοποιούνται, υιοθετεί μέτρα που εισηγήθηκε η Τρόικα στην κυβέρνηση Παπανδρέου το 2010. Απάντηση δάδια στον Ερντογάν από την Ξάνθη. Έρχονται η συντέλεια του κόσμου και ο Αντίχριστος, υποστηρίζει ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. Εφημερίδα των Συντακτών. Πόσο κοστίζει, ποιου ωφελούνται, πώς θα υλοποιηθεί το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης της Ελλάδας σε αριθμούς. Πρίκα 2,1 δις ευρώ στη δημόσια υγεία και 1,4 δις στη δημόσια παιδεία. Πόσοι υγειονομικοί και εκπαιδευτικοί θα δουν αυξημένο εισόδημα, ποιοι θα κερδίσουν και ποιοι θα χάσουν από τη δίκη φορολόγηση. Πασόκ, 3 του Σεπτέμβρη, μήνυμα πολιτικής αλλαγής με επίθεση σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Εκπαίδευση, 21.000 κενά και 30.000 αναπληρωτές στα σχολεία. Πάμε στο ριζοσπάστη. Μοιράζονται τον ίδιο αντιλαϊκό δρόμο της εκμετάλλευσης και της πολεμικής εμπλοκής και την κοροϊδία αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ κόμματος Τσίπρα για τα κοστολογημένα προγράμματα στη ΔΕΘ. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Ραντεβού σε μεγάλες πόλεις στο δρόμο προς την κορύφωση για το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Κόντρα Νιούς, άντιξε την κοινωνία το πρόγραμμα του Αλέξη, πρωτοφανής επίθεση από Νέα Δημοκρατία. Και Πασόκ αποκαλύπτει τον πανικό. Το πακέτο που εξήγηλε στη Θεσσαλονίκη ακυρώνει το αφήγημα Μητσοτάκη για τη ΔΕΘ. Θρίλερ στον Μαραθώνα με για ηλικιωμένη που η κόρη της λέει ότι την έθαψε στην αυλή. Και κλείνουμε με την εφημερίδα Το Μανιφέστο. Το ντεζαβού του Μεσσία, ο Τσίπρας μοίρασε 13 πλάς δις από τα σφαγεία στη Θεσσαλονίκη. Έταξε τα πάντα και στους πάντες, αλλά για τον ακριβό λογαριασμό των μέτρων και για τους νέους φόρους τους έχοντες κουβέντα. Στα μαχαίρια το Πασόκ, το Ανδρουλάκι με την πλεύση της ζωής, οι παλιοί φίλοι έγιναν εχθροί από τις αγάπες και τις κοινές προτάσεις. Πέρασαν στις εχθροπραξίες. Αυτά, φίλες και φίλοι, με τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
3: Πιερία. Ο τόπος των Ολύμπιων Θεών. Τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου, ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.

Πλησιάζοντας προς τις 10, προς το τέλος της εκπομπής, σας πούμε ότι πριν λίγο ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού για τη Θεσσαλονίκη, το πρόγραμμα του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Σήμερα, από σήμερα, θα βρίσκεται στη ΣΥ πρωτεύουσα. Στις 6.30 θα επισκεφτεί το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπα-Νικολάου. Στη συνέχεια θα πάει στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης και θα επισκεφτεί και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων και το Βιοκλιματικό Κολυμβητικό Κέντρο που είναι υποκατασκευή. Σήμερα αργότερα το απόγευμα, το βραδάκι, θα παραστήσει συνάντηση με δημοσιογράφους που διοργανώνει ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ο κ. Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αύριο το πρωί θα έχει συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της DATHEL EXPO και θα επισκεφτείτε περίπτερα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Και στις 7.30-8 περίπου θα έχουμε την ενακτήρια ομιλία στα γένεια της Διεθνούς Έκθεσης. Και την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Λοιπόν, από Δευτέρα θα έχουμε να μπουν πάρα πολλά, όπως αντιλαμβάνεστε. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης στα ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διάλεξε μουσικές και τραγούδια, ο Άρης Ψήκας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Να έχετε μια όμορφη μέρα, να ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Ακολουθούν οι συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο, όλη η δισογραφία από τους 4 Θεσσαλικούς νομούς για το επόμενο 2ωρο. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε ρυθμούς διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, η Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στην πόλη με όλο το επιτελείο του. Από το βήμα της έκθεσης, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει άμεσες ελαφρύνσεις για μεγάλο μέρος της κοινωνίας, αλλά και έναν οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης, αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Στο φορολογικό πεδίο, το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η προσπάθεια αλλαγής της σχέσης κράτους και φορολογούμενου με βάση την έννοια της συνέπειας. Για περίπου 700.000 ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζεται η σταδιακή χαλάρωση του τεκμαρτού συστήματος. Το απόγευμα του Σαββάτου αναμένεται να διεξαχθεί η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ενώ την Κυριακή το πρωί θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Σήμερα εξάλλου ξεκινά ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Οι υγειονομικοί συγκεντρώνονται στο Ιπποκράτειο. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία θα πραγματοποιήσουν πορεία περνώντας από νοσοκομεία της πόλης και καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 11 έξω από το Υπουργείο προγραμματίζουν συγκέντρωση οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και διασώστες. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν, διαμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Την πόρτα του ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας, αλλά όχι του 43χρονου. Απόπειρα ληστείας σε κοσματοπωλείο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, λίγα μόλις μέτρα από το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Κουκουλοφόροι επιχείρησαν να εισβάλλουν στο κατάστημα, ωστόσο ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Οι δράστες φέρεται να πυροβόλησαν εναντίον αστυνομικού που εκτελούσε υπηρεσία και έσπευσε στο σημείο. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και κατάφεραν να διαφύγουν. Τελευταία ημέρα για ηλεκτρονική εγγραφή στα πανεπιστήμια. Οι επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων πρέπει να μπουν με τα στοιχεία τους να εισάγουν τον οκταψήφιο κωδικό αποκλειστικά και υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Χαμηλώνει τους τόνους για το Ιράν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.T. Vance, λέγοντας πως η κατάσταση δεν είναι πόλεμος. Επιπλέον υποστήριξε πως η κίνηση πλοίων και η ροή του πετρελαίου στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς πλησιάζει πλέον στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από το ξέσπασμα της κρίσης. Συνεχίζεται η άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα $96 το βαρέλι το Brent. Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανούς μετά από 9 ημέρες δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας όπου είχαν παγιδευτεί μετά τις καταστροφικές πλημμύρες. Ο καιρός. Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, την Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 7 μποφόρους στο Αιγαίο. Μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εξαιρετικό κομμάτι το Walk This Way. Εξαιρετικό. Πολύ καλημέρα. Πολύ καλημέρα σε όλους. Σήμερα είναι Παρασκευή, Παρασκευούλα. Σήμερα 4 του Σεπτέμβρη, 10 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα. Ξεκινάμε. Θεσσαλικό Περισκόπιο. Μία εκπομπή που συμπαράγεται από τις 4 περιφερειακές ενότητες της Θεσσαλίας, τη Λάρισα, την Μαγνησία, τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα. Σήμερα είμαστε και σε απαρτία, μάλιστα. Σιγά σιγά τελειώνουν οι άδειες. Επιστρέφουμε. Σε ρυθμούς διεθνούς έκθεση Θεσσαλονίκης. Κινείται η χώρα, όχι μόνο η Θεσσαλονίκη. Γιατί τι περιμένει κανείς? Περιμένουμε να δούμε τι θα... Καλά, τα χρήματα που θα τα περιμένουμε, φοβάμαι ότι θα γεράσουμε περιμένοντας. Αλλά περιμένουμε να δούμε, να ακούσουμε πώς θα τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός, τι θα εξαγγείλει. Θα εξαγγείλει ενίσχυση εισοδήματος, μείωση της ακρίβειας. Θα εξαγγείλει μία ενίσχυση των συνταξιούχων, μία σύνταξη έξτρα στο ύψος, αύξηση στο ύψος της εθνικής σύνταξης. Είναι ένα από τα σενάρια που προκρίνεται για την στήριξη των συνταξιούχων. Η ενίσχυση που θα καταβληθεί τον Νοέμβριο είναι στις σκέψεις, τέλος πάντων, της κυβέρνησης. Από 300 ευρώ που έχει ανακοινωθεί θα πάμε στα 400 ευρώ. Πληροφορίες τώρα είναι αυτές, ναι, μην το δέσετε και κόμπο. Θα δούμε. Πάντως, εκτός από αυτά, θα ανακοινωθούν και κάποιες φοροελαφρύνσεις. Βάλτε τώρα ερωτηματικά εσείς, οι οποίες όμως θα συνδεθούν με τη συνέπεια, η οποία συνέπεια βεβαίως συνδέεται με τα εισοδήματα, γιατί αν έχει κανείς είναι συνεπής, αν δεν έχει τότε δεν είναι συνεπής. Θέλω να πω, και είναι λογική, για να μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε, γι' αυτό το λέω, να έχουμε το νου μας. Πάντως, φόροι δεν έχουν μειωθεί, η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή, μιλούσαμε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, μισθωτής, η γυναίκα μισθωτή, μονογονεϊκή οικογένεια, πάνω από 3.000 ο φόρος εισοδήματος. Λοιπόν, Θεσσαλικό Περισκόπιο η εκπομπή που ακούτε, να σας συστηθούμε ξανά. Το κάνουμε άλλωστε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 έως τις 12. Θεσσαλικό Περισκόπιο, ο Βαγγέλης Βούλγαρης ρυθμίζει τον ήχο, η Κατερίνα Παπακοσταντίνου επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, η Ελπίδα Κουτσογιάννη είναι στο μικρόφωνο της Ερτλάρισας, Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο της Ερτβόλου. Ελένη, καλημέρα.
1: Τι κάνεις, καλημέρα.
0: Καλά εσύ?
1: Καλά είμαι και εγώ, δόξα τω Θεώ, τίποτα το ιδιαίτερο, όλα ήσυχα.
0: Μία έξτρα σύνταξη στους συνταξιούχους.
1: Το ανακοίνωσε?
0: Αυτό έχει, όχι καλέ.
1: Α, στα νέα εννοείς, ναι, τι δεν.
0: Ναι, ναι. Στις πληροφορίες τώρα λέω εγώ, να. Για τις πληροφορίες.
1: Θα πει και για τους δημοσίους υπαλλήλους, λέει, κάτι.
0: Τι, 13ο, 14ο.
1: Μισθό, ξέρω εγώ, τι να σου πω, λέω, μήπως.
0: Δεν
1: άκουσες τίποτα εσύ?
0: Δεν άκουσα, όχι.
1: Ναι. Γενικά δεν είναι, είπαμε και χθες, είναι και θέμα λογικής λαγού όλα αυτά.
0: Ναι, μέτρα για όλους πάντως. Διαβάζω στο Earth News. Μέτρα για όλους, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι παρεμβάσεις θα αφορούν μεγάλο μέρος της κοινωνίας, είτε μέσω ενισχύσεων και μόνιμων παρεμβάσεων, είτε μέσω μείωσης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Αυτή τη μείωση φόρων να τη δω και να μην την πιστεύω.
1: Τι να σου πω. Θα δείξει. Ναι, όταν θα έρθει η ώρα και θα, ναι, πώς το λένε, θα είναι υπολογισμένος ο φόρος και θα σου λέει, μπα, αυτό αφορούσε το 26.
0: Τι για αναδρομικά.
1: Γιατί
0: Ελένη,
1: τη δήλωση την έχουμε κάνει.
0: Εγώ τόση αισιοδοξία δεν μπορώ να την αντέξω. Για αναδρομικά μου μιλάς.
1: Ξέρω εγώ τι να σου πω, μπορεί.
0: Όχι, δεν θα ήθελα.
1: Όπως βλέπεις, υπάρχουν καμιά φορά αναδρομικά. Άμα δεν κοστίζουν πολύ, μπαίνουν και αναδρομικά.
0: Άμα δεν κοστίζουν πολύ, σε ποιον?
1: Τι σε ποιον?
0: Σε ποιον?
1: Εννοείται στο κράτος. Να σου πω τώρα. Η εταιρεία, συγκεκριμένα η εταιρεία, μπορεί να έχει και κέρδη. Μια εταιρεία εννοώ δηλαδή.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, μπορεί να έχει και κέρδη, ας πούμε, και μπορεί να πει το κέρδος μου, εγώ ξέρω, εγώ θέλω να το δώσω α, β, γ στους εργαζόμενους. Θέλω να τους δώσω, ξέρω εγώ, να έχουν ο καθένας από ένα τάδε, ξέρω εγώ.
0: Ναι, μπόνους εργατικότητας.
1: Μπόνους εργατικότητας. Ό,τι θες μπορείς να το βαφτίσεις, ρε παιδάκι μου, και εσύ και θα κολλήσουμε τώρα. Εντάξει. Το κράτος δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα.
0: Εγώ για να βοηθήσω το λέω.
1: Α, για να βοηθήσεις, ναι.
0: Εγώ για να
1: πρέπει να μας ακούν τα οικονομικά επιτελεία, αλλά δεν ακούνε εμάς τα οικονομικά επιτελεία.
0: Δεν ακούνε
1: εμάς
0: τα οικονομικά επιτελεία.
1: Έχουν ειδικούς επιστήμονες που το έχουν αυτό. Σπουδάσει.
0: Ναι, δεν είναι καλό που το κάνουν αυτό, γιατί υπάρχουν και άλλοι επιστήμονες που το έχουν σπουδάσει και λένε ότι παιδιά γίνονται πράγματα. Mm. Μπορούμε να γίνει μια τέλος πάντων εισοδηματική πολιτική που να είναι υποφιλία των πολλών. Ας πληρώσουν λίγο παραπάνω και οι λίγοι που μπορούν. Αυτό λέω τώρα. Αλλά τέλος πάντων τώρα ψηλά γραμματικά.
1: Ποιοι είναι αυτοί οι λίγοι? Πρέπει να βρούμε έναν λίγο μια φορά, να τον ρωτήσουμε.
0: Καλά, μου έρχονται τώρα 2-3 ονόματα με ένα πρόχειρα, αλλά δεν κάνει να τα πω.
1: Γι' αυτό σου λέω, πρέπει να βρούμε έναν λίγο και να του πούμε, εσείς κύριε λίγε που είστε από τους λίγους δηλαδή, τι λέτε για αυτό το θέμα. Ναι. Θα συνεννούσατε να δώσετε κάτι παραπάνω για να πάρουμε κι εμείς.
0: Αναρωτηθούνε, λες, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη και δεν σας κάνει κοπό.
1: Κάπως έτσι, ξέρω εγώ. Δεν πρέπει να είμαστε ευγενικοί απέναντι σε αυτούς που θα δώσουν λεφτά.
0: Ναι. Κοίταξε, και εμάς που δίνουμε δεν βλέπω και ιδιαίτερη ευγένεια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν θες να το πάμε ευγενικά, ας το πάμε. Παρασκευή είναι σήμερα, δεν βαριέσαι.
1: Παρασκευή είναι σήμερα, πρέπει να είμαστε ευγενικοί.
0: Δεν βαριέσαι. Ναι.
1: Ναι,
0: δεν
1: βαριέσαι.
0: Ναι.
1: Άλλωστε, ακούει κανείς. Ούτε όχι, όταν τα λέμε έτσι ακούει, ούτε όταν τα λέμε αλλιώς ακούει, και έτσι όπως τα λέμε μπορούμε να τα λέμε.
0: Όπως τα λέμε μπορούμε να τα λέμε.
1: Αρκεί να μην προσβάλλουμε κανέναν.
0: Όπως είναι να τα λέμε.
1: Ναι, όπως είναι να τα λέμε απλά με τρόπο.
0: Ναι.
1: Γιατί αν τα λέγαμε ακριβώς όπως είναι, μπορεί και να μην κάναμε αυτή τη δουλειά.
0: Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, τι έχουμε από Βόλο?
1: Από Βόλο σήμερα θα πούμε για το φεστιβάλ της ΚΝΕ, θα πούμε για... το άλλο θέμα δεν είναι ακριβώς Βόλος, υποθέτω ισχύει για όλους τους φαρμακοποιούς ανά την Ελλάδα ή κάποιους τέλος πάντων, οι οποίοι προμήθευαν χρήστες σε απεξάρτηση, έτσι, με κάποιο είδος φάρμακα και δεν τα έχουν πληρωθεί, όχι από τους χρήστες, από
0: τον
1: ΕΟΠΗ.
0: Ναι,
1: από τον ΕΟΠΗ, ναι. Λοιπόν, να δούμε και αυτό. Τι άλλο έχουμε εδώ πέρα? Είχαμε μια χαζοφωτιά στο Βελεστίνο, εντάξει, ευτυχώς. Κάτι δικαστικά τα οποία δυστυχώς τώρα να είσαι έγκυος και να πέσει και θύμα άγριας βίας από τον σύντροφό σου, τι να λέει, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Υποθέτω ότι σε αυτό το περιστατικό η κυρία αυτή θα το σκεφτεί καλύτερα. Τέλος πάντων, και θα κάνει μια διαφορετική ζωή. Γιατί τώρα θα φέρει και ένα παιδί στον κόσμο. Εντάξει. Και αυτό θέλει. Έχει μεγάλες υποχρεώσεις απέναντι σε αυτό. Καλό θα ήταν να έχει έναν καλό πατέρα, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει, ναι.
1: Συμβαίνουν αυτά και επειδή δεν υπάρχει και κανένας άλλος να το προστατέψει, εκείνη που το πήρε απόφαση να το κάνει, έχει πολλές υποχρεώσεις, άρα πρέπει να σκεφτεί τη ζωή της από εδώ και πέρα και να κάνει άλλες επιλογές.
0: Ναι, λίγο μια ενδυνάμωση χρειάζεται σε αυτά.
1: Σίγουρα η οικογένεια χρειάζεται, φίλους χρειάζεται γενικά. Γιατί δεν
0: και δομές θα τολμούσα να
1: και
0: πω. Γιατί μιλούσαμε τις προηγούμενες ημέρες για το περιστατικό στην Κυψέλη και λέγαμε για την ανυπαρξία συστήματος παιδικής προστασίας. Νομίζω πως και σε μια περίπτωση κακοποιητικού περιβάλλοντος για μια γυναίκα, ενδοοικογενειακής βίας δηλαδή, και εκεί οι δομές δεν είναι, απουσιάζουν. Δεν είναι να πεις ότι μπορεί κάποια να στηριχθεί σε μία δομή που θα παρέμβει, θα την προστατέψει, θα την απομακρύνει με ασφάλεια από το κακοποιητικό περιβάλλον. Είναι πολλά ζητήματα τέτοιου τύπου. Ή μια γυναίκα ενδεχομένως που είναι άνεργη και βιώνει και ζει σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον. Και εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ενδεχομένως μεγαλύτερο από μια γυναίκα που είναι εργαζόμενη. Γιατί εκεί η απομάκρυνσή της προϋποθέτει και άλλα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ μεγάλο τώρα αυτό το θέμα. Ναι, καλό είναι να υπάρξει μια ενδυνάμωση σε όλες τις γυναίκες που ζουν σε κακοποιητικά περιβάλλοντα για να μπορούν να απομακρυνθούν με ασφάλεια. Βλέπω τώρα στο Art News, εικόνες από την Θεσσαλονίκη, διότι γίνονται εκπομπές στη Θεσσαλονίκη και έβλεπα χθες τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το δρόμο που είναι μπροστά στο λιμάνι, που ήταν λίμνη. Αυτό τώρα στέγνωσε μάλλον.
1: Τι εννοείς, από την κακοκαιρία ή από την κακοτεχνία?
0: Από τη βροχή. Από τη βροχή.
1: Από τη βροχή, ναι.
0: Από τη βροχή.
1: Εντάξει, θα στέγνω. Σήμερα νομίζω είναι η κινητοποίηση που κάνουν
0: νοσοκομεία. Νοσοκομεία και γιατροί. Ναι.
1: Ναι. Γιατί διάβαλα το πρωί την έκθεση τη Ποεδίν.
0: Και ΕΚΑΒ.
1: Και ΕΚΑΒ, ναι, τέλος πάντων για το. Λες που κάνουν την απεργία. Όχι, λέω για την έκθεση Ποεδίν για τα νοσοκομεία τη Μακεδονία πάνω. Και ανατολικά και δυτικά τα έχει πιάσει όλα, συν κέντρα υγείας και τις ελλείψεις που έχουν, εννοείται, σε προσωπικό παντός είδους. Βλέπεις, ας πούμε, αποκάλυψη από 30, 35, 40, άντε να φτάσει μέχρι 60 στην καλύτερη περίπτωση.
0: Ναι.
1: Των οργανισμών εννοώ, ιδρυμάτων αυτών. Ναι, είναι άσχημα τα πράγματα. Δηλαδή, αυτό έλεγα, ότι γίνονται πολλά. Μπορεί, ξέρω εγώ, μέσα από ευρωπαϊκά κονδύλια, μέσα από δωρεές, να έχεις κτίριο, να έχεις ιατρομηχανολογικό εξοπλισμό, αλλά κόσμο δεν μπορεί να έχεις.
0: Να πω παράδειγμα, για να καταλαβαίνουμε για τι πράγμα μιλάμε. Κέντρο Υγείας Αγιάς. Η Αγιά έχει περίπου 3.500 κατοίκους, μαζί με τα χωριά μπορεί να φτάνει, ο Δήμος ενώ της Αγιάς μπορεί να φτάνει 6, 7, 8 χιλιάδες. Τέλος πάντων, δεν είναι μικρός ο αριθμός των μονίμων κατοίκων εκεί στις περιοχές του Δήμου της Αγιάς, γιατί έχει και βουνό, έχει και θάλασσα, έχει και τα παιδινά χωριά, έχει κόσμο. Το Κέντρο Υγείας Αγιάς ανακαινίζεται. Μπαίνοντας στο κομμάτι που έχει ήδη ανακαινιστεί, γιατί είναι σε εξέλιξη οι εργασίες, κτηριακά είναι εξαιρετικό, υπέροχο. Μάρμαρα, γρανίτες, πράγματα κακό. Και το Κέντρο Υγείας Αγιάς δεν έχει όχι αξονικό τομογράφο, δεν έχει ακτινολογικό. Χτύπησα το πόδι μου να βγάλω μια ακτίνα. Δεν υπάρχει ακτινολογικό, ναι. Και δεν υπάρχει και αιματολογικό. Δηλαδή να κάνω μια εξέταση αίματος, έπεσα και χτύπησα στην κοιλιά μου, στο κεφάλι μου, δεν ξέρω εγώ πού.
1: Ναι.
0: Να κάνω μια εξέταση αίματος πριν τη διακομιδή μου στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας ή στο Πανεπιστημιακό, αναλόγως που εφημερεύει. Ούτε αυτό. Αιμοληψίες νομίζω γίνονται, αλλά παίρνουν τα μπουκαλάκια, τα φιαλίδια με το αίμα, τα φέρνουν Λάρισα, τα εξετάζουν στη Λάρισα και σου έρχονται μετά τα αποτελέσματα. Θέλω να πω ότι ένα κέντρο υγείας ή ένα νοσοκομείο δεν είναι κτίριο. Είναι ο εξοπλισμός και το προσωπικό.
1: Βέβαια. Έτσι είναι. Και το θέμα είναι ότι το προσωπικό λείπει και δεν έχει μάλλον κίνητρα και να έρθει.
0: Ούτε και ο εξοπλισμός επίσης. Ο εξοπλισμός λείπει.
1: Βέβαια, και ο εξοπλισμός λείπει σε πολλές περιπτώσεις. Και επίσης σε άλλα υπάρχει εξοπλισμός που κάθεται.
0: Γιατί δεν υπάρχει κάποιος να τον δουλέψει.
1: Να τον δουλέψει και χαλάνε αυτά τα μηχανήματα. Γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τα μηχανήματα στο χώρο αυτό της υγείας και της ιατρικής εν προκειμένου, είδες, έχουμε και εδώ άλματα, αλλάζουν δηλαδή πολύ γρήγορα. Απαξιώνονται δηλαδή, εννοώ πολύ γρήγορα. Πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αν χρησιμοποιούνταν.
0: Ναι.
1: Και θες κάτι καινούριο.
0: Ευτυχώς για την ανθρωπότητα, δυστυχώς για μας.
1: Ναι, δυστυχώς για πολύ γρήγορα, μάντα. Πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αν χρησιμοποιούνταν.
0: Ναι.
1: Και θες κάτι καινούριο.
0: Ευτυχώς για την ανθρωπότητα, δυστυχώς για μας.

0: με κανονικά τους φόρους και εννοείται ότι το κράτος και η όποια κυβέρνηση αποφασίζει πού αυτά τα χρήματα θα δοθούν. Θεωρητικά είναι ανταποδοτικά. Mm-hmm. Όπως είναι, ας πούμε, και που παίρνεις τη σύνταξη. Έτσι δεν είναι? Ανταποδοτικά πληρώνουμε, δηλαδή, αν το σκεφτείς καμιά φορά, το λέω και λένε ότι είναι προβοκατόρικο. Τα λεφτά που δίνουμε, ας πούμε, στον ΕΦΚΑ. Παλιά στο ΙΚΑ, άλλα ταμεία που ήταν παλιά, τώρα ένα. Έχουμε τον ΕΦΚΑ, ξέρω εγώ. Για την υγεία σου λέω τώρα.
1: Ναι.
0: Το κομματάκι που αφορά εμάς τους μισθωτούς, που έχουμε ένα μισθό τέλος πάντων, και σταθερά κάθε μήνα ένα μέρος πηγαίνει στον ΕΦΚΑ. Αν αυτό το έδινε σε μια ιδιωτική εταιρεία, θα είχες και έναν κύριο να σου κάνει αέρα από το πρωί ως το βράδυ.
1: Ναι.
0: Και μας αυτά τα πράγματα πηγαίνουν σε έναν κουβά απίθμενο. Το μόνο στην ουσία που πετυχαίνεις είναι αν βρεις γιατρό συμβεβλημένο,
1: ναι,
0: ας πούμε, να σου πει έχω ραντεβού σε 2 μήνες, ξέρω εγώ, ή σε 1 μήνα, λέω, ναι, τώρα να πω και κάτι καλό. Πας και το πολύ πολύ να σου γράψει κάποια φάρμακα που θα πας να πληρώσεις συμβολή. Αυτό είναι. Και το γιατρό θα τον πληρώσει, φυσικά, εννοείται.
1: Πάντως, επειδή έτυχα, ήμουνα μπροστά σε περιστατικό. Κυρία χτύπησε το πόδι της, πήγε στο κέντρο υγείας Αγιάς, τη στείλανε σε ιδιωτικό ιατρείο να κάνει ακτινογραφία στο πόδι, να δούμε τι είπε, το σπάσε, δεν το σπάσε, τι συνέβη.
0: Πάντως
1: δεν είχε τίποτα του γυναίκα, μια χαρά. 13 ευρώ η συμμετοχή στην ακτινογραφία. Το δάχτυλο του ποδιού χτύπησε. Όχι ολόκληρο το πόδι.
0: Γι' αυτό σου λέω. Μετά με λένε προβοκατόρησα, ας πούμε. Εντάξει. Τι να πω. Ναι. Άμα βάλεις αυτά τα χρήματα, τα δίνεις σε μια ασφαλιστική, θα μου πεις έχεις εμπιστοσύνη στην ασφαλιστική, η οποία ιδιωτική ασφαλιστική μπορεί να κάνει αυτό, να κάνει το άλλο, να σου φάει τα λεφτά, να σκοροϊδεύει, να κάνει μονομερείς αλλαγές στη σύμβαση, που όλα αυτά γίνονται, περιγράφω.
1: Βέβαια, φυσικά γίνονται.
0: Τίποτα περίεργο δεν είναι από αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Το θέμα είναι ότι δεν θα περίμενες να γίνονται αυτά από ένα ταμείο του κράτους. Βλέπε Ευάγγελο Βενιζέλο.
1: Ναι. Δεν θα περίμενε, αλλά
0: δεν
1: καμιά φορά σου έρχεται από εκεί που δεν
0: φορά
1: το περιμένει.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι μερικές φορές, δηλαδή, μεγαλώνουμε και θυμόμαστε τα παλιά. Κακό είναι αυτό.
1: Και μετά σου λέει ότι όσο μεγαλώνει, εξασθενεί η μνήμη. Όχι. Όχι. Μπορεί να μην θυμόμαστε.
0: Εκείνα τα οποία πρέπει να θυμάσαι.
1: Όχι, τα θυμάσαι. Θα θυμάσαι. Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 29 πρώτα λεπτά. Θεσσαλικό περισκόπιο η εκπομπή που ακούτε. 98,3, 100,7, 101,2 οι συχνότητες από τις οποίες μας ακούτε. Διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας της ΕΡΤ για τα ραδιόφωνα, ertco.gr. Εκεί θα βρείτε τους περιφερειακούς σταθμούς. Είτε πατήσετε την κατηγορία Λάρισα, είτε την κατηγορία Βόλος, θα ακούτε
0: τα ίδια
1: περισκόπιο, τα ίδια, μέχρι τις 12. Μηνύματα. Είτε τηλεφωνικά, 241-0627-020 είναι το τηλέφωνο της ΕΡΤ Λάρισας. Μπορείτε να επικοινωνείτε, να μας τηλεφωνείτε, να μας λέτε τα θέματα που θέλετε να αναδειχθούν από τις δημόσιες συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία. Τα προβλήματα, τους προβληματισμούς σας, τις χαρές σας. Να ακούσουμε και καμιά χαρά. Είτε μέσω Viber στο 69-300-78-326. 69-300-78-326. Θα σας βγάλει η ΕΡΤ Λάρισας. Εκεί στέλνετε τα μήνυματά σας. Εμείς θα τα διαβάσουμε, θα τα μοιραστούμε, θα συζητήσουμε, θα τα δούμε όλα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ανοίξουμε την ατζέντα των θεμάτων. Θα ξεκινήσουμε από το θέμα της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης. Ο καλός συνάδελφος, ο δημοσιογράφος, ο Γιάννης Γιαννακόπουλος πηγαίνει προς Θεσσαλονίκη προκειμένου να παραστεί στην Διεθνή Έκθεση. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, Ελπίδα. Καλημέρα στους φίλους του Δημόσιου Ραδιοφώνου.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, είναι η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θεωρείται σημαντική από πολλές απόψεις. Σημερίζεσαι αυτή την άποψη?
1: Όλες και οι 90 θεωρούνται σημαντικές και εξακολουθούν, γιατί έχει καθιερωθεί ότι είναι μια ευκαιρία για την εκάστοτε κυβέρνηση στην Έκθεση της Θεσσαλονίκης, για τον Πρωθυπουργό συγκεκριμένα, να περιγράψει λιγάκι το στίγμα της οικονομικής πολιτικής που πρόκειται να ακολουθεί στην επόμενη χρονιά. Είναι μια πρόβα του προϋπολογισμού που συνήθως κατατίθεται τον Νοέμβριο, Ελπίδα. Ναι. Τουλάχιστον έτσι λειτουργούσε τα τελευταία χρόνια. Στην πραγματικότητα, βέβαια, ενώ δίνει ένα στίγμα της οικονομικής πολιτικής, έχει μετατραπεί εδώ και δεκαετίες, θα έλεγα, σε ένα ιδιαίτερο παιχνίδι εντυπώσεων, που από τη μια έχουμε προεκλογικές εξαγγελίες, είτε είμαστε είτε δεν είμαστε σε εκλογές. Και αυτό είναι καταπληκτικό, γιατί στην Ελλάδα, το έχουμε πει πολλές φορές, οι εκλογές, η προεκλογική περίοδος μάλλον, ξεκινά την επομένη των εκλογών. Ναι. Οπότε έχει γίνει ένα...
0: Καλά, έτσι κι αλλιώς όμως αυτή τη φορά είναι προεκλογική περίοδος, παρτεταμένη μεν, προεκλογική περίοδος δεν.
1: Όσοι είμαστε σε προεκλογική χρονιά και δεν είναι καλή, ξέρεις, περίοδος για την έκθεση, γιατί αδικείται στην πραγματικότητα το ίδιο το γεγονός, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό γίνεται και τα 90 χρόνια ή τουλάχιστον τα περισσότερα που θυμάμαι εγώ, γιατί δεν τα θυμάμαι και τα 90, η αλήθεια είναι. Τώρα, δίνοντας το στίγμα της οικονομικής πολιτικής, άσχετα αν έχουμε εκλογές, που έχουμε δηλαδή την προσοχή άνοιξη από ό,τι λέει ο Πρωθυπουργός, δεν ξέρω αν θα γίνουν νωρίτερα, παίζεται και ένα δεύτερο παιχνίδι, το παιχνίδι των μέσων ενημέρωσης, ιδιαίτερα στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού ακολουθεί την Κυριακή στο Βερδίδιο. Είναι και ένας διαγωνισμός των μέσων ενημέρωσης, ποια θα κάνουν ερώτηση στον Πρωθυπουργό, τι θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός, και είναι και ένα, ας το πούμε, ελπίδα μου, εύσημο για τα περιφερειακά κυρίως μέσα ενημέρωσης, ότι να εμείς καταφέραμε και καταξιωθήκαμε απευθύνοντας ερώτηση στον Πρωθυπουργό. Οπότε αυτό είναι ένα δεύτερο παιχνίδι που, από το οποίο έχω αποσυρθεί εδώ και χρόνια, πρέπει να σου πω. Αλλά εν πάση περιπτώσει το βλέπω να εξελίσσεται.
0: Ναι.
1: Τώρα, να πάμε λίγο στην ουσία της οικονομικής πολιτικής. Εδώ φαίνεται, ας πούμε, ότι στην παρούσα από το 19 και μετά ακολουθείται μία λογική που δεν είναι καινούργια, είναι παγκόσμια. Είναι το trickle-down economics, που συνοπτικά θα το έλεγα ότι συμπυκνώνεται στη φράση λιγότεροι φόροι, περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες δουλειές για τους ανθρώπους. Αυτό φαίνεται να εφαρμόζει η κυβέρνηση από το 19 και μετά. Είναι η στρατηγική, η οικονομική της στρατηγική. Και είναι παγκόσμια αυτή η οικονομική στρατηγική.
0: Το λιγότεροι φόροι δεν ξέρω που το βλέπουμε.
1: Θα σου πω.
0: Ούτε το περισσότερες δουλειές ξέρω που το βλέπουμε.
1: Το trickle-down economics, λοιπόν, ήταν ένα δόγμα που εφαρμόστηκε κυρίως στην Αμερική για να δώσει ακριβώς αυτό, δηλαδή να μειώσει τους φόρους στις επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις να βρουν περισσότερο χρήμα.
0: Α, για τις επιχειρήσεις
1: μιλάω.
0: Okay. Ναι, για τις επιχειρήσεις. Okay, okay. Ναι, δεν το κατάλαβα.
1: Να βρουν περισσότερο χρήμα, ας πούμε, στις επενδύσεις τους και οι επενδύσεις τους να δημιουργήσουν νέες δουλειές, να επεκτείνουν δηλαδή. Υπάρχουν δύο μικρά προβλήματα σε αυτή την οικονομική θεωρία. Το πρώτο είναι ότι εκεί που εφαρμόστηκε απέτυχε, δηλαδή στην Αμερική που είναι η μητρόπολη του καπιταλισμού και της ελεύθερης αγοράς, ας το πούμε έτσι, το trickle-down economics δεν έδωσε περισσότερες δουλειές. Έδωσε όμως πολύ περισσότερα χρήματα στις επιχειρήσεις, τα οποία εξαφανίστηκαν σε φορολογικούς παραδείσους.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχει ένα ολόκληρο κίνημα πια με τον Μαμπτάνη, τον διάφορους κυρίως από την πλευρά των δημοκρατικών, ας το πούμε, αριστερούς, όσο αριστερός μπορεί να είναι κάποιος στην Αμερική, για να αναθεωρήσουν αυτό το δόγμα. Στην Ελλάδα, εκτός από το ότι δεν λειτουργήσε στις υπόλοιπες χώρες, έχουμε και ακόμα ένα πρόβλημα, όταν έχουμε και λιγότερους φόρους. Ότι έχουμε δηλαδή μια κυβέρνηση η οποία ισχυρίζεται ότι έχει μειώσει τους φόρους, 22, 32, 42 πόσους φόρους λέει ότι έχει μειώσει, αλλά στην πραγματικότητα δημιουργεί υπερπλεονάσματα από τους φόρους του επιβάλλει. Οπότε δεν ξέρω πώς συμβιβάζονται αυτά τα δύο, μείωση του φόρου και υπερπλεόνασμα στα κρατικά έσοδα. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει μια ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό που να το διευκρινίσει αυτό, γιατί εγώ πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Ναι. Κατά τα άλλα, η Θεσσαλονίκη, η ελπίδα μου, είναι μια ωραία ευκαιρία για όλους μας να συναντηθούμε. Εγώ πρέπει να πω ότι, επειδή συμμετέχω και στην Task Force για την ασφάλεια των δημοσιογράφων, έχουμε σήμερα το συνέδριό μας, ένα από τα 4-5 που θα κάνουμε περιφερειακά, για να διαμορφώσουμε, εν πάση περιπτώσει, και την πρότασή μας, την καταστατική μας πρόταση, εν πάση περιπτώσει, να το πω έτσι, για τις παρεμβάσεις που ζητάμε από την πλευρά της πολιτείας για την διασφάλιση του επαγγέλματος ό,τι αφορά τα slabs, τους κινδύνους. Πετύχαμε αποτελέσματα με αυτό στη Συλλογική Σύμβαση για τα Δημόσια Μέσα. Ναι. Έχουν μπει αρκετά πράγματα που σχετίζονται, ας πούμε, για το πώς πρέπει να προστατεύονται οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται σε εμπόλεμες ζώνες ή σε φυσικές καταστροφές. Mm-hmm. Έχουμε κάνει πάρα πολλή δουλειά, η οποία εφαρμόστηκε πια με τον νόμο για τις καταχρηστικές αγωγές. Έχουμε λοιπόν το συνέδριο στα γραφεία της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας Τράκης, Θεσσαλονίκης φυσικά. Mm-hmm. Και θα έχουμε και μια σειρά επαφών, ο κλάδος τώρα είναι εδώ, mm-hmm. με τον Υπουργό Τύπου, με τον Γενικό Γραμματέα του Πρόεδρου του Κύρογλου, και με υπουργούς ή υφυπουργούς από την πλευρά των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για να δούμε κλαδικά ζητήματα. Ναι. Αυτή είναι η ατζέντα του Σαββατοκύριακου.
0: Ωραία. Πληροφορίες για το τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός σε σχέση με... Υπάρχει ένα βασικό, διαβάζω, ότι υπάρχει ένας βασικός κανόνας εντός εισαγωγικών. Θα ανακοινώσει αύξηση στα εισοδήματα και μείωση της ακρίβειας.
1: Αυτό δεν ξέρω ποιος μπορεί να το κάνει. Ο Χουντίνι, ίσως.
0: Ο Χουντίνι,
1: ναι, εντάξει, τώρα να μειώσει...
0: Τώρα. Ναι, πες, συγγνώμη, σε διάκοψα.
1: Να μειώσει την ακρίβεια δεν είναι τόσο απλό, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Στην ελεύθερη αγορά, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Γιατί έχουν γίνει και πάρα πολλές απόπειρες. Έχουν ανακοινωθεί πλατφόρμες, πόσο κάνει, ή καταναλωτής, τούτο, εκείνο, το άλλο. Προχτές ανακοινώθηκε ότι μετά από συμφωνία θα πέσουν οι τιμές κατά 10-15% σε τόσα προϊόντα.
0: Διάβασα, σε διακόπτω πάλι. Διάβασα την αναφορά του κυρίου Τσουκαλά, του Πασόκ, που έλεγε: Σαμπουάν, γνωστής εταιρείας, ξεκίνησε τον Ιούλιο με 2,45, τον Αύγουστο πήγε 3,70 και τώρα, τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, 3,25. Και από το 3,70-3,25 θεωρείται μείωση.
1: Θεωρείται 10% μείωση. Εντάξει, αυτό ήταν μια συμφωνία κυρίων που είχε κάνει η κυβέρνηση με τις αλυσίδες του σούπερ μάρκετ, να κρατήσουν τις τιμές από τον Ιούνιο σταθερές, ώστε να έχουμε τον Αύγουστο.
0: Αφού από τον Ιούλιο μέχρι τον Αύγουστο αυξήθηκε.
1: Ναι, αυτό λέω. Mm. Η συμφωνία κυρίων δεν λειτουργήσε. Κάποιος δεν ήταν πολύ κύριος.
0: Πολύ κύριος.
1: Σε αυτή τη συζήτηση. Γι' αυτό λέω ότι μάλλον ο Χουντίνι μπορεί να κάνει να μειώσει την ακρίβεια και να αυξήσει τα εισοδήματα. Μακάρι να το καταφέρει. Αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι θα μπούμε σε μια λογική παροχών ξανά, μια παροχολογία δηλαδή.
0: Τότε θα δώσω το 2030. Αυτό.
1: Ναι, ούτε καν θα δώσω, δεν θα πάρω. Δηλαδή θα μειώσω φόρους, ας πούμε, που σημαίνει ότι ενώ θα σου έπαιρνα 100, δεν θα σου πάρω 100, θα σου πάρω 85.
0: Μωρέ, 100 λίγο καλά θα ήταν.
1: Ναι.
0: 3820 είναι το πρόβλημα.
1: Ναι, λέω στα 100 δεν θα σου πάρω και τα 100, θα σου πάρω, ξέρω εγώ, τα 90, τα 95, τα 98, τα 92.
0: Α, για τέτοια.
1: Ναι, δεν είναι παροχή αυτό, γιατί πολλοί κόσμοι το ονομάζει παροχή, είναι κάτι ιδιαίτερο. Θα σου έπαιρνα κάτι, αλλά δεν θα σου το πάρω ολόκληρο, θα σου πάρω λιγότερο. Αυτό. Και αυτό το έχουμε μετατρέψει να το λέμε παροχή, που δεν είναι.
0: Αυτό είναι κράτα 5 ευρώ να πιεις μια μπύρα.
1: Ναι, κάπως έτσι. Ναι. Θα ανακοινωθεί προφανώς και μια καινούργια, νομίζω έχει ανακοινωθεί ήδη, αύξηση του κατώτατου μισθού. Θα ανακοινωθούν κάποια θεωρητικά μέτρα για την πάταξη της ακρίβειας, για το χτύπημα της ακρίβειας, δηλαδή σαν αυτά που πολλές φορές έχουν ξανά ακουστεί, αλλά δυστυχώς δεν λειτουργήσαν. Και στο τέλος της ημέρας θα δούμε τι από όλα αυτά θα συντελέσει στο να ξεκολλήσουμε από την τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να περάσουμε λίγο την Βουλγαρία, με την οποία έτσι διαγωνιζόμαστε για την τελευταία θέση.
0: Ναι, και ύστερα έρχεται ο χειμώνας που θα χρειαστεί να ζεσταθούμε, άλλος με πετρέλαιο, άλλος με φυσικό αέριο, άλλος με ρεύμα, και εκεί τα πράγματα θα ζωρίσουν.
1: Ναι, δεν ξέρουμε με ποια τιμή ακόμα, ναι, ούτε μπορεί κανένα. Φυσικά. Δηλαδή, βλέποντας
0: τις τιμές.
1: Κλείνουν τα συμβόλαια για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του Brent, του βαρελιού του αργού πετρελαίου. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια τιμή που κυμαίνεται γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι, στα συμβόλαια δηλαδή που κλείνουν για το επόμενο διάστημα. Οπότε καταλαβαίνω ότι ο χειμώνας σε ελπίδα θα είναι εξαιρετικά δύσκολος. Ας ελπίσουμε σε ένα θαύμα τώρα, τι να πω, ξέρω.
0: Ναι.
1: Θαύματα δεν γίνονται βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Και με την ελπίδα δεν πήγε κανείς ποτέ πουθενά, μόνη της ενώ με την ελπίδα, οπότε...
1: Με την ελπίδα Κουτσογιάννη όμως έχει πάει μακριά.
0: Άλλο αυτό. Yeah. Σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, Γιάννη. Να είσαι καλά και εσύ. Καλή δύναμη.

0: Λοιπόν, εκτός από τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τα λοιπά, στην Θεσσαλονίκη θα μεταβούν και γονείς και κηδεμόνες, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για μια σειρά ζητημάτων. Ο κύριος Γιάννης Παναγιώτου από την Ομοσπονδία Ενώσεων Γονέων και Κηδεμόνων Θεσσαλίας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Παναγιώτου.
1: Καλημέρα, κύριε Κουσογιάννη, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Λοιπόν, θα μεταβείτε κι εσείς στη Θεσσαλονίκη,
1: Μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς, με δεδομένο ότι από τη μια μεριά είμαστε εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, άνθρωποι της δουλειάς. Απ' την άλλη είμαστε γονείς στο οργανωμένο γονεϊκό κίνημα. Και κοιτάξτε τώρα, με αυτές τις δύο ιδιότητες, καθημερινά βλέπουμε και στην έναρξη σχολικής χρονιάς εν προκειμένου, γιατί συμπίπτει περίπου η εποχή της ΔΕΘ και των κινητοποιήσεων με την έναρξη σχολικής χρονιάς, βλέπουμε τα πράγματα ότι πάνε από το κακό στο χειρότερο. Τόσο ως προς το κομμάτι του εισοδήματός μας, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν, το ακριβό ρεύμα, το ακριβό σούπερ μάρκετ, οι φόροι από την άλλη μεριά που έχουν αρχίσει με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων το καλοκαίρι, τα σχολικά και βεβαίως ό,τι έρχεται από την κυβέρνηση θεωρούμε ότι είναι μια κοροϊδία σε αυτή τη συνθήκη. Την ώρα δηλαδή που δεν υπογράφονται συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να αυξηθούν οι μισθοί, την ώρα που φορολογούνται οι αυτοπασχολούμενοι στο τεκμαρτό του εισόδημα έχουν, δεν έχουν έσοδα και τζίρο, δίνει καλάθια, δίνει πας μαθητή, δίθεν μειώσεις τιμές πρώτων ειδών σούπερ μάρκετ, αντί να καταργήσει μια σειρά από φόρους κτλ. Εδώ έχουμε να πούμε βεβαίως ότι και η εκπαίδευση έχει τα δικά της ζητήματα. Ξεκινάει η σχολική χρονιά, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία, έχουμε πάρα πολλές συγχωνεύσεις τμήματων, πάρα πολλά τμήματα δηλαδή που συγχωνεύουν.
0: Άρα αύξηση του αριθμού των μαθητών. Κύριε Παναγιώτου, μας ακούτε? Με μία γέφυρα να επικοινωνήσουμε ξανά.

0: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Γιάννη Παναγιώτου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ξανά. Είναι στην Ομοσπονδία Ενώσεων Γονέων και Κηδεμόνων Θεσσαλίας. Μιλάμε, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, το λέω ξανά, μιλάμε για την μετάβαση των γονέων στην, και κηδεμόνων στη Θεσσαλονίκη για, στο πλαίσιο των συλλαλητηρίων που διοργανώνονται στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Και είχαμε μείνει, κύριε Παναγιώτου, στο σημείο που λέτε ότι στη Θεσσαλία έχουμε επιπλέον ζητήματα λόγω συγχωνεύσεων τμήματων.
1: Ακριβώς. Αυτό λαμβάνουμε με τα στοιχεία, αυτή την εικόνα λαμβάνουμε και από τις κατατόπους ενώσεις. Ας πούμε, μας ήρθε εικόνα από το Βόλο ότι υποβαθμίζονται μια σειρά από σχολεία, η δύναμή τους δηλαδή ουσιαστικά, δηλαδή συγχωνεύονται τμήματα. Η ίδια κατάσταση υπάρχει σε όλη τη Θεσσαλία, με πρόσχημα την υπογεννητικότητα. Νομίζω παίζει και πανελλαδικά αυτό το επιχείρημα. Και εδώ στη Θεσσαλία είναι μία από τις περιφέρειες με τη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα σε σύντμηση τμήματων.
0: Ναι.
1: Για μας είναι καθαρό, είναι κάτι που δεν απαντάται μόνο τη φετινή χρονιά. Είμαστε ετοιμοπόλεμοι πάνω σε αυτό το ζήτημα, το έχουμε ξανασυναντήσει. Πρόκειται για συντονισμένη συνθήκη αυτής της κυβέρνησης που προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να εξοικονομήσει εκπαιδευτικούς.
0: Ναι.
1: Γιατί ακριβώς, κάνοντας βέβαια τα τμήματα πολυμελή, αγγίζοντας, φτάνοντας το μέγιστο δυνατό αριθμό που
0: 28 με 30.
1: Όμως, ναι,
0: τόσο
1: είναι
0: δεν είναι.
1: Δευτεροβάθμια και μέχρι 27 είναι στην πρωτοβάθμια. Αυτά είναι τα όρια.
0: Mm-hmm.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι μέσα σε ένα τέτοιο τμήμα είναι αδύνατο να γίνει
0: φυσικά. Και στη δευτεροβάθμια, 28 παιδιά σε ένα τμήμα γυμνασίου ηλικίου.
1: Σωστά.
0: Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Και αντιστοίχως 27 στο δημοτικό.
1: Και ξέρετε, αυτό το ζήτημα έρχεται και να κουμπώσει με τα ζητήματα των προσλήψεων. Γιατί και φέτος μιλάμε για εκατοντάδες κενά στη Θεσσαλία, χιλιάδες όλη την Ελλάδα, ιδιαίτερα σε υποστηρικτικές ειδικότητες, παράλληλη στήριξη για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Αλλά αν δει κανένας και τα στοιχεία των αναπληρωτών και των μόνιμων προσλήψεων, για παράδειγμα ήταν προγραμματισμένες να γίνουν 10.000 προσλήψεις φέτος,
0: ναι,
1: και έπεσαν στον αριθμό 5.400 περίπου οι μόνιμες προσλήψεις. Κάθε χρόνο καλύπτονται περίπου 50.000 θέσεις αναπληρωτών και φέτος στην πρώτη φάση γίναν προσλήψεις για 30.000. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι η σχολική χρονιά για ακόμη μία φορά ξεκινάει με πολύ σημαντικά κενά και στην παράλληλη στήριξη που χτυπάει κόκκινο, γιατί οι γονείς πρέπει να βάλουν το χέρι στη τσέπη για να μπορέσουν να υποστηρίξουν τα παιδιά τους που έχουν αυτή την ανάγκη μέσα στη σχολική αίθουσα,
0: ναι,
1: αλλά και σε ειδικότητες. Ας πούμε, μαζεύουν παιδιά που έχουν ανάγκη παράλληλη στήριξη σε τμήματα ένταξης, τα οποία θεσμοθετημένα πρέπει να έχουν και μαθήματα γενικής εκπαίδευσης, και αυτά τα μαθήματα πολλές φορές δεν μπορούν να γίνουν ακριβώς γιατί λείπουν εκπαιδευτικοί. Άρα μιλάμε για ένα πολυσύνθετο ζήτημα που κουμπώνει ουσιαστικά σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι προτεραιότητα το να κάνουμε προσλήψεις για τα σχολεία, δεν είναι προτεραιότητα να αναβαθμίσουμε το μαθησιακό επίπεδο, και για αυτή την κυβέρνηση, θα πω, και για τις προηγούμενες, γιατί ο θεσμός των αναπληρωτών δεν είναι κάτι που υπάρχει τα τελευταία 2-3 χρόνια. Είναι μια μόνιμη υποδός. Με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις την μαθησιακή ανάγκη στο σχολείο.
0: Ναι.
1: Να σας πω για τα ζητήματα του πολλαπλού βιβλίου.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Βέβαια θα ισχύσει από το χρόνο, από την επόμενη σχολική χρονιά, από το 2027. Αλλά για μας, είναι για μας, τέλος πάντων για τον κόσμο, είναι περίπου ακατανόητο. Δηλαδή θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής στο κάθε σχολείο βιβλίου συγκεκριμένου. Οι εκπαιδευτικοί μάλιστα λένε ότι έρχεται από μεγάλους φροντιστηριακούς ομίλους το βιβλίο αυτό, μετά την κατάργηση του Οργανισμού Έκδοσης Διδακτικών Βιβλίων. Άρα για εξετάσεις πώς θα γίνονται? Αυτή είναι μια πρόχειρη ερώτηση που έρχεται.
1: Το βιβλίο για το σχολείο είναι εργαλείο. Και άλλα βέβαια πράγματα παίζουν ρόλο, όχι μόνο το βιβλίο, αλλά είναι καθοριστικό εργαλείο.
0: Μα ναι, φυσικά.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι μέσα από το ξαναγράψιμο των βιβλίων και την διαφοροποίηση των βιβλίων από σχολείο σε σχολείο, έχουμε ένα παραπάνω βάθεμα αυτού του πράγματος που λέμε εμείς στο γονεϊκό κίνημα κατηγοριοποίηση στην εκπαίδευση. Δηλαδή, άλλα πράγματα θα μαθαίνουν τα παιδιά σε κάποιες πιο υποβαθμισμένες γειτονιές που ενδεχομένως να έχουν ένα πιο χαμηλό επίπεδο μαθησιακό. Άλλα πράγματα θα μαθαίνουν τα παιδιά σε κάποια σχολεία τα οποία θεωρούνται πρώτης ταχύτητας.
0: Ναι.
1: Το τραγελαφικό είναι ότι κλήθηκαν εκπαιδευτικοί εν μέσω αδειών καλοκαιριού να εγκρίνουν μέσα σε, αν δεν με απατάει μνήμη μου, σε μια-δυο μέρες την καταλληλότητα αυτών των βιβλίων. Δηλαδή ήταν αδύνατο να διαβάσουμε στο χρονικό διάστημα που τους δίδονταν όλον αυτόν τον όγκο για να τα εγκρίνουν για του χρόνου. Από κάθε άποψη, να σας πω για τα ζητήματα των υποδομών που πολλές φορές έχουμε αναφερθεί, είναι ζητήματα που σε κάθε περίπτωση αντανακλούν στην ασφάλεια και με διτό τρόπο, με πολλαπλό τρόπο, τόσο από το κομμάτι, από την πλευρά της στατικής επάρκειας, όσο και από την πλευρά επικινδυνοτήτων που έχουν να κάνουν τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Να σας πω χαρακτηριστικά για τον Δήμο Λαρισαίων, που ξανακοιτάμε στοιχεία με αφορμή την παράδοση των αποτελεσμάτων του πρωτοβάθμιου αντισεισμικού ελέγχου που έγινε σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ο Δήμος δεν μας έχει δώσει ακόμα αυτά τα στοιχεία, αλλά εμείς κοιτάμε την παλαιότητα των σχολείων, βλέπουμε ότι περίπου τα μισά σχολεία είναι κατασκευασμένα πριν το 1983, που σημαίνει με τον παλαιότερο αντισεισμικό κανονισμό του 1955.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αντιλαμβάνεστε πού βρισκόμαστε.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε προτεραιότητα, κυρία Κουτσογιάννη, εμείς και τα παιδιά μας, σε αυτή την κατάσταση έτσι όπως τη βιώνουμε, σε αυτή την κοινωνία, σε αυτή την οικονομία. Και αυτό, με όλα αυτά τα αιτήματα και τα επιμέρους που αφορούν την εκπαίδευση, αλλά και τα γενικότερα που συναντιόμαστε, ξαναλέω γιατί στην αρχή είπα ότι είμαστε και εμείς εργαζόμενοι, αυταπασχολούμενοι άνθρωποι της δουλειάς, συναντιόμαστε με τα συνδικάτα, με τους φορείς, με τα σωματεία, για να μπορέσουμε να διατρανωθεί να διατραθούν τα αιτήματά μας, να διεκδικήσουμε λύσεις και στο σήμερα, βεβαίως ανοίγοντας και με αυτόν τον τρόπο την προοπτική για μια διαφορετική κατάσταση, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι πολλά από αυτά, τις προτεραιότητες που υπάρχουν, δεν μπορούν να λυθούν σήμερα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Χαρακτηριστικό είναι το ζήτημα.
0: Και με αυτό να βάλουμε τελεία, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, κύριε Παναγιώτη.
1: Της πολεμικής εμπλοκής που λέγαμε πριν για τα ζητήματα της ακρίβειας, αλλά η επιλογή της εμπλοκής και ο πόλεμος που υπάρχει και εξελίσσεται γύρω μας σε πολλαπλά πεδία είναι αυτός που φέρνει την ακρίβεια, τις δυσκολίες. Θα μπούμε σε ένα δύσκολο χειμώνα.
0: Και που και αυτός αφορά και τα παιδιά μας. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία, κύριε Παναγιώτου.
1: Να είστε καλά
0: και εσείς. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα να συνδεθούμε με το πρώτο. Με το Earth News Radio. Να ακούσουμε ειδήσεις λίγο μετά τις 11. Επιστροφή εδώ. 100.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. 9 ημέρες εκδηλώσεων, συμμετοχές από 25 χώρες. Τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία και βέβαια η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο, όπου θα παρουσιαστούν οι βασικές κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και θα ισχύουν από το 2027 και μετά. Επίσης θα υπάρχουν και οριζόντιες παρεμβάσεις. Μεσαία τάξη, οικογένειες και μικρομεσαίοι στο κάδρο. Ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει άμεσες ελαφρύνσεις για μεγάλο μέρος της κοινωνίας αλλά και έναν οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Στο φορολογικό πεδίο, το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η προσπάθεια αλλαγής της σχέσης κράτους και φορολογούμενου με βάση την έννοια της συνέπειας. Για περίπου 700.000 ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζεται η σταδιακή χαλάρωση του τεκμαρκτού συστήματος. Σήμερα εξάλλου ξεκινά ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Οι υγειονομικοί συγκεντρώνονται στο Ιπποκράτειο. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία θα πραγματοποιήσουν πορεία, περνώντας από νοσοκομεία της πόλης και καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο προγραμματίζουν συγκέντρωση εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι διασώστες. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν, διεμήνυσε στην Άγκυρο ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε η επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Αθήνα χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την πόρτα του Ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα: πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας, αλλά όχι του 43χρονου. Απόπειρα ληστείας σε κοσμηματοπολείο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, λίγα μόλις μέτρα από το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Κουκουλοφόροι επιχείρησαν να εισβάλλουν στο κατάστημα, ωστόσο ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Οι δράστες φέρεται να πυροβόλησαν εναντίον αστυνομικού που εκτελούσε υπηρεσία και έσπευσε στο σημείο. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και κατάφεραν να διαφύγουν. Τελευταία ημέρα για ηλεκτρονική εγγραφή στα πανεπιστήμια. Οι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων πρέπει να μπουν με τα στοιχεία τους να εισάγουν τον οχταψήφιο κωδικό αποκλειστικά και υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Χαμηλώνει τους τόνους για το Ιράν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, λέγοντας πως η κατάσταση δεν είναι πόλεμος. Επιπλέον υποστήριξε πως η κίνηση πλοίων και η ροή του πετρελαίου στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς πλησιάζει πλέον στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από το ξέσπασμα της κρίσης. Συνεχίζεται η άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανούς μετά από 9 ημέρες δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου είχαν παγιδευτεί μετά τις καταστροφικές πλημμύρες. Ο καιρός. Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, στην Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Θεσσαλικό Περισκόπιο. Περνάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σήμερα είναι Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου. Η ώρα είναι 11 και 10 πρώτα λεπτά. Περνάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μέχρι τις 12 στη ραδιοφωνική σας συντροφιά, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 έως τις 12, μια εκπομπή που συμπαράγεται από τους 4 Θεσσαλικούς νομούς. Και θα ξεκινήσουμε αυτό το δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου με την ΕΡΤ Βόλου και την καλή συνάδελφο την Ελένη, τη Μανώλη. Ελένη.
1: Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Να πω ότι φιλοξενώ τον πρόεδρο του Συλλόγου των Φαρμακοποιών εδώ στη Μαγνησία, τον κύριο Βογιατζή, και τον αναζητήσαμε, γιατί βλέπω ότι δεν αφορά, υποθέτω, μόνο αυτό τη Μαγνησία, θα μας τα πει ο ίδιος, αφορά όλη τη χώρα. Ένα πρόγραμμα το οποίο έληξε 36ου και αφορά κάποιες ουσίες που παίρνουν, δεν ξέρω, προληπτικά άτομα που κάνουν χρήση για να απεξαρτηθούν, θα μας πει, το οποίο ολοκληρώθηκε και έχουν μείνει απλήρωτοι, σταμάτησε ξαφνικά δηλαδή οι μήνες, Ιούλιος, θα μας πει τώρα ποιοι μήνες, νομίζω ήταν Μάιος, Ιούνιος, μου είπατε κύριε Βογιατζή, ή κάτι άλλο, δεν θυμάμαι. Και δεν ξέρω αν θα ξαναρχίσει, ενώ έχουν μείνει, πέρα από τα χρήματα βέβαια στους φαρμακοποιούς, είναι και το τι θα γίνει και με τους ανθρώπους αυτούς που πες ότι κάποιος ξεκίνησε λίγο πριν κλείσει το πρόγραμμα σου και πρόλαβε και πήρε μία δόση, λέω εγώ τώρα, έτσι, για παράδειγμα. Τι κάνετε, καλημέρα κύριε Βογιατζή.
2: Καλημέρα σας. Καταρχάς να πω ότι μάλλον έγινε μια παρανόηση.
1: Για πείτε μου, ναι.
2: Για το πρόγραμμα προλαμβάνω καρδιακιακούς κινδύνους και ουσιαστικά τη χορήγηση σκευασμάτων για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.
1: Α, τώρα λέμε γι' αυτό. Ωραία, ας πούμε γι' αυτό και μετά πάμε αλλού.
2: Ουσιαστικά αυτό είναι το θέμα, γιατί τα άλλα σκευάσματα που λέτε δεν τα διαχειριζόμαστε εμείς για την απεξάρτηση. Τα διαχειρίζονται συγκεκριμένες υπηρεσίες δημόσιες, ο ΚΑΝΑ και τα λοιπά. Δεν έχει καμία σχέση με αυτά.
1: Α, δεν έχει καμία σχέση το φαρμακείο δηλαδή, ναι, με αυτά, μάλιστα.
2: Ναι,
1: ωραία.
2: Ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι το πρόγραμμα το προλαμβάνω που σταμάτησε απότομα 36ου για όλους τους δικαιούχους, είτε είχε να κάνει σχέση με τα kit που δίναμε για την αντιμετώπιση του καρκίνου του παρχαίου συντέρου, είτε για το πρόγραμμα προλαμβάνω για την αντιμετώπιση των καρδιακιακών κινδύνων, που τα φαρμακεία συμμετείχαν εκτελώντας συνταγές με σκευάσματα, ουσιαστικά ενέσιμα, για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, τα οποία διαφορετικά οι ασθενείς θα έπρεπε να πληρώνουν την τσέπη τους. Σταμάτησε απότομα 36ου. Ναι. Ουσιαστικά αυτό το πρόγραμμα περιλάμβανε συνταγές 6 μηνών για τους δικαιούχους. Κάθε μήνα μπαίναν καινούργιοι δικαιούχοι στο πρόγραμμα και δυστυχώς όσοι μπήκαν τους τελευταίους μήνες, τον Μάιο ή τον Ιούνιο, ξεκινήσανε εκτελώντας μια συνταγή, κάνοντας μια δόση της θεραπείας και ουσιαστικά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν και καταλαβαίνετε με μια δόση ουσιαστικά δεν έχει καθόλου, ναι, αποτέλεσμα. Έτσι, δεν δόθηκε καθόλου παράταση στους συγκεκριμένους ασθενείς να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τη θεραπεία τους έστω και αν τελείωσε το πρόγραμμα. Τώρα, ουσιαστικά αυτό το πρόγραμμα σταμάτησε γιατί τελείωσαν τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης που χρηματοδοτούσε αυτό το πρόγραμμα. Με αποτέλεσμα και εμείς αλλά και οι υπόλοιποι πάροχοι που συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα να είμαστε απλήρωτοι για τους δύο τελευταίους μήνες, τον Μάιο και τον Ιούνιο. Έχει φτάσει Σεπτέμβριο και ακόμα δεν γνωρίζουμε, δεν υπάρχει ορίζοντας για το πότε θα πληρωθούμε. Εμείς έχουμε πληρώσει τις υποχρεώσεις μας στους προμηθευτές μας, οπότε καταλαβαίνετε ότι αρκετά φαρμακεία έχουν πληρωθεί λίγο σε δεινή οικονομική κατάσταση.
1: Ναι. Πάντως λέει, τώρα που το βλέπω εδώ, το Υπουργείο Υγείας έχει πει, λέει, το πρόγραμμα δεν καταργείται και ότι η νέα φάση θα ξεκινήσει από 1η Σεπτεμβρίου και θα πάει έως το 30 με χρηματοδότηση, ναι, από εθνικούς πόρους.
2: Ναι, εδώ πέρα βασικά ακόμα έχουμε φτάσει, κοντεύουμε να φτάσουμε στα 5-6.
1: Ναι, και ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Ναι.
2: Ενημέρωση ούτε πότε θα ξεκινήσει, αλλά το βασικότερο από πού θα χρηματοδοτηθεί. Γιατί καταλαβαίνετε ότι πλέον υπάρχει μια δυσπιστία και από τους φαρμακοποιούς και από τους άλλους παράγοντες, γιατί μιλάμε για σκευάσματα που ξεκινάνε από το 150 ευρώ και φτάνουν μέχρι τα 450, έτσι.
1: Είναι ακριβά, ναι.
2: Οπότε αυτά εκταμιεύονται από τους φαρμακοποιούς και περιμένουμε να τα πληρώνουν στους προμηθευτές μας κανονικά και περιμένουμε εμείς να πληρωθούμε. Και πλέον υπάρχει μια δυσπιστία, οπότε ακόμα και αν ξεκινήσει το πρόγραμμα, δεν ξέρω πόσοι φαρμακοποιοί θα δεχτούν να συμμετέχουν, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα. Δηλαδή, αν πόσο εύκολα ο ασθενής θα μπορεί να εκτελέσει τις συνταγές για να συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα.
1: Ναι, ναι. Πάντως δεν έχει κινήσει, όπως το λέτε κι εσείς, σίγουρα δεν έχει κινήσει ξανά το πρόγραμμα, παρόλο που είχαν πει ότι θα είναι 1η Σεπτεμβρίου. Δεν υπάρχει καμία σχετική ανακοίνωση. Έτσι απλά έχω μπει τώρα μέσα στο Υπουργείο και τα κοιτάω και τα ψάχνω. Δεν υπάρχει για αυτό το πρόγραμμα τίποτα ως ανακοίνωση. Ναι. Οι βασικοί λόγοι της εμπλοκής είναι οικονομική και διοικητική, μια και απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, και πρέπει να δουν τώρα με ποιο τρόπο τέλος πάντων θα το χρηματοδοτήσουν, γιατί εδώ σε ένα άλλο ρεπορτάζ που έβλεπα, συνάδελφος έγραφε πληροφορίες, του λέγανε για 75 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα διατεθούν. Το θέμα είναι από πού θα τα βρουν τέλος πάντων και πώς, γιατί λέει μηνιαία. Αυτά τα φάρμακα κοστίζουν από 10-15 εκατομμύρια ευρώ.
2: Ακριβώς, 15 εκατομμύρια ευρώ θα πάνε μηνιαία.
1: Ναι, και σκέφτονται πώς θα βάλουν αυστηρότερα, πώς τα λένε, κριτήρια.
2: Κριτήρια.
1: Αλλά έχει χιλιάδες δικαιούχους, 43.000, λέει 500, είναι πάρα πολλοί κόσμοι.
2: Τα κριτήρια που υπάρχουν είναι συγκεκριμένα. Δηλαδή, ουσιαστικά, και είχαν οριστεί από την αρχή του προγράμματος, ουσιαστικά για να μπορέσει κάποιος να πάρει αυτά τα φάρμακα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας δωρεάν, θα πρέπει να έχει δείξει τη μάζα σώματος ή πάνω από 40, έτσι που είναι αρκετά υψηλό,
1: πολύ υψηλό,
2: ή πάνω από 37, και να έχει κάποια συνοδά προβλήματα υγείας, όπως καρδιαγγειακές παθήσεις, σαχαρός διαβήτη, έτσι που ουσιαστικά περιορίζεται αρκετά σε συγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων. Και πάλι όμως, επειδή τα σχήματα δεν είναι ακριβά, καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά είναι πολύ μεγάλο η δαπάνη που προκύπτει. Φανταστείτε ότι για να πληρωθούμε εμείς τους δύο μήνες, Μάιο και Ιούνιο, που ουσιαστικά δεν υπήρχαν τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, πρέπει να γίνει, να βγει κάποια νομοθετική ρύθμιση για να εκταμιευθούν τα χρήματα από κάποιο άλλο προϋπολογισμό και στη συνέχεια να υπογραφτούν κοινή υπουργική απόφαση από το Υπουργείο Υγείας και Οικονομικών, έτσι ώστε να μπορούσαν να εκταμιευτούν. Που είναι η δεδαλώδη διαδικασία που έχει κρατήσει, έχει πάρα από ένα μήνα που έχει ξεκινήσει και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν ξέρουμε πότε θα ολοκληρωθεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε πλέον δύσπιστοι, ακόμα και να ξεκινήσει το καινούριο πρόγραμμα, πώς θα μπορέσει να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που θα μας δώσουν για πληρωμές.
1: Μα πρέπει πρώτα να ξεχρεώσουν και μετά να ξεκινήσουν καινούριο πρόγραμμα και βλέποντας τι κάνοντας. Αυτό πόσο καιρό ήταν, από πότε το υλοποιούσατε δηλαδή?
2: Αυτό ξεκίνησε το Φεβρουάριο, ουσιαστικά.
1: Α, ελάχιστους μήνες δηλαδή.
2: Ιανουάριο με Φεβρουάριο ξεκίνησε, αρχές Ιανουαρίου, δηλαδή ουσιαστικά οι πρώτοι δικαιούχοι ξεκίνησαν, πήραν τους πρώτους δικαιούχους που είχαν ολοκληρώσει το πρόγραμμα μέχρι 31 Δεκάτου του 25, και από τα μέσα Ιανουαρίου ξεκίνησε το πρόγραμμα ουσιαστικά, και είχε ορίζοντα εξάμηνο. Στην αρχή μας είπαν ότι θα πάρει παράταση άλλους δύο μήνες, αλλά επειδή μπαίναν πολλοί δικαιούχοι, είχε ξεκινήσει φανταστείτε γύρω στους 20.000 δικαιούχους, επειδή μπαίναν πολλοί δικαιούχοι κάθε μήνα, φτάσαμε να έχουμε 45.000 δικαιούχους, με αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός θα πέσει έξω, γιατί δεν είχαν υπολογίσει πόσα άτομα θα συμμετέχουν. Ναι.
1: Άρα έχουν αρκετά πράγματα να διευθετήσουν μέχρι να ξεκινήσει ένα καινούριο. Το θέμα είναι, όπως είπατε και εσείς, τι γίνεται με αυτούς που μόλις είχαν ξεκινήσει, τώρα θα κάνουν.
2: Ακριβώς,
1: θα
2: επειδή πρόκειται για κάποιο πρόγραμμα που ουσιαστικά έχει γίνει για να προλάβει κάποιες σοβαρές παθήσεις, και ουσιαστικά άτομα που πάσουν από αυτές τις παθήσεις θα καταλήξουν να νοσηλευτούν σε νοσοκομεία που θα φτιάξει τον κρατικό προϋπολογισμό πολλά χρήματα. Θα πρέπει να επιτελέσει το ρόλο του, που είναι ουσιαστικά να ολοκληρώσουν τη θεραπεία έτσι ώστε να τους βοηθήσει να προλάβουν κάποιο συνδρόμο.
1: Αυτό το ξέραμε από την αρχή.
2: Θα υπήρχε μέρημνα, ακόμα και όταν τελείωνε το πρόγραμμα, να μπορούσαν να ολοκληρώσουν τον κύκλο των θεραπείων τους στις συγκεκριμένες θεμείς.
1: Τι ήθελα να πω, υπήρχε χρονοδιάγραμμα για τον καθέναν, με τη λογική ότι εννοείται ότι αυτά τα έπαιρνε με κάποια συνταγή που έδινε ο γιατρός του.
2: Ακριβώς, για 6 μήνες. Ξεκινούσε Ιανουάριο, τελείωνε Ιούνιο. Αν ξεκινούσε Φεβρουάριο, τελείωνε.
1: Α, ήταν εξάμηνο για όλους δηλαδή. Παραπάνω δεν μπορούσε να πάρει. Για 6 μήνες γινόταν το πρόγραμμα.
2: Για εξάμηνο. Απλά το θέμα είναι ότι τελευταία στιγμή αποφάσισαν να τραβήξουν την πρίζα. Δηλαδή μας ενημερώσαν
1: τελευταία. Πληρώσει,
2: 36 κλείνει η πλατφόρμα. Όποιος πρόλαβε. Δηλαδή κάποιοι που μπορεί να είχαν συνταγή που να μπορούσαν να εκτελεστούν μέχρι τις πρώτες μέρες του Ιουλίου. Αν πηγαίναν πρώτη Ιουλίου, δεν μπορούσαν να τις εκτελέσουν.
1: Ωραία, ωραία, κατάλαβα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βουγιατζή. Καλή σας μέρα.
2: Καλή συνέχεια. Καλημέρα.

0: the only stone that's a bag. It's a doggy dog world, and that ain't no lie.
1: Ain't no lie.
0: It ain't even safe no more to walk the streets at night.
2: Ωραία, ακούγομαι τώρα. Νομίζω ότι δεν ακούγομαι. Σήμερα ξεκίνησε ξανά, μετά την διακοπή του καλοκαιριού, η δίκη για το Βασίλη Μάγκο, ο οποίος μετά την διακοπή του καλοκαιριού η δίκη για το Βασίλη Μάγκο, ο οποίος

0: Πριν η διακοπή των δικαστηρίων, οι δύο τελευταίες δικάσεις είχαν γίνει στις 16 και 17 Ιουλίου και σήμερα συνεχίζεται. Καταθέτει μία μάρτυρας, η οποία ήταν αυτή που είδε πρώτη τον Βασίλη Μάγκο έξω, λίγο από απέναντι και λίγο πιο μακριά από την έξοδο του αστυνομικού μεγάρου. Είπε ότι είδε μια φιγούρα αρχικά, και να σηκώνει ένα χέρι σαν να την καλεί σε βοήθεια. Τον βρήκε, ήταν σε άθλια κατάσταση όπως είπε, σοκαρισμένος, τρομαγμένος. Τον βοήθησε να σηκωθεί. Να πούμε ότι η μάρτυρας είχε βρεθεί με άλλους τρεις με ένα αυτοκίνητο που είχε παρκάρει λίγο πιο πίσω για να πάνε πράγματα στον κρατούμενο, ο οποίος είχε συλληφθεί την προηγούμενη μέρα κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης που είχε γίνει στο Βόλο κατά τη των σκουπιδιών. Ο Βασίλης της εξιστόρησε ότι δέχτηκε ξύλο, είπε ότι έφαγα ξύλο παντού και έξω από τα δικαστήρια και μέσα στο αυτοκίνητο, το αστυνομικό αυτοκίνητο, αλλά και μέσα στην ασφάλεια. Με ξεφτέλησαν, θέλησα να πιω νερό και δεν μου δώσανε και με οδήγησαν σε έναν καταψύκτη όπου έσταζε σταγόνες. Όλα αυτά ελπίδα που έχουν πει και όλοι οι μάρτυρες οι οποίοι συνάντησαν τον Βασίλη. Οι συνήγοροι υπεράσπισης επιμένουν πάρα πολύ στο γεγονός ότι ενώ βρισκόταν σε άθλια κατάσταση, οι τρεις που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο και έβαλαν τον Βασίλη να κάτσει στη θέση του συνοδηγού, ο οποίος σημειωτέω να πούμε ότι όπως λένε όλοι οι μάρτυρες μιλούσε αργά γιατί πονούσε πάρα πολύ και έπιανε την κοιλιά του στα σημεία των πλευρών. Επιμένουν λοιπόν οι συνήγοροι υπεράσπισης γιατί δεν τον πήγαν απευθείας στο νοσοκομείο. Η μάρτυρας είπε ότι όλοι ήταν αυτό το πρώτο πράγμα που του είπαμε, αλλά ο Βασίλειος επέμενε ότι ήθελε να βρεθεί με οικεία του πρόσωπα και ότι σεβάστηκαν αυτή την επιθυμία του, διότι εκτός από την σωματική του κακοποίηση, όπως ανέφερε η μάρτυρας αλλά και οι προηγούμενοι μάρτυρες, υπήρχε και το θέμα της ψυχολογικής κακοποίησης. Ο ίδιος ήταν σοκαρισμένος και ήθελε οπωσδήποτε να βρεθεί με οικεία του πρόσωπα. Κάπως έτσι συνεχίζεται σήμερα η δίκη. Δεν έχει ολοκληρώσει μάρτυρας. Οι συνήγοροι υπεράσπισης της θέτουν ερωτήσεις. Προσπαθούν να βρουν αντιφάσεις σε σχέση με τις καταθέσεις των μαρτύρων ή και με τα υπομνήματα που κατέθεσαν οι μάρτυρες που εξετάζονται. Να πω ότι υπήρξε μία ένταση, τώρα προσπαθώ να βρω ελπίδα στο ίντερνετ, μία καταγγελία που πριν από λίγο ανέβασε ο πατέρας του Βασίλη,
1: ο Γιάννης,
0: ο οποίος βγήκε έξω γιατί τον έδιωξε έξω η έδρα. Έκανε μια καταγγελία γιατί συνήγορος υπεράσπισης, ένας από τους συνήγορων υπεράσπισης, όπως τονίζει, προσπάθησε να παγιδεύσει μάρτυρας κατηγορίας που καταθέτει αυτή τη στιγμή η κοπέλα που λένε, ότι θυμάται πως δίπλα στην υποδιεύθυνση ασφαλείας υπάρχει σχολείο. Ισχυρίστηκε ο συνήγορος πως εκεί δεν υπάρχει σχολείο και όπως διαβάζω αναφέρει ο Γιάννης Μάγκος, καταγγέλλω το ψέμα γιατί με τέτοια ψέματα προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα και επισυνάπτω δύο σχετικές φωτογραφίες που αποδεικνύουν ότι υπάρχουν όχι ένα αλλά δύο σχολεία. Δείχνει τις φωτογραφίες και αναφέρει ντροπή, υποτιμούμε την νοημοσύνη όλων. Να πούμε ότι θα συνεχιστεί η δίκη και σήμερα και με άλλους μάρτυρες ελπίδα, γιατί θεωρώ ότι έχει ολοκληρώνει σιγά σιγά η συγκεκριμένη μάρτυρας. Η επόμενη δικάση είναι στις 10 και στις 17 Σεπτεμβρίου και αν δεν κάνω λάθος, ίσως οι συνάδελφοι από το Βόλο θα το γνωρίζουν αυτό, μέσα στον Φεβρουάριο είναι και το εφετείο των τριών αστυνομικών της ΟΠΚΕ που ήδη έχουν καταδικαστεί στο Βόλο για το πλημέλημα της του ξυλοδαρμού του Βασίλειου Μάγκου έξω από τα δικαστήρια.
1: Ναι. Να πούμε βέβαια τώρα ότι στη συγκεκριμένη δίκη έχουν αποβληθεί οι υποστηρίζοντες στην κατηγορία.
0: Δεν υπάρχει υποστήριξη της κατηγορίας, δεν το δέχθηκαν και αυτό γιατί θυμίζουμε υπάρχει ένας νόμος που λέει ότι θα έπρεπε ο Βασίλης Μάγκος εν ζωή να κάνει μήνυση. Βέβαια, να

0: Πούμε, ελπίζω ότι στις προηγούμενες δικάσιμους υπόθηκε ότι ο Βασίλης Μάγκος είχε ξεκινήσει τις διαδικασίες, είχε βρει δικηγόρους και σε συνέλευση που είχε γίνει συλλογικότητας είχε αναφέρει ότι θα το φτάσει ως το τέλος, ακόμη και ότι θα πάει και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, και η συνέλευση του είχε πει ότι συμφωνεί και θα βρίσκεται στο πλευρό του. Το ζήτημα είναι ότι ο Βασίλης Μάγκος δεν πρόλαβε, γιατί έφυγε από τη ζωή ένα μήνα μετά τον ξυλοδαρμό του έξω από τα δικαστήρια και των βασανιστήριων, που όπως υποστηρίζει η οικογένεια πια και όπως ο ίδιος είχε πει εν ζωή, δέχθηκε μέσα στο αστυνομικό μέγαρο του Βόλου.
1: Μάλιστα. Δώρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλή
1: συνέχεια. Να είσαι καλά και εσύ επίσης. Γεια σας.

0: Στην ΕΡΤ Βόλου. Πάμε για την συνέχεια στην Ελένη Μανώλη. Ελένη.
1: Ωραία, λοιπόν, εμείς τώρα θα μιλήσουμε για το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Γίνεται βέβαια παντού, αλλά τέλος πάντων θα πούμε για την Μαγνησία, το οποίο γίνεται 11 και 12 Σεπτεμβρίου στο πάρκο του Ρήγα Φεραίου. Και φυσικά απευθύνεται κάλεσμα συμμετοχή στους νέους και τις νέες να συμμετέχουν. Φέτος έχει τίτλο «Με το κουκουέ μπροστά για το σοσιαλισμό». Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Πάνο Καραδήμα, που είναι μέλος του γραφείου περιοχής εδώ της ΚΝΕ. Κύριε Καραδήμα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Για πείτε μας κάποια, έχω συγγνώμη βήχα τώρα, θα κλείσω λίγο το δικό μου μικρόφωνο. Ναι, πώς ναι, έχετε πειρά. Οργανώσει τη φετινή εκδήλωση εδώ?
2: Εντάξει, όπως εδώ και 52 χρόνια και κάθε χρόνο το φεστιβάλ κάνει το ταξίδι του σε όλη την Ελλάδα. Θα κάνει τη στάση του και στην πόλη του Βόλου τις μέρες 11 και 12 Σεπτέμβρη, Παρασκευή και Σάββατο. Η πρώτη μέρα αποτελείται το πρόγραμμα από λαϊκό τραγούδι με τις Εστουντιαντίνες Νέας Ιωνίας, Γλέντι με την Πάντα Ετόπικα. Και στο χώρο του φεστιβάλ θα υπάρχουν επιμέρους δραστηριότητες ανάλογα τα στέκια. Τη δεύτερη μέρα θα υπάρχει η πολιτική συγκέντρωση με τον Μάκη Παπαδόπουλο, μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, και συναυλία με την Εφέλη Φασούλη, θα ακολουθήσει μετά από τα λαϊκό γλέντι, σαν κύριος κορμός. Προφανώς, την πρώτη μέρα θα υπάρχει και ζήτηση για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιμέρους στα στέκια, στο φοιτητικό στέκι λόγου χάρη, θα μπορεί ο φιλοξενούμενος του φεστιβάλ να έρθει να δει τα κλαδικά υλικά των οργανώσεων της ΚΝΕ για το Πανεπιστήμιο, για τα τμήματα δημοτικής εκπαίδευσης, για τα τμήματα ιστορικού, αρχαιολογικού και γεωπονίας και φοιτητικής παραγωγής, αν δεν κάνω λάθος. Όπως αντίστοιχα για το μαθητικό στέκι που θα υπάρχει ολόκληρη έκθεση οι μαθητές της ΚΝΕ στην μια εργασία για το φασισμό. Είναι πλούσιο το πρόγραμμα. Αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε, και επιτρέψτε με να σας διορθώσω, δεν είναι μόνο με το κουκουέ μπροστά για το σοσιαλισμό. Είναι από το πείμα του Μπρέχτ, στρατηγία, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται, με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό.
1: Α, είναι με αυτό, πολύ μεγαλύτερος ο τίτλος, ναι, τον έκοψα.
2: Με αυτό το μήνυμα εμείς λοιπόν σκοπεύουμε να απευθυνθούμε φέτος στη νεολαία, στο λαό, στην εργατική τάξη και του Βόλου, που αυτό που πιστεύουμε είναι ότι με το συγκεκριμένο σύνθημα ο λαός μπορεί να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων, μπορεί να πάρει την κατάσταση στα χέρια του αν ο ίδιος το θέλει. Μπορούμε να πατήσουμε πάνω στο γεγονός ότι είναι ένας κόσμος που βλέγεται, είναι ένα σύστημα που σαπίζει, και αυτό φαίνεται από την όξυνση των υπεραγγελματικών ανταγωνισμών, φαίνεται από το πιο απλό ότι 3 χρόνια μετά τον καταστροφικό Ντάνιελ εδώ στη Σαλία έρχονται ερωτήματα και σε εμάς, τι να κάνουμε, πού θα ζήσουμε, και στην αντίπερα όχθη έρχεται η ιδιωτικοποίηση του νερού, δεν έχει γίνει κάτι ουσιαστικό. Να θυμίσουμε ότι πετούσαν τον μπαλάκι και τότε ο ένας τον άλλον για το ποιος έχει την ευθύνη. Εμείς απαντάμε ότι όλα αυτά μπορούν να λυθούν. Θέλουμε να πλαισιώσει ο λαός και η νεολαία το φεστιβάλ μας. Είναι αυτό που λέμε χαρακτηριστικά η κόκκινη πολιτεία του μέλλοντος.
1: Ναι.
2: Είναι θεσμός πάνω από 50 χρόνια και πιστεύουμε ότι ναι, ο λαός και η νεολαία με το ΚΚΕ μπροστά και την ΚΝΕ μπορεί να βάλει τη σφραγίδα τους εξελίξεις.
1: Βλέπω φέτος, επειδή είναι και 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, έχετε υποθέτω κάποιο μικρό αφιέρωμα σε ένα περίπτερο, είναι, δεν ξέρω τι ακριβώς οργανώνεται γι' αυτό.
2: Ωραία, ωραία. Αρχικά είναι η κεντρική έκθεση που... Ναι. Αφιερωμένη στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας και πιο ποιητικά για τη δράση του εδώ στην περιοχή της Θεσσαλίας και του Βόλου.
1: Ωραία.
2: Προφανώς πιο πολύ θα υπάρχουν εκδόσεις αποκλειστικά και για το Δημοκρατικό Στρατό, θα είναι πλούσιο φέτος το βιβλιοπωλείο με μια σειρά από βιβλία της σύγχρονης εποχής.
1: Ναι, ναι. Ωραία, και να πω βέβαια ότι μια και είπατε και για τα μουσικά, έτσι για τον κόσμο μας ακούει, ότι θα έχετε και συναυλία το Σάββατο έτσι με την Εφέλη Φασούλη.
2: Ναι, ναι, σωστά.
1: Ωραία,
2: νομίζω...
1: ωραία.
2: Και εγώ πριν.
1: Ναι, το είπατε, δεν θυμάμαι αν είπα το όνομα, γι' αυτό το ανέφερα. Εντάξει, γιατί είναι μια πολύ καλή καλλιτέχνηδα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλή σας μέρα, γεια σας.
2: Γεια σας.

Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, να σας πούμε για την παράσταση του Θεσσαλικού Θεάτρου, το Ματωμένο Γάμο του Λόρκα. Έγινε μια πολύ μεγάλη περιοδία τους καλοκαιρινούς μήνες. Η περιοδία ολοκληρώνεται με την τελευταία παράσταση την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο του Αλκαζάρα στις 9 το βράδυ. Είναι μια πολύ αξιόλογη παράσταση. Έγινε και στο θέατρο Κήπου δόθηκε η παράσταση του Ματωμένου Γάμου στη Θεσσαλονίκη. Διακόπηκε λόγω της βροχόπτωσης. Τώρα έχουμε σήμερα στην Αθήνα η παράσταση για 6 παραστάσεις στο θέατρο Βράχων στις 7 του μήνα στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Μίκης Θεοδωράκης Αχαρνές, στις 9 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Αθανάσης Φέγκος στον Κορυδαλό, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δημήτρης Κιντής στο Άλσος Ηλιούπολης, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στη Νέα Σμύρνη, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Πέτρας. Γιόρτασε με αυτή την παράσταση τα 50 χρόνια ιστορίας του το Θεσσαλικό Θέατρο και ολοκληρώνεται στις 15 Σεπτεμβρίου στη Λάρισα με μία τελευταία παράσταση στο Κηποθέατρο, οπότε όσοι δεν είδατε την παράσταση, σπεύστε. Σκηνοθετική προσέγγιση είναι από τον Κώστα Τσιάνο, Διονύση Τσακνής η μουσική, σκηνικά κοστούμια Γιώργος Ζιάκας, ο Ματωμένος Γάμος του Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα, εμπνευσμένος από πραγματικό έγκλημα πάθους στην Ισπανική Ήπεθρο, πραγματεύεται τον απαγορευμένο έρωτα, τη τιμή των οικογενειών, το γάμο, το χρήμα, την ιδιοκτησία, που οδηγεί σε βεντέτα, τη μοίρα και την κοινωνική καταπίεση των γυναικών σε ένα κόσμο αυστηρών κανόνων, όπου το πάθος συγκρούεται με το καθήκον και την παράδοση. Την μετάφραση υπογράφει ο Ερίκος Μπελιές και ο Κωνστατσιάνος. Τη σκηνοθεσία και τους στίχους τραγουδιών ο Κωνστατσιάνος. Σκηνικά και κοστούμια Γιώργος Γιάκας. Τη μουσική ο Διονύσης Τσακνής. Φωτισμοί Μελίνα Μάσχα. Βοηθός σκηνοθέτη η Ασημίνα Σοφία Χριστοπούλου. Αγγελική Λεμονή, Ντίνα Βαγιανού, Αστέρης Κρικώνης, Χριστίνα Βράκα, Άγγελος Ανδριόπουλος, Αναστασία Βαγενά, Στεφανία Καραγιάννη, Δήμητρα Καραγιώργου, Νίκη Παλικαράκη, Νίκος Αρβανίτης, Τζένι Καζάκου, Γιώργος Βούντας, Δημήτρης Όντος, Παντελής Ψακίδης, Δημήτρης Όντος, Ειρήνη Γκότσι, Σάκης Μανάφης, Άρης Ασπρούλης, Νίκος Γεωργάκης, Γιάννης Κατσαρίμπας, Νικολέτα Καΐση, Τίνα Παραλή και Γιώργος Γκόλαντος και Νίκος Φωνιαδάκης είναι οι ηθοποιοί που συμμετέχουν. Λοιπόν, στις 15 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Η ώρα είναι 11:52 πρώτα λεπτά. Κάπου εδώ και κάπως έτσι το Θεσσαλικό Περισκόπιο έφτασε στο τέλος του για σήμερα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Ελένη Μανώλη, από όλους εμάς που εργαστήκαμε για το Θεσσαλικό Περισκόπιο, από τον Βαγγέλη Βούλγαρη που ρύθμισε τον ήχο στην ΕΡΤ Λάρισας, την Ελπίδα Κουτσογιάννη που ήταν στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Λάρισας, την Κατερίνα Παπακοσταντίνου που επέλεξε τις μουσικές και τα τραγούδια, την Ελένη Μανώλη στην ΕΡΤ Βόλου, τη Δώρα Μήτρα στην ΕΡΤ στην Καρδίτσα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα, σε ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Φίλες, φίλοι, καλό σας μεσημέρι. Συνεχίζεται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Καρδίτσας η δίκη 6 αστυνομικών που κατηγορούνται για βασανιστήρια κατά εξακολούθηση στην υπόθεση Βασίλη Μάγκου. Μάρτυρας κατέθεσε ότι τον βρήκε σε άθλια κατάσταση, σοκαρισμένο και με πόνους, ενώ ο ίδιος της είπε ότι είχε δεχθεί ξυλοδαρμό έξω από τα δικαστήρια, στο όχημα και στην ασφάλεια. Στο μεταξύ, ο πατέρας του Βασίλη, Γιάννης Μάγκος, κατήγγειλε παρέμβαση συνηγόρου υπεράσπιση στη δίκη για το βασανισμό του γιου του, υποστηρίζοντας ότι αμφισβήτησε αναφορά μάρτυρα για σχολείο δίπλα στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου. Ο ίδιος ανάρτησε φωτογραφίες λέγοντας ότι αποδεικνύουν την ύπαρξη δύο σχολείων στην περιοχή. 5 είναι τα επίσημα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στα Τρίκαλα σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία. Ο Δήμος Φαρκαδόνας περιλαμβάνεται στις περιοχές υψηλού κινδύνου με τις υγειονομικές αρχές να συστήνουν αυξημένα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια προς τους κατοίκους. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται στη Μαγνησία της Ποράδας και την περιφερειακή ενότητα Λάρισας εκτός της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Ελασσόνας. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ ισχύουν περιορισμοί πρόσβαση σε ευπαθείς περιοχές. Στον Αλμυρό συνελήφθη 28χρονος ύστερα από καταγγελόμενο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος 22χρονης εγγύου συντρόφου του. Γειτόνισε, ειδοποίησε την αστυνομία, ενώ σε βάρος του άνδρα ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και η υπόθεση πήρε πλέον τη δικαστική οδό. Την αντίθεσή του στο κλείσιμο του υποκαταστήματος στη ΔΕΗ στον Αλμυρό εκφράζει με ψήφισμά του το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας. Ζητά ανάκληση της απόφασης διατήρηση των θέσεων εργασίας και ενίσχυσης υπηρεσίας που εξυπηρετεί περισσότερους από 20.000 κατοίκους ευρύτερης περιοχής. Ελέγχους πραγματοποιεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο εργοστάσιο Γάλακτος Τρίκη μετά από καταγγελίες κατοίκων για έντονη δυσοσμία και ελλείμματα που εμφανίστηκαν στο Λιθαίο ποταμό. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν την προέλευση του προβλήματος και την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας μονάδας. Κάτοικοι Πτελεού και Αχιλίου καταγγέλνουν επαναλαμβανόμενη θαλάσσια ρήπανση απολύματα στον κλειστό κόλπο κατά την περίοδο των ακτοπλοϊκών δρομολογίων προς Κιάθο και Σκόπελο. Με επιστολή και 62 υπογραφές ζητούν άμεσους ελέγχους και ουσιαστικά μέτρα προστασίας από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Νέος εξονικιός εξομοιωτής τοποθετείται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας ενισχύοντας το τμήμα κτηνοθεραπείας. Η παρέμβαση εντάσσεται στη διαμόρφωση ολοκληρωμένου συστήματος για ακριβέστερο σχεδιασμό και καλύτερη οργάνωση των θεραπείων με στόχο την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών στους ογκολογικούς ασθενείς σε ολόκληρη Θεσσαλία. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνουν το Σάββατο αγρότες και κτηνοτρόφοι της Μαγνησίας για τις κινητοποιήσεις στη ΔΕΘ. 2 λεωφορεία θα αναχωρήσουν από Ζωγρά και Βόλο, ενώ οι παραγωγοί προαναγγέλουν νέο κύκλο κινητοποιήσεων, ζητώντας ουσιαστικά μέτρα στήριξης για τον πρωτογενή τομέα της χώρας. Η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών Λάρισας ανακοινώνει συμμετοχή στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη. Καλεί γονείς και εκπροσώπους συλλόγων να δώσουν το παρόν. Κάλεσμα συμμετοχή στην Πανσυνταξιουχική Συγκέντρωση Θεσσαλονίκη επευθύνει και το παράρτημα Λάρισας της ΠΕΣΕΚ. Εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Τρικαίων ο ανάδοχος για την απομάκρυση μπαζών και επικίνδυνων κτισμάτων σε κοινότητες που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες Σεπτεμβρίου του 2023. Η παρέμβαση αφορά σημεία όπου παραμένουν προβλήματα ασφάλειας και αποκατάστασης μέχρι σήμερα. Δεκαετή συμφωνία προμήθειας πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας υπέγραψαν Metlen και Coca-Cola 3Ε. Η ενέργεια θα παράγεται από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύους περίπου 12 ΜΒ στο μικρό περιβολάκι Βελεστίνου με εκτιμόμενη ετήσια παραγωγή 16,5 GWh και στόχο τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος. Στο Βόλο θα βρίσκεται στις 18 Σεπτεμβρίου η Μαρία Καριστιανού για να συνομιλήσει με φορείς και πολίτες. Στην περιοδία της θα μετέχουν φίλοι του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η πρόεδρος του κινήματος θα παρουσιάσει στις 10 Σεπτεμβρίου τις προτάσεις Ελπίδας σε ανοιχτή εκδήλωση στο περίπτερο 8 στη ΔΕΘ. Τέλος, στις 17 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός για την έναρξη του νέου δικαστικού έτους. Η τελετή σηματοδοτεί την επανέναρξη λειτουργίας των δικαστηρίων μετά τη θερινή περίοδο με τη συμμετοχή δικαστικών λειτουργών, δικηγόρων και εκπροσώπων των τοπικών αρχών και φορέων. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση για όλη τη Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ανοίγει αύριο τις πύλες της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης με συμμετοχές από 25 χώρες και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Το μεσημέρι έρχεται ο Πρωθυπουργός με το κυβερνητικό επιτελείο στη Θεσσαλονίκη. Από το βήμα της ΔΕΘ αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει ένα καλάθι παροχών σε κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες αλλά και δεσμεύσεις που θα ξεδιπλώνονται σταδιακά στο 2030, ενώ την Κυριακή το πρωί θα παραχωρήσει και στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Σήμερα, ωστόσο, ξεκινά ο κύκλος των κινητοποιήσεων των εργαζομένων αλλά και των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με απαγορεύσεις, στάσεις, στάθμευση σε βασικούς οδικούς άξονες της πόλης. Σε ρυθμούς ΔΕΘ κινείται λοιπόν και η Θεσσαλονίκη. Έτσι από σήμερα, από τις 6 το πρωί και ως την αναχώρηση του Πρωθυπουργού θα ισχύσουν απαγορεύσεις στάθμευσης σε κεντρικούς δρόμους, μεταξύ άλλων στην Οδό Αγγελάκη, στην Εθνική Αμήνης, Αγίου Δημητρίου, Λαμπράκη και Παλαιών Πατρών Γερμανού. Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη συγκεντρώθηκαν το πρωί υγειονομικοί στο πλαίσιο του καθιερωμένου καραβανιού σωτηρίας για τη δημόσια υγεία. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία πραγματοποίησαν πορεία περνώντας από τα νοσοκομεία της πόλης πριν καταλήξει στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Για απενιχρούς μισθούς, αντίξουες συνθήκες εργασίας και εργασιακή εξάντληση έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, τονίζοντας τις τεράστιες ελλείψεις στο προσωπικό που κάνει διπλοβάρδιες για να υπάρξει πάντα, για να υπάρχει πάντα ένας γιατρός και ένας νοσηλευτής στη βάρδια. Το απόγευμα στις 6:30 οργανώνεται κινητοποίηση στην πύλη του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, καθώς είναι προγραμματισμένα τα εγγένεια του νέου κτηρίου της αιματολογικής κλινικής που θα στελεχωθεί μόνο με επικουρικό προσωπικό σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, στα εγγένεια του οποίου θα είναι και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 11 συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Το απόγευμα στις 6 στο Λευκό Πύργο συγκέντρωση διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένη από τις Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας το Σάββατο ξεκινούν από το απόγευμα στις 5 με τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των αγροτών στο Λευκό Πύργο. Στις 5:30 στην πλατεία Χάνθη είναι προγραμματισμένη συγκεντρώση διαμαρτυρίας από το ΠΑΜΕ, τον Σύλλογο Γονέων Θυμάτων Τεμπών, την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, ενώ στις 6 είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΓΕΣΕ και του Εργατικού Κέντρου στο Άγαλμα του Βενιζέλου. Στις 6 επίσης στην Καμάρα θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας φοιτητικοί σύλλογοι, μέλη του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου και της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Αύριο Σάββατο, εκτός από τις απαγορεύσεις σε στάσεις στάθμευσης στους κεντρικούς δρόμους, κλειστοί θα παραμείνουν από τις 3 το μεσημέρι 8 σταθμοί του μετρό, νέο σιδηροδρομικό σταθμός Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης, λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγελθεί την ώρα της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Στα μέτρα της Ελλάδας συμμετέχουν πάνω από 3.500 αστυνομικοί, ενώ κυρίαρχο ρόλο στην επιτήρηση όλου του κέντρου θα έχουν αυτή τη φορά τα ντρόνς που θα πετούν στον ουρανό της πόλης το Σάββατο την ώρα που θα είναι σε εξέλιξη οι πορείες διαμαρτυρίας και η ομιλία του Πρωθυπουργού. Τα ντρόνς δίνουν απευθείας εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων από κάθε σημείο της πόλης. Στο κέντρο της πόλης θα βρίσκονται σε ετοιμότητα 57 δημιουργίες των ΜΑΤ, οι οποίες θα ακολουθούν και τις πορείες. Στο κέντρο της πόλης θα βρίσκονται επίσης 2 θωρακισμένα οχήματα εκτόξευσης νερού, ΕΑΝΤΑΣ και ΑΒΡΑ. Φραγμοί θα στηθούν με κλούβες των ΜΑΤ γύρω από το Βελίδιο, αλλά και στην Ιγνατία στο ύψος του Συντριβανίου, ώστε να ανακόψουν τις πορείες για να μην κατευθυνθούν προς τα πανεπιστήμια. Τυλιγμένη σε νάιλον στο υπόγειο του σπιτιού βρέθηκε η σωρός της ηλικιωμένης γυναίκας στο Μαραθώνα Αττικής, που η εγγονή κατήγγειλε ότι η μητέρα της και ο αδερφός της ενδεχομένως να είχαν θάψει πριν 10 χρόνια στον κήπο του σπιτιού τους για να παίρνουν τη σύνταξη. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τις εγγραφές των επιτυχών των πανελλαδικών εξετάσεων 2026 στα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας. Στις 18 Σεπτεμβρίου ανοίγει νέα ψηφιακή διαδικασία. Συγγνώμη. Νέα ψηφιακή διαδικασία διορθώσεων από το κτηματολόγιο. Πάνω από 11.500 ακίνητα είναι με εκκρεμότητες σχετικά με τα γεωμετρικά του στοιχεία. Την απόρριψη της προσφυγής που είχε καταθέσει η 46χρονη που προφυλακίστηκε για τον φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν, ζητεί με πρότασή της προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ο αρμόδιος εισαγγελέας. Την εξέλιξη αυτή γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του ο συνήγορος της 46χρονης Κώστας Παπαδάκης, κάνοντας λόγο για ανύπαρκτα στοιχεία σε βάρος της και σημειώνοντας ότι η προσφυγή της θα κριθεί από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες. Στη διεθνή επικαιρότητα χαμηλώνει τους τόνους για το Ιράν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, λέγοντας ότι η κατάσταση δεν είναι πόλεμος, και επιπλέον υποστήριξε πως η κίνηση των πλοίων και η ροή του πετρελαίου στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς πλησιάζει πλέον στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από το ξέσπασμα της κρίσης. Ωστόσο, το πετρέλαιο, οι τιμές του πετρελαίου τραβάν την ανηφόρα, το Brent σκαρφάλωσε και σήμερα στα 96 δολάρια το βαρέλι. Και μια ματιά στον καιρό, έθριος καιρός γενικά στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία. Ωστόσο το απόγευμα στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία θα έχουμε καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης συννεφιά και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωση στη Μία με την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM 958 TSER3.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Χρήστος Χατζημίσης, Εφη Τσαμπάζη, θα είμαστε για μία ώρα ακόμα μαζί. Και όπως είπαμε, Χρήστο, και πριν το δελτίο, θα δούμε τώρα σε πολιτικό επίπεδο πού βρισκόμαστε. Μαζί μας είναι ο Βασίλης Οπεκλάρης. Βασίλη, καλημέρα. Καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
0: Τι είπες? Είπε κάτι και δεν το πιάσα.
1: Ναι, λέω, είπε καλημέρα, καλησπέρα και λέω να πω καλό μεσημέρι εγώ για να πω κάτι άλλο.
2: Ναι.
0: Ναι. Βασίλη, όλοι περιμένουν την ομιλία, την αυριανή ομιλία του Πρωθυπουργού για να ακούσουμε τελικά ποια μέτρα θα είναι αυτά που θα ισχύσουν πιθανότατα από Ιανουάριο.
2: Και ποιες θα είναι οι εκπλήξεις.
0: Ναι, ποιες
2: γιατί
0: θα είναι οι
2: για αυτές διαβάζουμε τώρα τις τελευταίες ώρες.
1: Ναι, γράφονται πολλά και περιμένουμε όλοι να δούμε τι από αυτά θα υπάρχει. Γιατί το στοίχημα για το επιτελείο του Πρωθυπουργού, το οικονομικό, έτσι, που συντάσσει το βαρύ μέρος. Τώρα, εντάξει, υπάρχουν και τα επικοινωνιακά, καμιά τάκα για τον Τσίπρα, καμιά τάκα για τον Αδουλάκη. Αυτά είναι όμως άλλου χαρακτήρα, είναι πολιτικού χαρακτήρα. Συνεργάζεται με άλλους ανθρώπους για αυτά την ομιλία, η συγγραφή της ομιλίας, που προφανώς ετοιμάζεται από ολόκληρο επιτελείο. Το οικονομικό σκέλος όμως που χθες κλείδωσαν σε μια τελευταία σύσκεψη που έγινε με τη συμμετοχή και του Πρωθυπουργού, λένε οι πληροφορίες, έχει κάποια παράθυρα που έχουν κυοφορήσει, αλλά είναι πολλά. Και επειδή είναι πολλά, να τα κρατήσουμε λίγο και μικροκαλά, γιατί δεν ξέρουμε τελικά τι θα περιλαμβάνεται από όλα αυτά. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχουμε πει ήδη για τους συνταξιούχους, έτσι, 400 έως 440 ουσιαστικά για όλους διευρυμένοι, όχι μόνο με τα εισοδηματικά κριτήρια και του ΣΑΜΕΑ που υπήρχε μέχρι τώρα, αλλά διευρυμένο για το σύνολο των συνταξιούχων, ένα τρόπο τεινά, να μην το πούμε 13η σύνταξη, ένα επίδομα για τους συνταξιούχους.
0: Μια σημαντική ενίσχυση.
1: Ναι, στο βαθμό μια ετήσια, έτσι, όχι στάνταρ, κάθε χρόνο, τον Νοέμβριο που δίνεται και τώρα. Λοιπόν, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, διευκολύνσεις, μείωση της προκαταβολής και του τέλους επιτιδεύματος, συγγνώμη, βασικά, αλλά και μια σειρά ελαφρύνσεων σε σχέση με το τεκμαρτό. Εκεί που είναι το μεγάλο αγκάθι και πολλές διαμαρτυρίες για το τεκμαρτό από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εκεί πέρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα έχει και πού θα το φτάσει αυτή τη για τους συνεπείς που πληρώνουν. Τώρα δεν ξέρω ποιοι είναι οι συνεπείς. Ξέρετε, πολιτικά θέλουν να το καταργήσουν. Άρα δεν μπορούν κιόλας να το καταργήσουν. Ένα μέτρο που το έφερε το 23 αυτή η κυβέρνηση, είναι νόμος Χατζηδάκη. Οπότε κάπως με κάποιο τρόπο θα το ελαφρύνουν. Από εκεί μετά τώρα, αυτά είναι τα γνωστά. Τα καινούργια που έρχονται και ακούγονται είναι μείωση φόρου για τους αγρότες. Με αύξηση το φορολόγιο του. Οι αγρότες είναι σε κινητοποίησεις πάλι, θα έρθουν κιόλας αύριο. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει ένα ζήτημα και πάει να φουντώσει. Θέλω να το προλάβουν. Οπότε θα έχουμε σίγουρα παρέμβαση για τους αγρότες. Θα έχουμε κάτι για τους δημοσίους υπαλλήλους. Τώρα το λένε επίδομα, το λένε ενίσχυση. Θα είναι σε αιτήσια βάση, όχι 100% μισθός που εξήγηλε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη και το έχει ξαναπεί, δεν είναι στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Ο 100% μισθός, όπως και η 13η σύνταξη. Δεν θα είναι 100% μισθός, θα είναι ένα επίδομα. Πού θα φτάνει αυτό? Κάποιοι λένε μέχρι το 60% του μισθού, δηλαδή μια φορά το χρόνο το 60% ενός μισθού. Δεν ξέρω αν θα φτάσει τόσο ψηλά ή αν θα είναι σε ένα σταθερό ποσό. Αυτό ακριβώς μετρήθηκε και έκλεισε χθες, αλλά θα δούμε πού θα κινείται.
0: Αυτά θα τα δούμε λοιπόν, αναλυτικά.
1: Και το μισό λεπτάκι, δεν είπα και το τρίτεκνος, που είναι το τελευταίο και πιο δυνατό. Η τρίτεκνη που θα έως να ενταχθούν στους πολύτεκνους, ακούγεται.
0: Είναι πολύ σημαντικό, σημαντικό αυτό,
1: είναι
0: γιατί
1: 100.000 οικογένειες.
0: Εδώ εμείς ένα παιδί έχουμε και δεν τα βγάζουμε πέρα, που να έχει τρία, ας πούμε, και τέσσερα. Έχουν ελαφρύνσεις, έχουν.
1: Αλλά τον άλλο είναι πολύτεκνος. Έχουν κανονικά πολλά θέματα που διευκολύνονται, έτσι, φορολόγητα κτλ. Πολύτεκνοι θα πάνε πλήρως στους πολύτεκνους ή θα διευρυνθούν αυτά τα.
0: Οι
1: παροχές που έχουν και οι ελαφρύνσεις. Όσες οικογένειες έχουν μέχρι τρία παιδιά. Αυτά λοιπόν.
0: Πάνω κάτω,
1: αυτά, ναι. Αλλά είναι πολλά.
0: Είναι έτσι, πολλά.
1: Έχουν περάσει τα 2 δισεκατομμύρια.
0: Ναι. Κάτσε να δούμε τώρα τι θα ανακοινώσει. Πάμε λίγο στο Ηράκλειο Κρήτης, Βασίλη.
1: Στο Ηράκλειο να πάμε, ταξιδεύουμε στο Ηράκλειο γρήγορα.
0: Γιατί να μην πάμε.
1: Εγώ Ηράκλειο αγαπάω.
0: Ναι.
2: Όλοι το αγαπάμε.
0: Εντάξει, εμένα μου αρέσει πιο πολύ τα Χάνια.
2: Εντάξει, όλοι είμαστε φαν
1: Εγώ είμαι Λασίτη Ράκη.
2: Χανίων. Ναι, και εγώ είμαι φαν των Χανίων.
0: Εντάξει, οκ.
1: Ναι, εγώ είμαι τη Ανατολική Ελλάδα.
0: Σε κερδίσαμε, Βασίλη.
1: Είμαι Ηράκλειο Λασίτη. Δεν πειράζει να πάτε από εκεί εσεί.
0: Ναι.
1: Πολλού. Τα Χανιά που βουλιάζουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Θα έχει και δήμαρχο τον Παύλο Πολάκη, ίσω, οπότε θα έχετε καλό δήμαρχο.
0: Λοιπόν.
1: Μετά τι επόμενε εκλογέ. Παρακαλώ.
0: Λε να κατέβει εκεί για δήμαρχο.
1: Το έχει αφήσει ανοιχτό.
0: Ναι, άμα
1: δεν. Έγραψε ότι ενδιαφέρεται εκεί πέρα τώρα σε περίπτωση που.
0: Γίνει πρόεδρο.
1: Διεκδικεί να γίνουν εκλογές μέχρι να γίνουν εκλογές από τη βάση. Όπως προβλέπει το καταστατικό
0: ψήφισμα. Ακριβώς. Και τον ενδιαφέρει, Πρόεδρε, αυτό ούτως ή άλλως το έχει πει.
1: Ναι, και έχει πει ότι θα κατέβει και είναι πολύ πιθανό τη και δύσκολα. Αλλά σε περίπτωση που δεν συμβεί κάτι τέτοιο ή δεν μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και δεν εκλεγεί δηλαδή βουλευτής, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να.
0: Να πάει για δήμαρχο. Λοιπόν,
2: πάμε... Είχαμε πάρτι όμως στην Κρήτη.
1: Πασόκ πάρτι από τα παλιά.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: καλέ, είδα τον, κύριο Φαραντούρη πάνω σε ένα αγροτικό, σε ένα τρακτέρ.
1: Το τρακτέρ αυτό ήταν φωτογραφία. Εντάξει, γιατί η φωτογραφία είναι το παλιό το τρακτέρ που ανεβαίνανε πάνω, που ξέρει που κοροϊδεύουν κιόλα και λένε ότι ανεβαίνουν στα τρακτέρ των κινητοποιήσεων. Εντάξει, αυτό έχει συμβολικό χαρακτήρα.
0: Στο μεταξύ, εγώ ακόμη, Βασίλη, μπερδεύομαι.
1: Οδηγούσε η κυρία Βατσινά. Είναι η κυρία βουλευτή Ηρακλείου, νέα ηλικία βουλευτή, η οποία εξελέγει έτσι, εκεί που κατέβηκε και ο Νίκο Ανδρουλάκη και κράτησε την έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η κυρία Βατσινά είχε. Η γενέθλια, είχε 3 Σεπτεμβρίου γενέθλια και ήταν και το τιμόμενο πρόσωπο. Είχε τούρτα, τη ζήσανε τούρτα όλοι μαζί και τη αφιερώσανε μαντινάδε και τραγούδια. Η ορχήστρα, η κριτική που ανέβηκε μετά τον ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη πάνω. Και διακόλουσε ο χορός και πανηγύρι. Λοιπόν, οπότε ήταν κεντρικό πρόσωπο αυτή, οδηγεί στο τρακτέρ και από δίπλα ήταν ο Φαραντούρης και άλλοι διάφοροι που ανέβηκαν πάνω. Για την φωτογραφία. Εντάξει,
0: είμαι η μόνη που έτσι λίγο θέλω χρόνο για να συνηθίσω ποιοι πήγανε πού. Δηλαδή, όταν είδα τη φωτογραφία με τον Νικόλα. Τη Δρασιά αρχίζω ότι την έχω συνηθίσει λίγο ότι είναι στο Πασόκ, να σου πω την αλήθεια. Αλλά όταν
1: καλά,
0: είδα...
1: Δεν προλάβουμε να τη συνηθίσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, ναι. Αυτό. Ναι. Λοιπόν, αλλά όταν είδα τον κύριο Φαραντούρη με τις σημαίες του Πασόκ, λίγο ξέρει. Αλλά μου πήρε λίγα δευτερόλεπτα
1: αυτό,
0: μετά.
1: Λοιπόν, σήμερα το πρωί, βλέποντα ένα τηλεοπτικό παράθυρο. Τον κύριο Φαραντούρη με τον κύριο Σαουλίδη.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι πού τώρα.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Ο ένας ήταν στο Πασόκ, πήγε στην Ελλάς. Ο άλλος ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στο Πασόκ. Σωστά τα λέω.
1: Ναι,
0: εντάξει, ναι, παθαίνουμε τέτοια σκαλώματα. Λοιπόν, συνεχίζει νομίζω σήμερα, τώρα το πρωί, έχει μια συνάντηση ο κύριος Ανδρουλάκης με κτηνοτρόφους, αν δεν κάνω λάθος.
1: Κτηνοτρόφους, ναι. Έχει, ναι. Ολοκληρώνοντας την τρίμερη παραμονή του στην Κρήτη που είναι πλέον το προπύργιο, ήταν πάντοτε, το χάσανε τα τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, πολλές αναμετρήσεις, έτσι το είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη δεκαετία, τώρα τελευταία Νέα Δημοκρατία, όλο το νησί. Το Πασόκ θέλει να επιστρέψει δυνατά, δυναμικά, να ξαναπάρει την Κρήτη. Είναι μέσα στα στόχους. Θα δούμε βέβαια ότι πού θα καταλήξει αυτό, γιατί θα έχουμε αρκετό δρόμο για να, μέχρι να φτάσουμε εκεί, μέχρι τις εκλογές. Η μάχη συνεχίζεται. Η Ελλάς ήταν σε αντιπαράθεση όλες τις προηγούμενες μέρες, έτσι, με την κυβέρνηση και με το Πασόκ για τα μέτρα. Γι' αυτό που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, αν είναι λίγα, αν είναι πολλά, αν είναι πάρα πολλά, αν είναι το 80% του Πασόκ, αν έχει θηρίδες και χρυσαφικά, αν δεν έχει. Όλα
0: έλα,
1: αυτά
0: έλα, σταμάτα λίγο στα χρυσαφικά.
2: Για πες μας εδώ τι γίνεται.
0: Ναι,
2: τώρα.
0: Όχι ότι έχω θηρίδα, αλλά κάτι ότι θα φορολογηθούν οι θηρίδες, τα κοσμήματα, να τα κρύψω.
1: Όχι, να τα κρύψεις. Γιατί μπαίνουν διάφορες στα σπίτια.
0: Ναι, όχι, είναι πολύ φθηνά τα δικά μου.
1: Αξιάς,
0: ναι, ναι, ναι. Όχι, αξιάς, είμαι πολύ μικρής αξίας. Αλλά να σου πω κάτι, τα 100 ευρώ για κάποιον μπορεί να είναι. Γιατί ας πούμε μπορεί να κάνει ένα κόσμο, λέω εγώ, 200 ευρώ που δεν είναι καν τεράστιο ποσό.
2: Αλλά για κάποιον είναι.
1: Στην περιουσία σου. Στην περιουσία σου. Είσαι στο 1% των πλουσιότερων Ελλήνων.
0: Όχι, δεν είμαι. Δεν είμαι. Για πες λίγο, τι είπανε. Για πες, τι είπανε λοιπόν για τα κοσμήματα που έχει γίνει.
1: Είπε κάτι έτσι.
0: Ο κύριος Παπάς.
1: Ο κύριος Παπάς
0: από την Ελλάς.
1: Το πρόσωπο,
0: από την Ελλάς, να πούμε.
1: Το μάρκετ οικονομικών δεν είναι απέναντι πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Απλά είναι ένας ακόμα με το επίθετο Παπά στην πολιτική
0: ναι,
1: ζωή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι αρκετή τώρα. Λοιπόν, ο οποίος είπε σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη, αναφέρθηκε σε θηρίδες και κοσμήματα. Που βέβαια δεν ήταν. Βγήκε και έκανε διορθωτική δήλωση και το ξεκαθαρίζουν από χθες όλοι στην Ελλάδα ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα και δεν υπάρχει καμία.
0: Ήταν δηλαδή μια άστοχη τοποθέτηση.
1: Όχι, ναι, άστοχη και λάθος. Είναι, λέει, το πλησιολόγιο θα γίνει αν βγει η κυβέρνηση Ελλάδα. Θα συσταθεί μέσα σε ένα χρόνο, θα χρειαστεί να γίνει το πλησιολόγιο, δηλαδή να καταγραφεί κινητή και ακίνητη περιουσία. Δηλαδή, κινητή τι είναι, καταθέσει ομόλογα χρήματα που υπάρχουν και φαίνονται. Και πάνω σε αυτό να δει αυτός ο πατριωτικός χώρος, πατριωτική σφορά, όπως τη λένε, το 1% για τους πλουσιότερους Έλληνες, έτσι, το 1% των πλουσιότερων Ελλήνων, αν πάρουμε φορολογούμενους ότι είμαστε, πώς είμαστε, 6 εκατομμύρια, 5,5.
2: Κάπου εκεί.
1: Θα είναι 50.000.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, ξέρω εγώ, είναι 50.000 άτομα.
0: Επίσης, απόψε θα δώσει μια μεγάλη τηλεοπτική συνέντευξη η κυρία Δούρου. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον. Αυτά λοιπόν από το
1: κυρία Δούρου, συνάδελφο μας στη Θεσσαλονίκη. Και τώρα λοιπόν είμαστε στο τρίμερο του Πρωθυπουργού, στον Παπα-Νικολάου, πάει το απόγευμα. Τα είπατε αυτά, φαντάζομαι.
0: Τα είπαμε.
1: Στο πολυβητήριο του.
0: Στους αμπελόκηπους,
1: βέβαια, ο κύριος Κυρίζογλου, έτσι, γιατί ήταν να γίνει εκεί δυτικά, το διεκδικούσαν αρκετοί, το κέρδισαν οι αμπελόκηποι. Αυτά τώρα για να, δεν είναι έτοιμο, για να θημεριωθεί, πώς το λένε. Δεν νομίζω, δεν είναι έτοιμο, έτσι, δεν είναι γένεια, όχι.
0: Ναι, λέει ότι θα το επισκεφτεί το πρόγραμμά του, δεν λέει.
1: Ναι, ναι, θα επισκεφτεί εκεί που θα γίνει, είναι αυτό γεωκλιματικό, όπως τα λένε αυτά, πάνω θα είναι μοντέρνο και σύγχρονο, βέβαια το εθνικό δεν ξέρω, το ξεχάναμε, μάλλον, ναι. Το εθνικό εκεί στη γειτονιά μου την παλιά, πάει.
0: Και εκεί σε ένα σχολείο επίσης θα πάει.
1: Θα πάει σε σχολείο και θα πάει και είπαμε στον Παπα-Νικολάου εκεί το κτίριο αυτό το καινούργιο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Στο νοσοκομείο, ναι.
1: Ορίστε.
0: Για το νοσοκομείο δεν λέω, στο καινούργιο κτίριο.
2: Ναι.
1: Για τον Παπα-Νικολάου.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό,
1: ναι. Γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο και είχε γεμίσει με το παραπάνω το κτίριο το αιματολογικό της στοργής. Οπότε χρειαζόταν αυτή την επέκταση. Ουσιαστικά είναι καινούργιο τέλος πάντων για το αιματολογικό τμήμα. Και θα είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα είναι εφόσον λειτουργήσει. Γιατί δεν ξέρω, κτηριακά νομίζω ότι είναι έτοιμο. Δεν ξέρω αν είναι και από πλευράς υποδομών, στελέχωσης, προσωπικού και όλα τα σχετικά. Θα τα δούμε σήμερα, τα μάθημα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εκεί θα έχουν και κινητοποίηση οι γιατροί. Έτσι.
0: Έχουν
1: προγραμματίσει στον Παπα-Νικολάου.
2: Στις 6.30 το απόγευμα.
0: Ναι, την ώρα που θα είναι ο Πρωθυπουργός. Βασίλη. Ναι.
1: Δεν είναι και εύκολο να φτάσει στον Παπα-Νικολάου. Οπότε, όπως έγινε τώρα το πρωί, φραγμός εκεί κάτω στην Ερυθρία, όταν κινήθηκαν προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, μπορεί και εκεί να είναι πιο μακριά.
0: Βασίλη Πεκλάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε και αύριο βέβαια εδώ στον 102. Γενικά όλο το δημοσιογραφικό, όλη η δημοσιογραφική
2: εδώ.
0: Ομάδα του 102 θα είναι στις επάλξεις αυτό το Σαββατοκύριακο. Οπότε θα τα πούμε και αύριο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια σου,
0: καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, είναι πάρα πολλές οι εταιρείες και οι φορείς που έχουν περίπτερα μέσα στην έκθεση. Μία από αυτές είναι η ΑΝΑΚΕΜ, είναι το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Απορριμμάτων. Θα έχει περίπτερο μέσα στην έκθεση. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα πάμε με την κυκλική οικονομία, που τα τελευταία χρόνια ακούμε πάρα πολλά για την κυκλική οικονομία. Πάμε να δούμε αν τα αποτελέσματα είναι ορατά. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΑΝΑΚΕΜ, ο κύριος Ηλίας Δημητριάδης. Καλή σας ημέρα, κύριε Δημητριάδη.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Τσαμπάζη, κύριε Χατζημίση, στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δίνετε.
0: Να είστε καλά.
2: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, η ΑΝΑΚΕΜ λοιπόν είναι ένα σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων. Ασχολείται με τα απόβλητα εξκαφών.
1: Είναι τα απόβλητα εξκαφών, κατασκευών, καταφύσεων.
0: Ναι. Όλα
1: και
0: τα,
1: με τον πολύ απλό τρόπο που λέμε τα μπάζα.
0: Τα μπάζα.
1: Αλλά δεν θέλω ο κόσμος να συγχαίει τα μπάζα με τα ογκώδη. Απόβλητα, στρώματα, έπιπλα.
0: Mm-hmm. Αυτά είναι τα ογκώδη.
1: Αυτά είναι ογκώδη, αστικά απόβλητα, δεν ανήκουν στο αντικείμενο της ΑΝΑΚΕΜ.
0: Mm-hmm. Εσείς είστε με τα μπάζα, δηλαδή, και τώρα ειδικά που κάνουν πάρα πολλά σπίτια ανακαινήσεις και τέτοια, είναι το δικό σας αντικείμενο.
1: Ακριβώς. Κάθε πολίτης, κάθε δημότης θα έπρεπε να έχει ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο αντικείμενο, γιατί όλοι μας ανακαινίζουμε, κατασκευάζουμε, κατεδαφίζουμε κάποια σπίτια που ίσως μας έχουν κληρονομήσει από παλιά οι γονείς μας. Δηλαδή όλοι έχουμε ένα ενδιαφέρον σε αυτό το θέμα και θα πρέπει να ενημερωθούμε.
0: Κύριε Δημητριάδη, ποιος μπορεί να απευθυνθεί σε εσάς? Δηλαδή, ας πούμε, αν εγώ κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι μου, θα πρέπει ο εργολάβος, ο μηχανικός να απευθυνθεί σε εσάς για να έρθετε να τα πάρετε?
1: Ακριβώς.
0: Αυτά τα μπάζα.
1: Όχι να τα συλλέξουμε εμείς οι ίδιοι. Εμείς είμαστε ο πανελλαδικός φορέας, ο οποίος, στον οποίο επάνω, να το πω απλά, κουμπώνουν mm-hmm. από τη μία οι μονάδες ανακύκλωσης που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα. Η ΑΝΑΚΕΜ έχει 260 από αυτές σε όλη την Ελλάδα. Και από την άλλη η παραγωγή. Όλοι εμείς, όπως πολύ καλά το είπατε, όλοι εμείς οι οποίοι θα κάνουμε κάποιες εργασίες στο σπίτι μας ή θα κατασκευάσουμε το σπίτι μας, ο μηχανικός μας θα πρέπει να κάνει ένα συμφωνητικό με την ΑΝΑΚΕΜ, στο οποίο θα ορίζει και την ποσότητα και το είδος των αποβλήτων που θα παράξει, αυτά τα μπάζα, αυτά τα απόβλητα κατασκευής ή ανακαίνησης, και από εκεί και πέρα θα υποβάλει και αυτό το συμφωνητικό στην πολεοδομία, στην αρμόδια υπηρεσία που μας δίνει την άδεια να τα κάνουμε όλα αυτά.
0: Είναι προαπαιτούμενο, κύριε Δημητριάδη?
1: Είναι απαιτούμενο.
0: Απαιτούμενο. Okay.
1: Ναι. Είναι απαραίτητο, και βέβαια υπάρχουν και κάποιες εργασίες που κάνουμε οι οποίες δεν χρειάζονται άδεια από την πολεοδομία. Παρ' όλα αυτά ο νόμος ορίζει, και βέβαια και η καθαρή μας συνείδηση θα έπρεπε να ορίζει, ότι ό,τι απόβλητα παράγουμε θα πρέπει να τα οδηγούμε στην ανακύκλωση με ένα συμφωνητικό που έχουμε κάνει πρωτίστως με την ΑΝΑΚΕΜ.
2: Σωστά.
1: Αλλά θα πρέπει εμείς να πάρουμε την εταιρεία μεταφοράς και συλλογής αυτών των μπαζών και να τους πούμε θα πάτε σε μια συνεργαζόμενη μονάδα της ΑΝΑΚΕΜ.
2: Τα μπάζα λοιπόν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και η παράνομη ρήψη τους κυρίως, γιατί το βλέπουμε και σε ρέματα και σε δάση, αλλά και όχι μόνο σε ρέματα και σε δάση, το βλέπουμε και σε δρόμους, δίπλα στο δρόμο δηλαδή. Έχει μειωθεί καθόλου αυτό το φαινόμενο?
1: Το φαινόμενο κατά περιοχές έχει μειωθεί, σαφώς, και η ΑΝΑΚΕΜ τα τελευταία 13-14 χρόνια που λειτουργεί έχει συμβάλει σε αυτό τα μέγιστα. Ωστόσο, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν κάποιες βελτιώσεις τόσο στην νομοθεσία,

0: αλλά και στη συνείδησή μας, και σε αυτό δουλεύουμε σαν ΑΝΑΚΕΜ, ενημερώνουμε τον κόσμο, προωθούμε το θεσμό της ανακύκλωσης, κάνουμε περιβαλλοντικές δράσεις, καθαρίζουμε, όπως και εσείς γνωρίζετε και έχετε διαπιστώσει, κάνουμε περιβαλλοντικές δράσεις όπου καθαρίζουμε κάποιους μπαζότοπους κεντρικούς μέσα στον αστικό ιστό, προκειμένου ο κόσμος να καταλάβει το πριν το μετά, αλλά και πόσο, σημαντικό είναι να συμμετέχει στον θεσμό της ανακύκλωσης ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Οπότε σίγουρα χρειάζεται βελτίωση σε αυτό. Ωστόσο έχουμε ήδη το φαινόμενο της βελτίωσης σε πολλές περιοχές.
2: Στις μεγάλες πόλεις, κύριε Δημητριάδη, κυρίως σε ποιες
0: κοιτάξτε,
2: πόλεις.
0: Οι μεγάλες πόλεις είναι αυτές που συγκεντρώνουν και τις περισσότερες ποσότητες.
2: Ναι,
0: αν σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα παράγονται 15 εκατομμύρια τόνοι από αυτά τα απόβλητα, γύρω στα 10 εκατομμύρια τόνοι συλλέγονται και από αυτά αξιοποιούνται τα 5 εκατομμύρια τόνοι ή 6 εκατομμύρια τόνοι. Όλα τα άλλα βρίσκονται αποθηκευμένα στις μονάδες ανακύκλωσης και βέβαια τα υπόλοιπα που δεν έχουν συλλεχθεί βρίσκονται ανεξέλεγκτα στη φύση κάθε χρόνο. Και εδώ θα πρέπει να σκεφτούμε ότι υπάρχουν και όλα τα προηγούμενα χρόνια τα οποία υπάρχουν οι λεγόμενες ιστορικές αποθέσεις στις άκρες των δρόμων, στα βουνά, όπως πολύ όμορφα τα είπατε, στα ρέματα, στις παραλίες, περιοχές, παραθαλάσσιες περιοχές. Αυτά όλα υπολογίζονται περίπου στους 50 εκατομμύρια τόνους.
1: Πολλές φορές αποτελούν και αιστεία για,
0: για
1: πρόκληση πυρκαγιάς.
0: Είναι η αιστεία πρόκλησης πυρκαγιών και πλημμυρών. Και φέτος η χώρα μας αντιμετώπισε τεράστια προβλήματα με τα φαινόμενα αυτά. Και είναι δεδομένο ότι ένα ποσοστό της τάξης των 10-15% των φαινομένων, των περιπτώσεων πυρκαγιάς κάθε χρόνο οφείλεται στα μικρο μπαζοαπορήματα που πετιούνται σε δάση και σε ρέματα και σε περιοχές με ξερική βλάστηση, να το πω έτσι. Επίσης και πλημμύρες. Είχαμε πάρα πολλές. Επίσης ένα ποσοστό των πλημμυρών, η εκδήλωσή τους, μάλλον η εμφάνισή τους ως πολύ έντονα φαινόμενα σε κάποιες περιοχές οφείλεται ένα ποσοστό και στο φραγμό των διόδων που έχει κανονικά το νερό για να απορρέει. Όταν πετάμε τεράστιες ποσότητες χωμάτων και μπαζών σε κάποιες περιοχές δεν μπορούμε καν να υπολογίσουμε τι συνέπειες θα έχει αυτό για την απορροή των υδάτων σε μια πλημμυρική καταρχή παροχή. Και όχι πλημμυρικό φαινόμενο.
2: Κύριε Δημητριάδη, επειδή έχω παρακολουθήσει και συνέδρια και όπου συμμετέχει η ΑΝΑΚΕΜ με βασικό στόχο και οι συζητήσεις περιστρέφονταν γύρω από την κυκλική οικονομία, υπάρχει, δηλαδή την πετυχαίνουμε στην Ελλάδα, είμαστε ακόμη σε πρώιμο στάδιο, είμαστε στο μεσαίο στάδιο, πού βρισκόμαστε?
0: Κοιτάξτε, στα ΕΚ έχουμε, στα απόβλητα αυτά έχουμε πιάσει το στόχο μας, ο οποίος βέβαια στόχος βασίζεται σε κάποια στοιχεία, σε κάποια δεδομένα τα οποία δεν είναι και τόσο ασφαλή σε ό,τι αφορά την παραγωγή των μπαζών, τη συνολική παραγωγή των μπαζών στην Ελλάδα. Τα στοιχεία που δίνουν τα συστήματα και η ΑΝΑΚΕΜ σαφώς είναι, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά χρειάζεται ακόμα δρόμος για να μπορέσουμε να πιάσουμε ποσοστά της τάξης του 80-90%, διότι αυτά τα απόβλητα ανακυκλώνονται μέχρι και ποσοστό της τάξης του 95%. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να πιάσουμε αυτό το ποσοστό, όπως το έχουν πιάσει και άλλες χώρες, το έχουν επιτύχει στην κεντρική και βόρεια και δυτική Ευρώπη. Οπότε έχουμε ακόμα λίγο δρόμο.
2: Μάλιστα. Οπότε περισσότερα, αν θέλουμε να μάθουμε, θα σας αναζητήσουμε μέσα στους χώρους της Διεθνούς Εκθέσεως. Κύριε Δημητριάδη, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
0: Βεβαίως. Προσκαλούμε όλο τον κόσμο στο περίπτερο 10 στη ΔΕΘ. Και την Τετάρτη βέβαια με τον Φάνη τον Λαυρόπουλο την πολύ όμορφη εκδήλωση που έχουμε, διασκεδαστική, την έχουμε ονομάσει μάλιστα και «Πόσο για τα μπάζα είσαι»,
2: ναι,
0: με μια έτσι διτή σημασία.
2: Ωραία, ναι, χιούμορ, ναι.
0: Ναι, είναι χιούμορ, αλλά ουσιαστικά πόσα ξέρεις,
2: ναι,
0: για αυτό το
2: μάλιστα
0: απόβλητο και πόσο αυξημένη είναι η συνείδησή σου στη διαχείρισή του.
2: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστώ εγώ. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Και λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό, διότι η ΕΡΤ φυσικά έχει ετοιμάσει διάφορα αφιερώματα για την ΔΕΘ. Ο Θανάσης Βικόπουλος έχει ετοιμάσει αυτά τα αφιερώματα και θα αναφερθούμε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου και τη ΔΕΘ και μάλιστα στην χρονιά του 1960, όπως μας λέει ο Θανάσης, όταν έμαθε ο κόσμος ότι η Βουγιουκλάκη ήταν εδώ. Έξω λοιπόν από το Μεντιτερανέ το 1960 δεν έβρισκες πλακάκι να σταθείς και καταλαβαίνουμε γιατί. Γιατί ήταν εδώ η εθνική μας στάρ, η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η ΔΕΘ λοιπόν ανάβε το πράσινο φως και η πρώτη εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου, πρόγονος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, εντασσόταν στις παράλληλες εκδηλώσεις της. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Σε μια σκοτεινή ακόμα εποχή, σε μια πόλη που μόλις μερικά χρόνια νωρίτερα είχε ζήσει, κακά τα ψέματα, τα χειρότερα γεγονότα της ιστορίας του τόπου, μια ομάδα καλλιεργημένων αστών και σημαντικών ακαδημαϊκών απαρτίζει τη Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία Τέχνη. Μετά από πρωτοβουλία του ιδρυτή της κινηματογραφικής λέσχης της ίδιας εταιρείας, Παύλου Ζάνα, ο οποίος προωθούσε για πρώτη φορά ένα είδος καλλιτεχνικού κινηματογράφου εντελώς άγνωστο στην Ελλάδα, γίνεται η εισήγηση στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να εντάξει στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο των 25 χρόνων μία εβδομάδα αφιερωμένη στον ελληνικό κινηματογράφο. Σεπτέμβριος του 1960, ο υπουργός βιομηχανίας Νικόλαος Μάρτης εγκαινιάζει στον κινηματογράφο Ολύμπιον της πλατείας Αριστοτέλους την πρώτη εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου. Παρότι δεν διαφημίστηκε, αφήσεις δεν τυχοκολλήθηκαν παρά μόνο τις τελευταίες ημέρες, η άφιξη της Αλίκης Βουγιουκλάκη για την προβολή της ταινίας του Ντίνου Δημόπουλου «Μανταλένα», στην οποία πρωταγωνιστούσε, διαδόθηκε στο Πιτς Φιτίλι. Χαμός τόσο έξω από το παραλιακό ιστορικό ξενοδοχείο Μεντιτερανέ όπου διέμενε η Αλίκη, όσο και έξω από την αίθουσα για την οποία προσκλήσεις και εισιτήρια είχαν εξασφαλίσει κυρίως οι κοσμικοί της τοπικής κοινωνίας. Τι πρωτότυπο! Στο πέρασμα των χρόνων, ο σημαντικός αυτός θεσμός συνεχίστηκε ως Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου και συγκεκριμένα μέχρι το 1991 και βέβαια σήμερα αποτελεί διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Τα μικροπαράπονα δεν λείπουν από την πρώτη κιόλας ημέρα. Εκφράζονται αντιρρήσεις για το πώς επιλέγονται οι ταινίες που προκρίνονται, καθώς και για τα κριτήρια της βράβευσης. Ρωμαϊκό, αδελφέ μου, ρωμαϊκό. Το φεστιβάλ αναζητά τον δρόμο του στα χρόνια που θα ακολουθήσουν μέχρι τον μαύρο Απρίλη του 1967. Η τότε νέα πολιτική κατάσταση αντικατοπτρίζεται πλήρως. Στη διοργάνωση της χρονιάς εκείνης προβάλλονται κυρίως ταινίες εμπορικού σινεμά. Μοναδική εξαίρεση οι σιλουέτες του Κωστή Ζώη. Ωστόσο, σιγά σιγά αρχίζει να διαφαίνεται μια νέα εποχή για τον ελληνικό κινηματογράφο. Η ταινία του αξέχαστου Θεόδωρου Αγγελόπουλου «Αναπαράσταση» επικρατεί στο 11ο φεστιβάλ του 1970, εγκαινιάζοντας την περίοδο του νέου ελληνικού κινηματογράφου και δίνοντας συνέχεια στον Β' εξώστη. Η πτώση της δικτατορίας το 1973 θα προκαλέσει έξαρση στην παραγωγή πολιτικών ταινιών. Η Μελίνα Μερκούρη αναλαμβάνει υπουργός πολιτισμού το 1982 και υπόσχεται χρηματοδότηση των ταινιών από το κράτος. Και ένα χρόνο αργότερα αρχίζουν να απονέμονται και τα κρατικά βραβεία ποιότητας. Όμως το 1984 κινηματογραφικό νομοσχέδιο δεν υπάρχει και οι σκηνοθέτες αποφασίζουν να μποϊκοτάρουν το θεσμό, κάτι που αποφεύγεται με την υπόσχεση του Υπουργείου Πολιτισμού ότι τα προβλήματα θα λυθούν μετά τη διεξαγωγή του φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης αναδεικνύει την ιστορία, το παρόν και τις μελλοντικές φωνές του ελληνικού και παγκόσμιου σινεμά, τόσο μέσα από τις δύο κύριες διοργανώσεις του, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου που πραγματοποιείται κάθε Νοέμβριο και το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ που πραγματοποιείται κάθε Μάρτιο, όσο και μέσα από την ετήσια δραστηριότητά του. Σε όλη τη διάρκεια του έτους παρουσιάζει κινηματογραφικά αφιερώματα στις δύο αίθουσές του, στη Θεσσαλονίκη, Ολύμπιον και Παύλος Ζάνας, και σε πόλεις της Ελλάδας στο πλαίσιο των περιφερειακών εκδηλώσεων.

0: Υπέροχος Θανάσης
1: Βικόπουλος. Εξαιρετικό το αφιέρωμα, εντάξει, δεν το συζητάμε.
0: Όλα τα αφιέρωματά του ούτως ή άλλως είναι και τον ακούμε κάθε απόγευμα εδώ στον 102 FM. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως πάλι στις κινητοποιήσεις.
1: Ακριβώς, πάμε να καλησπέρισουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Πύρος Βεστών, ο κ. Παναγιώτης Ανδρεόπουλος. Κύριε Ανδρεόπουλε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία, η πιο παλιά και η μεγαλύτερη ομοσπονδία πυροσβεστών στο...
1: Α, ομοσπονδία είστε, όχι ένωση. Ζητώ συγγνώμη.
2: Κανένα πρόβλημα.
1: Ζητώ συγγνώμη.
2: Έχουν βγει πάρα πολλά σωματεία και ενώσεις το τελευταίο διάστημα σαν μανιτάρια για να ξέρουμε όλοι ποιος είναι. Είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, η μεγαλύτερη, η πιο αντιπροσωπευτική που καλύπτει μόνιμους πενταετίες, επταετίες, εκτός από το εποχικό προσωπικό.
1: Μάλιστα. Εσείς φανταζόμαστε τώρα με τον Χρήστο ότι έχετε έρθει Θεσσαλονίκη, καθώς το απόγευμα έχετε τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
2: Ναι, έχω έρθει από νωρίς, περιμένοντας τους συναδέλφους μου από όλη την Ελλάδα, σε αυτή την συνηθισμένη και καθιερωμένη ένστολη διαμαρτυρία, η οποία δυστυχώς αρχές Σεπτεμβρίου δεν έχει τελειώσει ακόμα αντιπυρική περίοδος για μας. Είμαστε στις Φούργες και με πολύ κόπο προσπαθούμε να μαζευτούμε και να συνεχίσουν οι υπόλοιποι συνάδελφοι μας να επιχειρούν στα διάφορα μέτωπα που είναι ακόμα ανοιχτά.
1: Mm-hmm. Τα πιο σημαντικά αιτήματά σας?
2: Υπάρχουν δύο κατηγορίες αιτημάτων. Είναι οι γενικές κατηγορίες ενστόλων και λοιπόν δημοσίων υπαλλήλων και είναι και οι ιδιαιτερότητες που έχει το κάθε σώμα. Στα γενικά, αυτά που θέλουμε όλοι και νομίζω είναι κατανοητά, δεν θα ξεκινήσω με το πιο σημαντικό. Θα μου επιτρέψετε, ας αποφασίσω ο καθένας τι είναι πιο σημαντικό για αυτόν. Ναι. 13ος-14ος μισθός. Είναι πολύ σημαντικό για όλους τους εργαζόμενους. Είναι δικαίωμα.
1: Είναι πολύ σημαντικό, αλλά νομίζουμε αυτό, κύριε Ανδρεόπουλο, ότι το έχει ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση, ότι δεν θέλει να κινδυνέψει, για να το πω έτσι απλά, την οικονομία της χώρας και γι' αυτό δεν δίνεται.
2: Κοιτάξτε, εμείς πιστεύουμε ότι όταν αυτά τα χρήματα θα πέσουν στον εργαζόμενο, θα έχουν πολλαπλασιαστική ισχύ και για τα έσοδα του κράτους και για την άνοδο του ΑΕΠ. Και εν πάση περιπτώσει, δεν απαιτούμε να μας δώσουν απευθείας ολόκληρο το 13ο-14ο, να γίνει μια κίνηση καλής θέλησης, όπως έγινε με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Μπορεί εισαγωγικά να δώσει 500 ευρώ για τα Χριστούγεννα, 250 για το Πάσχα, 250 για το καλοκαίρι, mm-hmm. γιατί όταν υπάρχουν χρήματα για κάποιους άλλους εργαζόμενους που δίνονται προκλητικά σε μεγάλα ποσά, δηλαδή δεν έχουμε κάτι με την Εκκλησία και χαιρόμαστε που, πήραν και οι ιεράρχες μία αύξηση, αλλά όταν διπλασιάζει...
1: Γενναία κιόλας, γενναία.
2: Ναι, όταν διπλασιάζει ένα μισθό που είναι στα 2.500, τότε είναι πολύ υποκριτικό να πεις ότι δεν έχω να σου δώσω και σένα το που παίρνεις πολύ λιγότερο, να σου δώσω κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Όταν για μία μερίδα εργαζομένων στην Προεδρία της Βουλής μπορεί να δοθούν κάποια επιδόματα και αυξήσεις, που δεν είμαστε υπέρ των επιδομάτων. Προτιμούμε να μπαίνουν όλα στο μισθό, έτσι κι αλλιώς το κράτος μας πληρώνει και ξέρει τι δίνει. Δεν μπορεί για μια μερίδα εργαζομένων προκλητικά να δίνονται κάποια ποσά και να σου λένε το προκλητικό δεν είναι ότι δόθηκαν τα ποσά. Το προκλητικό είναι ότι δεν έχουμε για εσάς τους υπόλοιπους γιατί κινδυνεύει η οικονομία.
1: Κύριε Ανδρεόπουλε, εντάξει, θα μπορούσατε, ας πούμε, με άλλο τρόπο, από τη στιγμή που η κυβέρνηση λέει ότι δεν μπορώ το 13ο-14ο μισθό, όταν πάτε στους αρμόδιους υπουργούς και τους λέτε αυτό το πράγμα, ότι υπάρχουν, ας πούμε, εμείς ας πούμε δίνουμε τη ζωή μας, δηλαδή κινδυνεύει η ζωή μας, έτσι. Κάθε καλοκαίρι το βλέπουμε και δυστυχώς και φέτος το καλοκαίρι θρηνήσαμε συναδέρφους σας, που θεωρώ ότι είναι το πιο τραγικό, ας πούμε, όταν έχουμε μία φωτιά. Και πάτε στους αρμόδιους υπουργούς και λέτε, καλά, είναι δυνατόν, ας πούμε, αυτό που μας λέτε εμάς. Στην Εκκλησία δόθηκαν τόση μισθή, τόση αύξηση, στους υπαλλήλους που λέτε, που αναφέρεστε, δόθηκε τόσο αύξηση. Τι σας απαντάνε?
2: Θα με επιτρέψετε να ολοκληρώσουμε λίγο το γενικό πλαίσιο για να πάμε στο πυροσβεστικό σώμα μετά. Εκτός από το 13ο-14ο μισθό, είναι και η κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης. Αυτό είναι μια μνημονιακή εισφορά. Η ανεργία έχει πέσει κάτω από το 10% στατιστικά της κυβέρνησης και των αρμόδιων υπουργείων. Οπότε, γιατί μου κρατάνε εμένα και σε όλους τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους χρήματα για να πληρώνω την ανεργία?
1: Ναι.
2: Επίσης,
1: αυτό είναι σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ότι μπορεί να υποθεί στην αυριανή ομιλία. Ναι.
2: Σας μιλάμε το γενικό πλαίσιο. Απαιτούμε μια αύξηση στην εργασία μας το Σαββατοκύριακο. Ναι, πέρυσι ανέβηκαν τα νυχτερινά 20%, πήραμε 10-15 ευρώ καθαρή αύξηση, ας πάρουμε κι άλλο τόσο στα Σαββατοκύριακα που δουλεύουμε. Επίσης, όταν μεταβαίνουμε μακριά για να ενισχύσουμε άλλες περιοχές που έχουν συμβάντα, να αυξηθούν και τα εκτός έδρας. Δεν μπορεί να είμαστε στα 9 ευρώ ακόμη όταν ο καφές, θα χρειαστούμε ένα καφέ. Όταν εγώ από την Βόρεια Ελλάδα θα κατέβω στο Νότιο για να βοηθήσω, θα πάρω ένα καφέ στο δρόμο, θα πάρω ένα σάντουιτς μέχρι να φτάσω εκεί που θα επιχειρήσω.
1: Έτσι είναι. Τι είναι αυτά, τι να κάνουν τα 9 ευρώ.
2: Πρέπει τουλάχιστον ένας διπλασιασμός, οι εποχικοί συνάδελφοι παίρνουν 40. Εμείς από τα 9 λέμε ας πάμε στα 20 και με βήματα-βήματα ας γίνει μετά 25, 30 και 40. Ζητούμε επίσης να αυξηθεί η μάχη πενταετία, να επεκταθεί από 5 έτη που είναι, που δουλεύουμε έξτρα τα Σαββατοκύριακα και λόγω της χρήσης του επαγγέλματος, να γίνει 7 ετία. Και να υπάρχει ενιαίο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό για όλους τους έστολους και γενικά για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Και τώρα πάμε στα ειδικότερα. Το επάγγελμά μας είναι καρκινογόνο, επικίνδυνο και ανθυγίνο. Απαιτούμε την αναγνώριση από το κράτος σύμφωνα με τα υπόλοιπα κράτη που το έχουν αναγνωρίσει και παγκοσμίως και στην Ευρώπη. Και αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον αν πάθουμε κάτι εμείς, οι οικογένειές μας δεν θα μείνουν στο δρόμο μέσα στις ανάγκες. Όταν έχεις παιδιά που σπουδάζουν, είναι μικρά παιδιά και πεθάνεις. Μόνο εν ώρα καθήκοντος.
1: Καλέ, χτύπα ξύλο, ναι. Καλέ τώρα.
2: Ναι, κοιτάξτε, ναι. Επειδή τα βλέπουμε καθημερινά.
1: Ναι, σωστά, εσάς βέβαια, ναι, όπως έγινε και φέτος.
2: Θέλουμε να προνοήσουμε και ας είναι αχρίαστο, ας μην χρειαστεί ποτέ να τακτοποιηθεί η οικογένειά μας αν πάθουμε κάτι εμείς. Αλλά εάν πάθουμε, που βλέπετε πώς επιχειρούμε, θέλουμε να ξέρουμε ότι πίσω μας τουλάχιστον θα. Εντάξει, έχουμε περάσει εδώ και χρόνια. Και ευχαριστούμε γι' αυτό όλες τις κυβερνήσεις που συνένεσαν και το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων που υιοθετεί τα τέκνα των ενστόλων εάν πεθάνει στο καθήκον για το καθήκον. Αλλά από εκεί και πέρα θέλουμε τη θέσπιση ότι ο καρκίνος είναι επαγγελματική ασθένεια με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εξετάσεις, πρόληψη και ακόμη αν αποβιώσουμε μετά τη σύνταξη και αποδειχτεί από τις συγκεκριμένες μορφές καρκίνου, τουλάχιστον οι οικογένειές μας είναι τακτοποιημένες. Το επάγγελμα αναγνωρίστηκε από την κυβέρνηση, αυτή την κυβέρνηση, ως επικίνδυνο και αφηγηνό. Δόθηκε ένα επίδομα 100 ευρώ για το ένα μεικτά, 100 ευρώ για, 100 για το επικίνδυνο, 100 για τον αφηγηνό, στους εποχικούς συναδέλφους μας. Και έπειτα από πολλή πίεση, πέρυσι, δόθηκε το επίδομα επικινδυνότητος σε όλους τους ένστολους. Μα το πυροσβέστη είναι και αφηγηνό. Γιατί ο μόνιμος να μην το παίρνει, στο ίδιο συμβάν, στο ίδιο όχημα, ένας μόνιμος, ένας πενταετής και ένας εποχικός, οι άλλοι δύο συνάδελφοι το παίρνουν και εγώ μόνιμος δεν το παίρνω. Επίσης, όταν λέμε επικίνδυνο και αθυγινό, δεν θέλουμε 100 ευρώ μεικτά. Θέλουμε προληπτικές εξετάσεις, αντιμετώπιση σε συμβάντα διαφορετική, διαφορετικό μάλιστα. Χρόνο ανάπαυσης, ώστε ο οργανισμός μας να μπορέσει να ανταπεξέλθει.
1: Να ανταπεξέρχεται σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Κύριε Ανδρεόπουλε, που έχετε το. Επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, πρέπει να πάμε σε λίγο σε δελτίο ειδήσεων. Πού δίνετε το ραντεβού στη Θεσσαλονίκη για τη συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα?
2: Όπως κάθε χρόνο, ναι. Που έχει καταδείξει σταθμό στο Λευκό Πύργο στις 6 ώρα.
1: 6 το απόγευμα σήμερα, λοιπόν.
2: 6 το απόγευμα σήμερα, ναι, και θα ακολουθήσει πορεία για να επιδοθεί το ψήφισμα στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, σε όποιον μας περιμένει εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Και επειδή το ανέφερε και.
2: Όλα τα υπουργεία έχουμε δώσει μελέτες, όχι απλές προτάσεις, και τεκμηριωμένες μελέτες σαν ομοσπονδία. Σε συνεργασία με διακεκριμένους επιστήμονες και οικονομοτεχνικές μελέτες για το πόσο κοστίζει το κάθε αίτημα που ζητάμε και πώς θα γίνει η απόσβεση, γιατί δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε ούτε το κρατικό προϋπολογισμό, ούτε να έχουμε δυσανάλογα ποσά και εμείς σε σχέση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους σε αυτή τη χώρα. Αλλά ενώ τα αυτιά τους είναι ανοιχτά, όταν πηγαίνουμε όπως επανέρχομαι στην πρώτη σας ερώτηση, ενώ βλέπουμε ένα ευχάριστο κλίμα στην αρχή στις πρώτες φορές που πηγαίνουμε με κάποιο αίτημα, μετά θα βρίσκονται προφάσεις, δικαιολογίες για να πάνε κάποια πράγματα προς τα πίσω. Αναγνωρίζουν ότι αυτά που ζητάμε είναι δίκαια και εμείς περιμένουμε την ανταπόκριση και σας είπαμε, δεν έχουμε απέτηση από αύριο να υλοποιηθούν, αλλά να μας δοθεί ένα χρονοδιάγραμμα και να γίνει η αρχή. Η χώρα πέρασε δύσκολα χρόνια, δύσκολες περιπέτειες, το καταλαβαίνουμε. Βάλαμε όλη πλάτη, όχι μόνο εμείς, όλος ο κόσμος που υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Θέλουμε όμως και εμείς να δούμε. Όπως έγινε με τον κατώτατο μισθό, η αύξηση του χρονοδιάγραμμα στα 4 έτη, που δεν θα κρίνω αν ήταν πολλά ή λίγα, ήταν μια θετική εξέλιξη. Έτσι να γίνει και σε όλα τα προβλήματα που έχουμε, να μας πούν ότι φέτος θα ξεκινήσει έτσι, του χρόνου θα προχωρήσουμε εδώ και του χρόνου εκεί.
1: Το ίδιο έγινε γιατί ήταν και πάρα πολλά χρόνια έτοιμα για τους νοσηλευτές. που θα μπουν στα βαρέα και ανθυγινά. Ήταν ένα αίτημά τους πάρα πολλών χρόνων και πραγματικά δίκιο φυσικά, και πραγματικά υπάρχουν κάποια επαγγέλματα που η κοινή λογική, χωρίς να είναι κανένας από εμάς τους δύο με το Χρήστο ειδικός, αντιλαμβάνεται ότι είναι κάποια επαγγέλματα που δικαιούνται. Εντάξει, τώρα τι
0: όταν
1: να μιλήσουμε για
0: τους
1: πυροσβέστες. Είστε ήρωές μας τώρα, τι να λέμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε. Κύριε Ανδρεόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
0: Ευχαριστούμε.
2: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα να εκπροσωπήσουμε τους συναδέλφους μας μέσω από τη συχνότητά σας. Και χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί εκτός από τα δύσκολα συμβάντα και σε όλα τα άλλα που άπτονται της προσοχής.
1: Είναι υποχρέωσή μας, κύριε Ανδρεόπουλε. Είναι υποχρέωσή μας. Ναι.
2: Και εμείς ξέρετε ότι είμαστε πάντα δίπλα σας και δημοσιογραφικά, αλλά και στα συμβάντα. Που ευχόμαστε να μην μας χρειαστείτε εκεί ποτέ.
1: Αυτό. Ακριβώς αυτό. Όλη αυτή την ευχή κάνουμε. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Να πούμε, γιατί, επειδή το ανέφερε κιόλας ο κύριος Ανδρεόπουλος, ακόμα και αυτή την ώρα υπάρχει φωτιά στην περιοχή Αγριθέα της Παιανίας και μάλιστα επιχειρεί μεγάλη πυροσβεστική δύναμη και έχουν κινητοποιηθεί και αεροσκάφη, ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή.
1: Εμείς να σας πούμε ότι τώρα στον περιφερειακό έχει κίνηση. Καλά, αυτές τις μέρες γενικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στους περιφερειακούς δρόμους θα έχουμε αρκετή κίνηση, γιατί η πόλη μας έχει πάρα πολλούς επισκέπτες, έτσι, και όλο το Σαββατοκύριακο, αλλά και η ερχόμενη εβδομάδα που έρχεται θα έχει πάρα πολλούς επισκέπτες. Καλά, δεν συζητάω ότι θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο.
0: Στο 100% είναι η πληρότητα στα ξενοδοχεία.
1: Ναι, και όχι μόνο ξενοδοχεία, Airbnb
0: και ό,τι και μπορεί να βρει ο καθένας.
1: Εκτός από αυτούς που προσελκύει η έκθεση, ξέρετε, φέτος έχουμε και την συναυλία του Αντώνη Ρέμου το ερχόμενο Σάββατο, όπου θα έρθουν επιπλέον και άλλοι επισκέπτες που θα έρθουν μόνο για τη συναυλία. Και σου λέω, αφού θα έρθουμε για τη συναυλία, θα πάμε και μια βόλτα στην έκθεση. Και γενικά δεν βρίσκεις Airbnb, δεν βρίσκεις ξενοδοχείο, δεν βρίσκεις μέχρι δηλαδή το άλλο Σαββατοκύριακο. Ναι, γενικά η Θεσσαλονίκη θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι sold out. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε εμείς.
0: Όπως είπαμε, όλο το Σαββατοκύριακο θα είναι σε επιφυλακή, έτσι να το πω, το
1: θα
0: δημοσιογραφικό
1: ομάδα του 102,
0: του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Και βεβαίως θα σας μεταδίδουμε όλες τις εξελίξεις από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Λοιπόν, τώρα ο λόγος στην Ειρήνη Γκέλη,
0: η οποία θα μας παρουσιάσει την εκπομπή «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά», εκτός και αν είναι η Βίκη Κολτσίδα σήμερα, δεν είδα πια από τις δύο είναι, αλλά νομίζω είναι η Ειρήνη. Και βεβαίως στις δύο η Γκέλη Παπαθανασίου με την ραδιοεφημερίδα το 102 FM.
1: Από εμάς καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι σ' όλους.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: γράμμα. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μάχη κατά της αντιγραφής με AI στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Καθηγητής απαγορεύει τα γυαλιά χωρίς ιατρική βεβαίωση. Στην ελληνική δικαιοσύνη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το παράνομο φορτίο του τρένου στα Τέμπη. Κραυγή απόγνωσης από τους εκπαιδευτικούς της Καβάλας για το θέμα της στέγης. Απολογεί το 60χρονος που συνελήφθη ξανά για νέους εμπρισμούς στη Μεσίνη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά. Και καθώς η τεχνολογία αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας, ένας καθηγητής μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας βρήκε έναν πρωτότυπο τρόπο για να εξασφαλίσει ότι οι φοιτητές δεν θα αντιγράφουν κατά τη διάρκεια της προσεχούς εξεταστικής περίοδου. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Να σας πω βέβαια ότι η αφορμή αυτού του θέματος που ήρθε στην επικαιρότητα ήταν το εσωτερικό μήνυμα ενός από το τμήμα μαθηματικών προς τους φοιτητές, οι οποίοι θα εξεταστούν σε μάθημα 17 του μήνα. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, στο μήνυμα αυτό να γράφουν μόνο με μολύβι, ενώ όσοι χρειάζεται.
0: Δεν σε ακούμε και καλά, Νίκη, σε ακούμε με διακοπές. Ναι.
1: Να επαναλαβώ.
0: Ναι, ναι, πες μας, συνέχισε, δεν πειράζει. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ότι του ζητά να γράφουν με μολύβι. Μαζί του ιατρική βεβαίωση όσοι χρειάζονται γυαλιά. Και τα μέτρα λαμβάνονται για να μην γίνουν οι εξετάσεις πανηγυρικής νοημοσύνης και να μην βρεθούν σε μια νεκτική θέση αυτοί που προετοιμάστηκαν και κουράστηκαν για το συγκεκριμένο μάθημα. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, οι καθηγητές σύγχρονες μεθόδους αντιγραφής. Έξυπνα γυαλιά με ενσωματωμένες κάμερες, ακουστικά του ήχου, αλλά κυρίως πλέον οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης. Οι επιτηρητές λοιπόν είναι περισσότερο προσεκτικοί, έχουν αυστηρούς εντατικούς ελέγχους στα αμφιθέατρα και βέβαια μην ξεχνάμε και τις βαριές κυβερνητικές κυρώσεις. Οπότε λοιπόν κάθε εύρεση τεχνία, εκτός από τα ειδικά γυαλιά και τα ακουστικά που μπαίνουν στο αυτί, τα πανεπιστήμια προσπαθούν να θωρακίσουν τις εξετάσεις και την αξιοπιστία τους. Και βέβαια το Πανεπιστήμιο Πατρών, να σας πω ότι έχει ήδη ανοίξει ένα διάλογο που έχει να κάνει με τις δυνατότητες αλλά και τις τεχνικές και τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Έχει δημιουργήσει και έναν οδικό χάρτη για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των ύποπτων γραπτών που έχουν υποστηριχθεί από την τεχνητή νοημοσύνη. Και δεν είναι τυχαίο και η αναφορά που έχει κάνει η Βρετανία επί του θέματος, σημειώνοντας ότι αυτοί που προσφεύγουν σε αυτές τις μεθόδους χάνουν χρόνο προσπαθώντας να αντιγράψουν, αντί την ενέργειά τους και τη θέλησή τους να την διοχετεύουν στο διάβασμα. Και βεβαίως επισημαίνεται επίσης από την Βρετανία ότι υπάρχει σήμερα η δυνατότητα με την τεχνητή νοημοσύνη, με το AI, αν θέλετε, να διαπιστωθεί και από τα γραπτά ή να αντιγραφεί επί της ουσίας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Και εμείς τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Χρήστο Μπούρα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά. Πραγματικά έχουμε ξεφύγει. Παλιά στην εποχή μας ήταν εκείνα τα σκονάκια τα μικρά που προσπαθούσαν οι φοιτητές να τα κρύψουν όπου μπορούσαν. Μετά ήρθαν οι ψήρες τα αυτοί. Τώρα έχουν έρθει τα γυαλιά AI, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα φυσικά να κάνει κάποιο σκονάκι. Βέβαια δίνουν πολλές δυνατότητες, κύριε καθηγητά. Δίνουν ακόμα δυνατότητες και για το bullying, έτσι.
2: Κοιτάξτε, να σας πω, επειδή έχει δημιουργηθεί ένας θόρυβος, μετά από παρέμβαση του Προέδρου του τμήματος στο οποίο έγινε το περιστατικό και επειδή η συγκεκριμένη ενέργεια παραβιάζει προσωπικά δεδομένα, δεν θα ζητούνται ιατρικές βεβαιώσεις.
0: Μάλιστα.
2: Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι εύκολο κάποιος να διαπιστώσει αν ένας άνθρωπος φοράει γυαλιά μοιοπίας ή τα συγκεκριμένα γυαλιά. Mm-hmm. Εμείς έχουμε πάρει σημαντικές πρωτοβουλίες εκπαίδευση σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης από τη μια μεριά και από την άλλη.
0: Ναι.
2: Θέλω να διαβεβαιώσω ότι σε περιπτώσεις αντιγραφών θα κινηθούν οι προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες με αποκλεισμό από εξεταστικές περιόδους όπως έχει γίνει και στο παρελθόν.
0: Ναι, η οδός που ακολουθούσε πάντα το Πανεπιστήμιο.
2: Ακριβώς.
0: Να σας ρωτήσω λιγάκι.
2: Παρακαλώ.
0: Μπορούν δηλαδή κάποιος καθηγητής να το χτυπήσει καμπανάκι? Γιατί φαντάζομαι ότι θα χτυπήσει καμπανάκι, ότι δεν μπορεί αυτό το γραπτό να είναι του φοιτητή ή κάτι πάει περίεργα. Τότε θα μπαίνει στη διαδικασία να εξεταστεί αν πρόκειται για AI.
2: Ναι, ναι, βεβαίως. Υπάρχουν δυνατότητες εισάγοντας το κείμενο σε ένα εργαλείο AI να διαπιστωθεί αν έχει προκύψει και τέτοια πράγματα. Εμείς
0: ναι.
2: Θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα εξασφαλίσουμε με όλους τους δυνατούς τρόπους τους φοιτητές που κοπιάζουν και τις φοιτήτρες για να γράψουν σε σχέση με αυτούς που αντιγράφουν.
0: Ναι, και έχετε δίκιο, γιατί κάποιος καταναλώνει και πολύ σωστά μας έλεγε νωρίτερα και η συνάδελφος, η Νίκη Παπαδούλα, ότι κάποιος εξαντλεί όλη του την ενέργεια στο να διαβάσει και κάποιος όλη του την ενέργεια να δει πώς μπορεί να αντιγράψει. Έστω και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς θα διαφυλάξουμε την προσπάθεια που κάνουν οι φοιτήτρες και οι φοιτητές μας απέναντι σε αυτούς που χρησιμοποιούν δόλια μέσα για να αντιγράψουν.
0: Σας
2: ενημερώνω, όπως σας είπα, ότι στο παρελθόν έχουν ασκηθεί πειθαρχικά για φοιτήτρες και φοιτητές που αντέγραψαν με αποκλεισμό από μία έως δύο εξεταστικές περιόδους.
0: Και εσείς είστε τώρα το ένα πανεπιστήμιο που έρχεται στην επιφάνεια. Έχει πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα η χώρα μας.
2: Εντάξτε. Δεν θέλω να μιλήσω για άλλα πανεπιστήμια.
0: Ναι.
2: Θέλω να διαβεβαιώσω τους γονείς και τις φοιτήτρες και τους φοιτητές μας στο Πανεπιστήμιο Πατρών να πάρουμε όλα εκείνα τα μέτρα, σεβόμενοι τα προσωπικά δεδομένα,
0: ναι,
2: έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα γίνουν αντιγραφές.
0: Πολύ σημαντικό, κύριε Πριτανή. Σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και να είστε καλά πάντα στη διάθεσή σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που έρχεται τώρα στην επιφάνεια, στο Πανεπιστήμιο Πατρών με τις αντιγραφές. Στην υπόλοιπη, και δεν θα είναι μόνο το Πανεπιστήμιο Πατρών, φαντάζομαι ενδεχομένως να συμβεί και σε άλλα πανεπιστήμια, ενδεχομένως να συμβεί και σε άλλες σε σχολικές μονάδες και επίσης στο εξωτερικό έχει συμβεί σε περιπτώσεις bullying, να κινηματογραφούν με αυτόν τον τρόπο τα θύματα και μετά να απειλούν ότι θα τα ανεβάσουν στο διαδίκτυο. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα, πάμε στα Τέμπη, καθώς στην ελληνική δικαιοσύνη περνάει η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το παράνομο φορτίο και η Ελπίδα Κουτσογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελπίδα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Υπήρξαν προσφυγές προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από συγγενείς θυμάτων. Κάποιοι συγγενείς προσέφυγαν προκειμένου να ερευνηθεί το θέμα της ύπαρξης ημί παράνομου φορτίου. Κάποιοι άλλοι προσέφυγαν για το θέμα της πυρόσφαιρας,
0: ναι,
3: δηλαδή τι ήταν αυτό που προκάλεσε αυτή την πολύ μεγάλη πυρόσφαιρα που είδαμε όλοι στα βίντεο που ακολούθησαν που δημοσιοποιήθηκαν μετά την σύγκρουση των δύο τρένων στις 28 Φεβρουαρίου του 2023, και κάποιοι άλλοι προσέφυγαν για τον αριθμό των ελασμάτων,
0: ναι,
3: που βρέθηκαν στον τόπο του δυστυχήματος, που μεταφέρονταν τέλος πάντων από την εμπορική αμαξοστοιχεία και καταμετρήθηκαν στον τόπο του δυστυχήματος. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παραπέμπει το θέμα, την έρευνα για το θέμα του παράνομου φορτίου στις εθνικές αρχές, ενώ δεν έχει απαντήσει ακόμα για το θέμα του αριθμού των ελασμάτων που μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία. Δεν έχουν λάβει γνώση δηλαδή, δεν έχει λάβει γνώση ο συγγενής θύματος, ο πατέρας θύματος που προσέφυγε για αυτό το θέμα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Βέβαια, αν και τι μπορεί να ερευνηθεί 3,5 χρόνια μετά, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που λένε ότι θα αρχιοθετηθεί η συγκεκριμένη έρευνα, που μένει να δούμε πώς θα το χειριστούν οι εθνικές αρχές.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελπίδα. Τώρα, απολογείται σήμερα ο 60χρονος που συνελήφθη ξανά για νέους εμπρισμούς από πρόθεση στη Μεσίνη. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την Έρτα Καλαμάτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Μιλάμε για 4 πυρκαγιές σε διάστημα μόλις 5 ημερών.
4: Ακριβώς. Ειρήνη, από τις 10 η ώρα είναι στα δικαστήρια της Καλαμάτας σε εξέλιξη η απολογία του 60χρονου, ο οποίος για δεύτερη φορά παρουσιάζεται ενώπιον των αρχών τις τελευταίες ημέρες. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η ιστορία ξεκίνησε στις 27 του Αυγούστου, όταν συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφόρου για δύο πυρκαγιές από πρόθεση στην ευρύτερη περιοχή της Μεσίνης. Παραευρέθηκε ενώπιον των αρχών, ορίστηκε τακτική δικάσιμος και είχε αφαιθεί ελεύθερος. Ωστόσο, δύο μέρες αργότερα φαίνεται ότι ο ίδιος, ο 60χρονος άνδρας, προκάλεσε δύο ακόμα πυρκαγιές, συγκεκριμένα στην περασμένη Κυριακή στις 30 Αυγούστου, σε ένα καλαμιώνα στην περιοχή της Μπούκα στη Μεσίνη, αλλά και σε ένα οικοπαιδικό χώρο, όπου κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά με γυμνή φλόγα σε ξηρά χόρτα. Η αστυνομική, το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Μεσσηνίας τον εντόπισε από βιντεοπτικό υλικό, έτσι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, πέρασε, συνελήφθη, πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων την περασμένη Τρίτη, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για σήμερα για να απολογηθεί. Ενώ αυτή τη φορά αξίζει να πούμε ότι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζονται είναι πολύ πιο σοβαρές, γιατί πλέον κατηγορείται με κακουργηματικού χαρακτήρα. Κατηγορίες αυτή του εμπρισμού από πρόθεση, κατά συρροή και κατά εξακολούθηση ο ίδιος. Να σου πω πάντως, Ειρήνη, ότι αρνείται όλες τις κατηγορίες. Λέει ότι δεν είναι ο ίδιος στα βίντεο που, που φαίνεται να έχουν συλλέξει τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Ενώ σύμφωνα με την υπερασπιστική του γραμμή, το συνήγορό του, φαίνεται ο συγκεκριμένος άνδρας να έχει ένα σημαντικό ποσοστό και αναπηρίας, να αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα υγείας. Ενώ φέρεται επίσης να ισχυρίζεται ότι μία φωτιά από αυτές που κατηγορείται ότι ήταν σε δικό του χώρο, το οποίο μάλιστα ήταν και καθαρισμένο και έκαψε συνολικά 20 τετραγωνικά μέτρα, κάτι δηλαδή χωρίς να προκαλέσει κάποια ζημιά. Μένει να δούμε τι θα υποστηρίξει και τι θα αποφασίσουν οι ανακρίτρια και οι εισαγγελέας για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη για μια, καθώς εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιούσε ψευδείς συνταγογραφήσεις, ζημιώνοντας τον ΕΟΠΗ. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για 164 γιατρούς, φαρμακοποιούς, ιατρικούς επισκέπτες, αλλά και στελέχη φαρμακευτικής εταιρείας, οι οποίοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν σήμερα στο Τριμελές Πλημελιοδικείο Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για το ένα σκέλος υπόθεσης, συγκεκριμένα για τα πλημελήματα, μια υπόθεση που εξεκνιάστηκε το Δεκέμβριο του 2021 από τους αστυνομικούς της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βόρειας Ελλάδας, και σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι συγκεκριμένοι φέρονται ότι συνταγογραφούσαν τις περισσότερες φορές και εν αγνία των ασφαλισμένων, των ασθενών, φάρμακα στο όνομά τους, τα οποία δεν πολλούνταν ποτέ, αλλά έτσι το εκμεταλλεύονταν αυτό τόσο οι φαρμακευτικές εταιρείες, οι φαρμακοποί, αλλά και οι ίδιοι οι γιατροί που κατηγορούνται ότι εισέβραταν ανταλλάγματα για να συνταγογραφούν αυτά τα φάρμακα, ενώ στη συνέχεια τα σκευάσματα ξαναπολούνταν στην αγορά, σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο. Οι συγκεκριμένοι κατηγορούνται για δωροδοκία, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, γιατί έπαιρναν τα άμκα των ασφαλισμένων, ψευδή βεβαίωση και πλαστογραφία. Η δίκη πριν από λίγο αναβλήθηκε ύστερα από 7 αιτήματα που υποβλήθηκαν, ενώ υποβλήθηκε και αίτημα να σπάσει σε εισαγωγικά η υπόθεση σε περισσότερα κομμάτια, γιατί είναι πάρα πολύ κατηγορούμενοι και οι συνήγοροι τους, και είναι αδύνατο να δικαστεί με όλους αυτούς τους κατηγορούμενους σε μία αίθουσα της Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση, όταν είχε εξεκνιαστεί, είχαν γίνει και 13 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και τα ανώτερα στελέχη της συγκεκριμένης εταιρείας. Αναβλήθηκε η δίκη για τον ερχόμενο Φεβρουάριο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, μια ιδιαίτερα μεγάλη οργανωμένη φυτεία κάναβης εντόπισαν οι αστυνομικοί στην Κορινθία, βάζοντας τέλος στη δράση του κυκλώματος, το οποίο εκτιμάται ότι θα αποκόμιζε οικονομικό όφελος περίπου 3,3 εκατομμυρίων ευρώ. Βασίλης Κούβαλης, συγγνώμη, από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε και μία σύλληψη.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Να πούμε ότι ήταν 2.189 δενδρύλια και αστυνομικοί εντόπισαν τη φυτεία σε δύσβατο δασικό σημείο, μέσα σε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο χώρο, ο οποίος διέθετε φυσική συγκάλυψη. Δηλαδή δεν φαίνονταν όλη αυτή η καλλιέργεια.
0: Ναι.
6: Εκεί, όπως είπαμε, καλλιεργούνταν 2.189 δενδρύλια κάναβης με ύψος 2 μέτρα και 10 εκατοστά. Τα δεντρίλια κρυζώθηκαν και κατασχέθηκαν, εννοείται, όπως και ο αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός που είχε κατασταθεί στη Φυτεία. Η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί παρέπεμπε σε μια εγκατάσταση με υποδομή για συστηματική καλλιέργεια. Στον χώρο είχαν δημιουργηθεί ακόμη και ειδικά διαμορφωμένοι χώροι διαμονής, μεταξύ των οποίων κουζίνα και σκηνές, προκειμένου οι καλλιεργητές να μπορούν να παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα κοντά.
0: Είχαν οργανωθεί.
6: Πάρα πολύ οργανωμένοι. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και παραβάσεις νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άγνωστοι συνεργοί του 27χρονου αλλοδαπού, ο οποίος σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία εντοπίστηκε την ώρα που πραγματοποιούσε εργασία στη Φυτεία. Άρα πιάστηκε επαυτοφόρο. Κατά την έρευνα στον χώρο της Φυτείας και τους βοηθητικούς χώρους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 12 κιλά και 876 γραμμάρια κάναβης, αυτοσχέδια από ξηραντήρια, δεξαμενή, θερμοκήπιο, μηχάνημα από ξηραντήριο, ένα όχημα, ένα κινητό τηλέφωνο, καθώς και ο αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν για τη λειτουργία της Φυτείας. Ο 27χρονος οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανακριτική διαδικασία συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξυφνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και πάμε τώρα από την Τρίπολη στην Κρήτη, καθώς την εξιχνίαση συνολικά 10 κλοπών και 4 απόπειρες κλοπής στα Χανιά που φέρονται να διαπράχθηκαν από ανήλικους ηλικίας 14, 15 και 16 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι την ίδια ώρα ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν και οι τηλεφωνικές απάτες, καθώς είχαμε ακόμη μια υπόθεση εξαπάτησης από δίθεν τεχνικό του ΔΔΕ σε μια 57χρονη γυναίκα. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Πολύ σωστά το είπατε. Παίρνουν ανησυχητικές διαστάσεις αυτά τα περιστατικά.
0: Και σε νεότερους ανθρώπους και σε μεγαλύτερους. Γιατί 57χρονοι δεν είναι ηλικιωμένοι. Δεν είναι μια γυναίκα 80-90 χρονών που ενδεχομένως να είναι πιο εύκολο να εξαπατηθεί.
7: Σωστά. Ένας άγνωστος τηλεφωνεί. Ναι. Παρουσιάζεται ως υπάλληλος του ΔΔΕ. Δεν ξέρουμε ακόμη τον τρόπο, προφανώς για κάποια διαρροή της μίλησε και κατάφερε να διμπήσει, να συγκεντρώσει και να παραδώσει χρυσαφικά μεγάλης αξίας. Μάζεψε τα κοσμήματά της, ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ τα κοσμήματα και που τα έβαλε στον τροχό ενός αυτοκινήτου, έτσι της είχε υποδείξει,
0: ναι.
7: Και στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο. Όταν επέστρεψε διαπίστωσε ότι τα χρυσαφικά είχαν κάνει φτερά, γιατί ο δράστης είχε πάει, είχε πάρει το αυτοκίνητο και είχε εξαφανιστεί μαζί με τα κοσμήματα. Κατήγγειλε βέβαια άμεσα το περιστατικό της αρχές, τώρα η αστυνομία διερευνά την υπόθεση, αναζητά τον άγνωστο δράστη, εξετάζει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τον εντοπισμό και την τακτοποίησή του. Όμως, Ειρήνη, πολύ σωστά ανέφερες για το πρώτο περιστατικό. Ανήλικα τα παιδιά. Μέχρι 14 ετών ήταν τα παιδιά.
0: 14, ναι.
7: Είχαν αδυναμία λοιπόν στα μηχανάκια, 10 μηχανάκια από διάφορα σημεία που στο κέντρο της πόλης και πέριξ αυτής είχαν αφαιρέσει. Από αυτά τα 10 δίκυκλα που είχαν κλαπεί, τα 7 εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας εξιχνιάστηκαν και 4 απόπειρες κλοπής δικύκλων. Για την υπόθεση βέβαια συνελήφθησαν και οι 3 ανήλικοι και οι γονείς τους για παραμέληση ανηλίκων. Οι συλλήψεις 3 συνολικά που καταγράφονται σε βάρος.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Παραμένουμε στην Κρήτη, καθώς η εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός οδηγού γιοταχή, ο οποίος βάσει καταγραφή σε βίντεο κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, περνώντας μάλιστα ακόμη και πάνω από κολονάκια οριοθέτησης των λωρίδων κυκλοφορίας στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Στην παρούσα φάση, από τις αρχές εξετάζεται αν το επίμαχο αυτοκίνητο είναι αυτό που εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα στον Άγιο Αντώνιο της Νεάπολης. Ο Ιάσον Ταβλάσα από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει τις λεπτομέρειες. Ιάσονα, καλό σου μεσημέρι. Επικίνδυνος, άκρος επικίνδυνος.
8: Ναι, και να πω βέβαια όσον αφορά τον έλεγχο τον οποίο διεξάγουν οι αρχές για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, είναι ότι για να μπορέσει να βγει από το σημείο αυτό χρειάζεται ειδική επιχείρηση, διότι είναι απόκρυπνο. Είναι βράχια, εν πάση περιπτώσει, είναι το έδαφος τέτοιο που έχει μια δυσκολία για να βγει το αυτοκίνητο και λείπουν και τα στοιχεία του. Δηλαδή,
0: ναι,
8: λείπει ο προφυλακτήρας, λείπει ο αριθμός κυκλοφορίας, μοιάζει με αυτόν που έκανε αυτή την τρελή και επικίνδυνη, τον ρόλο και επικίνδυνο ελιγμό. Από εκεί πέρα είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, οι αρχές θέλουν να ταυτοποιήσουν το αυτοκίνητο αυτό με συγκεκριμένα άτομα τα οποία έχουν μια παραβατικότητα. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, γι' αυτό βγαίνει και αυτή η πληροφορία προς τα έξω.
0: Ναι.
8: Από εκεί πέρα, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρχει μια εικόνα γύρω από αυτό. Αλλά θα ήθελα να πω το εξής. Δεν είναι το μοναδικό αίτημα. Και εμένα μπροστά μου έχει ξανασυμβεί αυτό. Έχει ξανασυμβεί με άλλα.
0: Ναι.
8: Έχει ξανασυμβεί με λεωφορείο.
0: Με λεωφορείο, τι εννοείς, να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς.
8: Να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, να περνάει στο αντίθετο ρεύμα σε κλειστές διαδρομές. Πραγματικά, που εδώ η κατασκευάστρια εταιρεία του δρόμου έχει δημιουργήσει μια οδό η οποία είναι πάρα πολύ κλειστή, με δύο λωρίδες πολύ μικρές. Και έχουν τη λεωφορεία να το κάνει αυτό. Δεν είναι μόνο στους άνθρωποι, δεν είναι μόνοι που γίνεται. Και ένα ζήτημα το οποίο λέμε όλοι εδώ οι πολίτες είναι ότι εντός του ΒΟΑΚ, εντός των εργασιών που γίνονται, που αναγκαστικά κλείνει και ανοίγει ο ΒΟΑΚ και όπως έχει δημιουργηθεί δηλαδή ένας μικρός δρόμος, δεν υπάρχει αστυνόμευση η οποία θα πρέπει να υπάρχει. Γι' αυτό συμβαίνουν όλα αυτά.
0: Μάλιστα.
8: Αν υπήρχε ένα περιπολικό και αν υπήρχε εκεί μια μηχανή της τροχιάς, δεν θα συνέβαιναν αυτά τα πράγματα.
0: Θα μπορούσε να γίνεται ένας έλεγχος, έτσι.
8: Περαιτέρω έλεγχος, μεγαλύτερος έλεγχος, περισσότερος έλεγχος.
0: Μεγαλύτερος έλεγχος διότι στους δρόμους της Κρήτης, Ιάσο, να καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
8: Θα ήθελα να τελειώσω, να πω μια λέξη ακόμη για να τελειώσω.
0: Ναι, ναι.
8: Υπάρχουν τα έργα του Βόρειο Δυτικού Άξονα από τη μια άκρη του νησιού μέχρι την άλλη, τα οποία όμως, φανταστείτε, ο τουρισμός είναι αρκετός, είναι πολλής. Χρησιμοποιούνται λεωφορεία, αυτοκίνητα, διότι δεν έχουμε άλλο τρόπο να μετακινηθούμε. Υπάρχει μια τεράστια πίεση που δημιουργείται στον δρόμο και μεγάλες ουρές, με αποτέλεσμα κάποιοι που δεν αντέχουν να εκνευρίζονται και να τρέχουν περισσότερο να κάνουν αυτούς τους ελιγμούς. Το έχουμε δει και σε λεωφορεία αυτό.
0: Αυτό είναι.
8: Ναι.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας λες, Ιάσονα, γιατί κάποιος μεταφέρει και άλλους ανθρώπους μαζί του.
8: Να τρέχουν με μεγάλες ταχύτητες, να προσπερνούν και
0: τα
8: να προσπερνούν τη διπλή γραμμή, τη διαχωριστική.
0: Ναι, ναι.
8: Λοιπόν, χρειάζεται μεγαλύτερη αστυνόμευση. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσονα. Ακούσαμε λοιπόν για την Κρήτη από τον Ιάσονα Ταυλά. Τώρα θα πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, καθώς δύο άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από τροχαίο χθες στην κεντρική διασταύρωση της περιοχής των Αμπελοκήπων Ζακύνθου. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Άλλο ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην κεντρική διασταύρωση της περιοχής των Αμπελοκήπων Ζακύνθου, στο ύψος γνωστής ιδιωτικής κλινικής, όταν σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες, δίκυκλο όχημα που κινούνταν στην Εθνική Οδό Ζακύνθου Κερίου συγκρούστηκε με γιο ταχύ αυτοκίνητο που έβγαινε από παρακείμενο δρόμο, ενδεχομένως παραβίαση σε προτεραιότητα, με επιβαίνοντες Γερμανούς υπηκόους. Βάσει των ίδιων πληροφοριών, αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν ο σοβαρός τραυματισμός των δύο αναβατών του δίκυκλου οχήματος, ενός άνδρα και μιας γυναίκας, Ρουμάνων υπηκών, περίπου 30 ετών, ενώ στο σημείο έσπευσε άμεσα το προσωπικό της παρακείμενης ιδιωτικής κλινικής, το οποίο τους παρήχε και τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο της ιδιωτικής κλινικής στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, το οποίο είχε ήδη ενημερωθεί για το τροχαίο και όπως προκύπτει από τις διαθέσιμες πληροφορίες, έχουν διασωληνωθεί, είναι σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, ενώ φέρουν πολλαπλά κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός τους. Και όπως μάθαμε πριν από λίγη ώρα, χθες βράδυ έγινε αεροδιακομιδή για τη μεταφορά τους σε νοσοκομείο της Αθήνας για την περαιτέρω αντιμετώπιση των συγκεκριμένων περιστατικών.
0: Μάλιστα, και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά.
9: Όπως ενημερωθήκαμε, οι επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο, το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί αν ήταν ενοικιαζόμενο, Γερμανοί υπήκοοι, δεν προσήλθαν στο νοσοκομείο να εξεταστούν, ενώ δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός τους και προανάκριση διενεργεί το τμήμα τροχαίας Ζακύνθου. Μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό τροχαίο.
0: Φυσικά.
9: Ένα ακόμα στη συγκεκριμένη περιοχή και διασταύρωση. με δύο ανθρώπους να είναι σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, δύο Ρουμάνους υπηκόους, και ελπίζουμε τουλάχιστον να πάνε όλα καλά και να γλιτώσουν τη ζωή τους.
0: Μάλιστα. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Να πάνε όλα καλά. Πραγματικά θέλει πάρα πολύ προσοχή. Τα λέγαμε νωρίτερα και με τον Ιάσο Αναταυλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Τη διαβεβαίωση της στόχος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είναι ο αριθμός των διαμενόντων στη δομή της Σάμου να παραμείνει κάτω από τα 100 άτομα, έδωσε ο αρμόδιος υπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον τοπικό βουλευτή και ο δήμαρχος και τον δήμαρχο Ανατολικής Σάμου. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χάρη, καλώς μεσημέρι. Μας ακούει ο Χάρης Ζαβουδάκης.

Θα τον έχουμε σε λίγο στην γραμμή μας, τον Χάρη Ζαβουδάκη. Παρ' όλα αυτά, να σας πούμε ότι οριοθετήθηκε μετά την επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι σε χαμηλή γραμμή μας, τον Χάρη Ζαβουδάκη. Παρ' όλα αυτά, να σας πούμε ότι οριοθετήθηκε μετά την επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12

0: Επιστρέφουμε λοιπόν στην Κρήτη και πάλι και πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου αυτή τη φορά, καθώς είχαμε συνάντηση του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, με εκπροσώπους των ακτινοτρόφων Σταυρούλα.
1: Είναι σε εξέλιξη η συνάντηση.
0: Είναι σε εξέλιξη.
1: Πριν από λίγο ξεκίνησε η συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με εκπροσώπους των αγροτοξινοτρόφων της Κρήτης. Γίνεται σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης του Ηρακλείου, παρουσία και των κρητικών βουλευτών αλλά και στελεχών του κινήματος, πολλά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Στο επίκεντρο βρίσκεται το θέμα των ιδιαιτεροτήτων που έχουν οι νησιωτικές περιοχές της χώρας, ανάμεσα τους και η Κρήτη. Οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα, αναφέρονται στο υψηλό κόστος παραγωγής, στο θέμα των επιδοτήσεων, στη μετάβαση του ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Υπάρχει το θέμα με τους δασικούς χάρτες, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, το τι ανήκει στους κτηνοτρόφους, τι ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, με τους κτηνοτρόφους πραγματικά να είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Υπάρχει και το κτηματολόγιο το οποίο σχετίζεται με τους δασικούς χάρτες και αυτό το οποίο λένε είναι ότι βασικό τους αίτημα είναι το δημόσιο να υποχρεώνεται να αποδεικνύει με συγκεκριμένα στοιχεία τα δικαιώματα κυριότητας που διεκδικεί σε ό,τι έχει να κάνει με τους δασικούς χάρτες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στις μέχρι στιγμής τοποθετήσεις του αναφέρθηκε στο θέμα της του ΟΠΚΠΕ, προτάσει την εκλογή της διοίκησης του ΟΠΚΠΕ με πενταετής αιτία, όπως είπε, ώστε να λειτουργεί ανεξάρτητα. Ναι. Ακόμα αναφέρθηκε και στο θέμα της διαχείρισης του νερού. Είπε ότι έχουμε μεγάλα έργα στην Ανατολική Κρήτη που δεν υπάρχει νερό. Και καθόλου έργα στη Δυτική Κρήτη που έχει πολύ νερό. Αυτό θα πρέπει να το δούμε και ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα αναπτυξιακό πλάνο που να απαντά στις ανάγκες του 2040 και όχι μόνο στο σήμερα. Για το ιδιοκτησιακό καθεστώς είπε ότι έχει κατατεθεί τροπολογία από το ΠΑΣΟΚΟΥ από το 2023, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία και πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι Αθήνα Θεσσαλονίκη με 4-5 αστικά κέντρα και ότι θα πρέπει να ξαναζωντανέψει η Ήπεθρος και τα χωριά μας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Τη Σαβουδάκη που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη ΣΑΜΟ. Χάρη, μας ακούς τώρα?
2: Ναι, καλό μεσημέρι, σας ακούω μια χαρά τώρα.
0: Καλό μεσημέρι. Λέγαμε ότι κάτω από τα 100 άτομα υποσχέθηκαν ότι θα είναι η δομή των μεταναστών στη ΣΑΜΟ.
2: Αν μου επιτρέπεις, 1000 άτομα. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι έτσι είναι η κατάσταση που θα επικρατήσει, όπως είπε ο κύριος Πλεύρης. Να δούμε όμως τι λένε οι φορείς της ΣΑΜΟ. Καταρχήν να πω ότι τη διαβεβαίωση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αύξηση του πληθυσμού στη δομή της ΣΑΜΟ, αλλά αντίθετα στόχος του Υπουργείου είναι ο αριθμός των διαμηνώντων να παραμείνει κάτω από 1000 άτομα, μετέφεραν μετά τη συνάντησή του στον Υπουργό τόσο ο βουλευτής όσο και ο Δήμαρχος Ανατολικής ΣΑΜΟ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για το μεταναστευτικό, με τους εκπροσώπους της ΣΑΜΟ να μεταφέρουν στην πολιτική ηγεσία ότι υπάρχει έντονη ανησυχία από την τοπική κοινωνία για το ενδεχόμενο αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς το νησί. Σύμφωνα με πληροφορίες, μας είπαν ότι θα προχωρήσουν και σε δυναμικές κινητοποιήσεις, αν συνέχιζε κάτι τέτοιο. Από την πλευρά συμμετείχαν ο Δήμαρχος Δυτικής ΣΑΜΟ, ο Δήμαρχος Ανατολικής ΣΑΜΟ, ο Αντιπεριφερειάρχης ΣΑΜΟ, ο βουλευτής του νομού, ο πρώην Δήμαρχος Ανατολικής ΣΑΜΟ Γιώργος Τάτσος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Κάτσης Χρυσοδούλου, ενώ παρόν ήταν και γραμματέας υποδοχής αυτήν τον άσυλο ο κύριος Σταθούλης. Να πω τώρα ότι σύμφωνα με τον κύριο Στεφανάδη, όλοι οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων είχαν κοινή στάση, κατέστησαν σαφώς ότι η ΣΑΜΟΣ έχει υπομειστεί σημαντικό βάρος, όπως ανέφερε, και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό το ενδεχόμενο η υφιστάμενη δομή να φιλοξενεί maximum 2.000 άτομα. Τώρα από την πλευρά του, ο Δήμαρχος, ο Πάρης Παπαγεωργίου, σημείωσε ότι οι εκπρόσωποι του νησιού δεν ανέμεναν διαφορετική θέση από αυτή της κυβέρνησης, έκριναν όμως απαραίτητο να μεταφέρουν στον Υπουργό την ανησυχία της τοπικής κοινωνίας. Ο Υπουργός επανέλαβε ότι έρχονται μόνο για καταγραφή και αμέσως μετά θα φεύγουν. Ναι. Θα είναι πάντα η δομή κάτω από 1.000 άτομα, όπως ο ίδιος είπε.
0: Ναι.
2: Και βέβαια να σας πω ότι αυτό που ανησύχησε τις τοπικές αρχές και τους ανησυχεί είναι ότι οι μεταναστευτικές ροές μπορεί σήμερα να είναι μικρές, αλλά αύριο μεθαύριο κανείς δεν εγγυάται με αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή
0: μας
2: ότι δεν θα αυξηθούν. Τέλος, να πω ότι αυτό που

0: Ζήτησε να επισκεφτεί ο κύριος Πλεύρης στο νησί και να εξηγήσει στους κατοίκους σε Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάιρη. Πάμε στη Λίνα Θεολογίτου τώρα από την Έρθ στις Κυκλάδες, γιατί εκεί ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την κάλυψη της ενδοκυκλαδικής ακτοπλοϊκής γραμμής μέχρι και τον Οκτώβριο του 2029. Πολύ σημαντική η είδηση που θα μας δώσεις, Λίνα. Καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Στην ενδοκυκλαδική γραμμή, η οποία θα εξυπηρετεί τα νησιά των Κυκλάδων και τη διασύνδεση αυτών, θα παραμείνει τελικά για 3 ακόμα χρόνια το επιβατικό οχηματαγωγό Artemis της Hellenic Seaways. Η σύμβαση που θα συνάψει πλειοκτήτρια εταιρεία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα έχει ισχύ μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου του 2029, με δυνατότητα παράτασης για 4 επιπλέον μήνες. Ως πλοίο αντικατάστασης στην συγκεκριμένη γραμμή ορίστηκε το Blue Star Πάρος της εταιρείας Blue Star Ferries. Τα δρομολόγια που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη γραμμή και τα οποία εκτελούνται με κρατική επιδότηση είναι τα ακόλουθα: Σύρος Τίνος Άνδρος 1 φορά την εβδομάδα, Σύρος Κύθνος και Αλάβριο 2 φορές την εβδομάδα, Σύρος Κύθνος και Σύρος Πάρος Νάξος Ίος Σίκινος Χολέγανδρος Κύμουλος Μήλος 1 φορά την εβδομάδα. Να πούμε τέλος ότι η συμφωνία αναφέρει ότι η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται στη δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Κυμόλου από και προς τη Μήλο και των νησιών Σικίνου και Φολεγάνδρου από και προς την Ίο. Είναι πράγματι μια πολύ σημαντική είδηση για τα νησιά και για τους νησιώτες, οι οποίοι τους χειμερινούς μήνες με τα δρομολόγια να λιγοστεύουν. Πλέον το πλοίο Άρτεμις γνωρίζουμε ότι μέχρι και το τέλος του 2029 θα μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων των νησιών.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Και πάμε τώρα στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ στην Καβάλα. Ρένα, καλό σου μεσημέρι. Εκεί λοιπόν έχουμε κραυγή απόγνωσης από τους εκπαιδευτικούς της Καβάλας για το θέμα της στέγης.
4: Γνωρίζαμε ότι το πρόβλημα είναι έντονο στα νησιά, όμως έχει επεκταθεί και στην
1: Ελλάδα,
4: ναι, και κυρίως σε πόλεις που έχουν αυξανόμενη τουριστική ανάπτυξη, όπως είναι και η Καβάλα.
1: Ναι.
4: Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ασχολείται με το θέμα. Χρειάστηκε τώρα και ακόμη μια φορά να βγάλει μια ανακοίνωση αναφέροντας αυτό το σοβαρό και διαρκώς εντυνόμενο πρόβλημα της στέγωσης των αναπληρωτών και νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Η επιστροφή των 2 ενοικίων αποτελεί μια ανεπαρκή παρέμβαση μπροστά στις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος, αναφέρει. Δεν μπορεί η πολιτεία να ζητά από τους εκπαιδευτικούς να υπηρετήσουν την περιφέρεια και ταυτόχρονα να τους αφήνει να αντιμετωπίσουν μόνοι τους το κόστος και την ανασφάλεια της στέγασης. Με την ανακοίνωσή τους, οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας καταθέτουν 5 προτάσεις, δημόσια και δημοτική κατοικία για αναπληρωτές και νεοδιόριστους με αξιοποίηση κλειστών ή ανενεργών ακινήτων, ουσιαστικό στεγαστικό επίδομα προσαρμοσμένο στο πραγματικό κόστος κάθε περιοχής και όχι οριζόντιο μέτρο, κίνητρα για μακροχρόνια μίσθωση, ιδιαίτερα σε περιοχές με μεγάλη εποχική πίεση,
1: ναι,
4: αξιοποίηση δημοσίων και δημοτικών κτηρίων για τη δημιουργία κατοικιών εκπαιδευτικών και τέλος σταθερότητα στη στέγαση για όλο το σχολικό έτος, ώστε κανένας εκπαιδευτικός να μην αναγκάζεται να εγκαταλείπει το σπίτι του τον Μάιο και να ψάχνει ξανά από την αρχή του Σεπτέμβριο. Ο Σύλλογος καλεί κυβέρνηση, περιφέρεια, τους δήμους της περιοχής να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να προχωρήσουν άμεσα σε συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες λύσεις. Η στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια ξεκινά από κάτι αυτονόητο, να μπορεί ο εκπαιδευτικός να βρει ένα αξιοπρεπές σπίτι στον τόπο όπου υπηρετεί, καταλήγει στην ανακοίνωση ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας.
1: Δύσκολα τα πράγματα. Ενδεχομένως υπάρχουν πολλά Airbnb και στην Καβάλα. Οπότε
4: έχουν αναπτυχθεί. Έχουν αναπτυχθεί τα Airbnb στην Καβάλα και είναι το ίδιο φαινόμενο το οποίο αντιμετωπίζουμε και στα νησιά, να προσφέρονται σπίτια από Σεπτέμβριο μέχρι Μάιο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Τώρα, με ενισχυμένο εκπαιδευτικό δυναμικό ανοίγουν φέτος τα σχολεία στο Βόρειο Αιγαίο, καθώς 247 νέοι εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν στην περιφέρεια, εκ των οποίων 134 στη Λέσβο. Η Δέσποινα Θανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη από τη Λέσβο. Να σου πω βέβαια ότι το περασμένο διάστημα υπήρχαν συζητήσεις για υποβαθμίσεις σε νέα δημοτικών σχολείων στο νομό, αλλά όπως μας εξήγησε η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευση, η κυρία Κέντη Στρατάκη, στην ΕΤ Βορείου Αιγαίου που μίλησε, αυτές οι υποβαθμίσεις δεν προχώρησαν, καθώς εν τέλει διορίστηκαν περισσότεροι εκπαιδευτικοί. Πράγματι, λοιπόν, είναι μια πολύ σημαντική ενίσχυση στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά, όπως ξέρουμε, στις 11 Σεπτεμβρίου, με συνολικά 247 νέους εκπαιδευτικούς να έχουν τοποθετηθεί στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και 134 από αυτούς στη Λέσβο. Όπως ανέφερε η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης, η εκτίμηση είναι ότι φέτος θα καλυφθεί περίπου το 90% των κενών. Βέβαια, φυσικά ακόμη υπάρχουν κενά σε κάποιες ειδικότητες όπως γυμναστές και εικαστικά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ειδική αγωγή, με την Περιφερειακή Διευθύντρια να χαρακτηρίζει τη φετινή χρονιά ως την καλύτερη μέχρι σήμερα σε επίπεδο στελέχωσης.
1: Μάλιστα, το θέμα είναι που θα βρουν και αυτοί βέβαια στέγη σε εσάς στη Λέσβο. Δεν ξέρω, επειδή νωρίτερα λέγαμε τη Ρένα Πανταζόγλου ότι στην Καβάλα είναι δύσκολα και εκεί δεν ξέρουμε τι γίνεται, έτσι.
5: Ναι, σας άκουσα αυτά που λέγατε. Να σας πω, σε εμάς είναι κάπως καλύτερα σε σύγκριση με τις τιμές από άλλα νησιά. Mm-hmm. Και αυτό που μας είπε και η Περιφερειακή Διευθύντρια, γιατί είτε τι ρωτήσαμε, είναι ότι και τα χωριά που μετακινούνται, οι εκπαιδευτικοί κτλ. Και που χρειάζεται να μείνουν για να κάνουν τα μαθήματά τους στα σχολεία, υπάρχει ένα πολύ οικογενειακό περιβάλλον, έτσι μας είπε, οπότε βοηθάνε και οι ντόπιοι. Και στην έβρεση σπιτιού πολλές φορές, αλλά και στην καθημερινότητά του.
1: Πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε θερμά, Δέσποινα. Καλή συνέχεια. Σύσκεψη στα γραφεία της Ένωσης Μαστιχοπαραγών Χίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην περιοχή των μαστιχοχωρίων. Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς σου μεσημέρι, Θοδωρή.
6: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο. Είναι έντονος ο προβληματισμός για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η ανάπτυξη ειδικά ανεμογεννητριών στη νότια Χίο, στην περιοχή δηλαδή των μαστιχοχωρίων. Και αυτό λίγη και από τη σύσκεψη που έγινε λίγες μέρες πριν στα γραφεία της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Αιγαίου, όπου είχαν προσκληθεί τόσο οι δύο τοπικοί βουλευτές, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης, ο Δήμαρχος Χίου, αλλά και οι πρόεδροι από το Επιμελητήριο Χίου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, έτσι ώστε το παράρτημα εδώ στο νησί δηλαδή, να δώσουν τις δικές τους προτάσεις για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το όλο θέμα και το πώς πρέπει να κινηθεί και η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών. Αυτό που δεσμεύτηκε η Ένωση είναι ότι θα αναλάβει κάθε δυνατή πρωτοβουλία προκειμένου να διαφυλάξει την περιοχή και το φοιτικό της κεφάλαιο από τις ενδεχόμενες επιπτώσεις. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι θα κάνει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Να σημειώσουμε ότι σε δηλώσεις που έκανε στο μηνιαίο δελτίο τύπου που βγάζει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Νικαράκης, επισήμανε για το θέμα αυτό ότι ο ίδιος δεν θα δεχτεί καμία έκπτωση στην προστασία της παραγωγής και των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, σημειώνοντας ότι χρειάζεται επιστημονικά να υπάρχει ένας τεκμηριωμένος σχεδιασμός προστασίας της μαστίχας, αλλά και στην προσοχή ώστε οι νέοι περιοδισμοί να μην οδηγήσουν σε ρήμος της περιφέρειας του νησιού. Να σημειώσουμε ότι τη στήριξη στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών έδωσε και η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής, της περιοχής δηλαδή αυτής που πέρυσι δοκιμάστηκε ιδιαίτερα από τη φωτιά στη Βόρεια Αιγαίο και που τονίζει ότι είναι στο πλευρό της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών στον αγώνα αυτό που κάνει, σημειώνοντας ότι είναι η αναγκαιότερη διατήρηση του μικροκλίματος στο Χίο, κάτι που τεκμηριώνεται και από επιστημονικές μελέτες του Ελγό Δήμητρα, που δείχνουν ότι η μαστίχα εξαρτάται από πολύ συγκεκριμένες κλιματικές συνθήκες και κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να αλλάξουν.
1: Μάλιστα.
6: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί τώρα και το θέμα της παρέμβασης και της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, Ειρήνη.
1: Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε, Θοδωρή. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στον Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤΑ στην Καστοριά, καθώς η περιφέρεια ζητά να γίνει ένα ταμείο αποζημιώσεων για ζημιές από τις αρκούδες. Μας έχουν λείψει οι αρκούδες, η αλήθεια είναι, και έχουμε να ακούσουμε ήδη η Μάρια.
7: Ακριβώς, είναι, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι από την Καστοριά.
1: Στους κατοίκους εκεί δεν θα έχουν λείψει, βέβαια, που θα έχουν ησυχάσει οι άνθρωποι.
7: Ακριβώς. Τώρα, στο επίκεντρο της περιφερειάς της Δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται το οξύ πρόβλημα με τις αυξημένες παροχές των αρκούδων κοντά στις κατοικημένες περιοχές της Καστοριάς. Είναι γνωστό, μπορεί να μας έχουν λείψει, αλλά κατά καιρούσαν διαστήματα τώρα τελευταία συμβαίνουν και κάποια ατυχήματα, είτε σε σπίτια σε βλέπεις ποιον μπαίνουν, είτε τροχαία ατυχήματα, μπαίνουν και κάνουν ζημιές. Καταλαβαίνετε
1: τι πρόβλημα.
7: Γι' αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο ζητά από την κυβέρνηση την σύσταση ειδικού ταμείου αποζημιώσεων. Στόχος είναι να καλύπτονται περιπτώσεις που μέχρι σήμερα μένουν στον αέρα από τον ΕΛΓΑ, όπως σοβαρές υλικές ζημίες από τροχαία ατυχήματα με άγρια ζώα, αλλά και ζημίες στο φυτικό κεφάλαιο φυσικά.
1: Ναι.
7: Τα στοιχεία της διεύθυνσης δασών είναι αποκαλυπτικά. Από 48 προς τα 30 του 2023 φτάσαμε στα 126 του 2025 και φέτος μέχρι τον Ιούνιο είχαν ήδη καταγραφεί 117 περιστατικά. Έτσι, η πρόταση της περιφέρειας προσλαμβάνει επίσης δημιουργία και τράπεζες ομάδας αμέσης επέμβασης, χρήση τεχνολογίας όπως drone και θερμικές κάμερες, τοποθέτηση GPS σε ζώα με προβληματική συμπεριφορά και μια επιστημονική απογραφή του πληθυσμού των αρκούδων φυσικά. Το επόμενο διάστημα, το επόμενο βήμα, εξαρτάται βεβαίως πλέον από τα εμπλεκόμενα υπουργεία, τα οποία καλούνται να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση και το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Από την Καστοριά στη Ρόδο, καθώς αισθητήρες μέτρησης στάθμης του νερού θα τοποθετήσει ο Δήμος σε ποτάμια και χυμάρους που στο παρελθόν είχαν σημειωθεί μεγάλες πλημμύρες. Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤΑ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι είναι μια προσπάθεια να προληφθούν, όσο είναι αυτό βεβαίως εφικτό μέσω του συστήματος αυτού, προβλήματα που προκαλούνται από πλημμυρικά φαινόμενα. Η Ρόδος στο παρελθόν έχει πληρώσει ακριβά και με απώλειες ανθρώπινων ζώων πλημμυρικά φαινόμενα που προκλήθηκαν από ποτάμια ή χυμάρους κατά τη διάρκεια βέβαια έντονων καιρικών φαινομένων. Έχουμε λοιπόν μια συνεργασία της Διεύθυνσης Ψηφιακής Μετάβασης του Δήμου Ρόδου με την αντίστοιχη της πολιτικής προστασίας και θα τοποθετηθούν σε συγκεκριμένα σημεία που υπέδειξε η πολιτική προστασία αισθητήρες οι οποίοι θα μετρούν την στάθμη του νερού σε σημεία που κρίνονται επικίνδυνα. Να πω ότι οι περιοχές σε γενικές γραμμές είναι η Αλισσός που είχε μεγάλες ζημιές και πιο πρόσφατα στην κακοκαιρία Μπόρα και απώλειες ανθρώπινων ζώων, η Παστίδα αλλά και ο Αρχάγγελος είναι σημεία που υπέδειξε η πολιτική προστασία του Δήμου και θα εγκατασταθούν αυτοί οι αισθητήρες. Με αυτούς, όπως εξήγησε στην ΕΡΤ ο υπεύθυνος της ψηφιακής μετάβασης ο Γιώργος Βαρέλης, η πολιτική προστασία θα μπορεί να παρακολουθεί συγκεκριμένα ποτάμια και χυμάρους ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει όταν θα διαπιστώνει ότι ανεβαίνει επικίνδυνα η στάθμη του νερού. Να πω ότι αυτό γίνεται πιλωτικά σε ό,τι αφορά στο νησί της Ρόδου,
1: ναι,
8: και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου. Γι' αυτό μιλάμε για κάποια συγκεκριμένα σημεία και συνολικά 10 αισθητήρες. Η προσπάθεια τώρα από εκεί και πέρα της Δημοτικής Αρχής θα είναι να βρει και κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα προκειμένου να μπορέσει να το επεκτείνει αυτό, να βάλει και σε άλλα σημεία δηλαδή αισθητήρες, γιατί προφανώς υπάρχουν και άλλα πολύ επικίνδυνα
1: σημεία πολύ που θα έπρεπε να τοποθετηθούν.
8: Όλο το νησί. Ναι, ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Αισθητήρες μέτρηση στάθμης του νερού λοιπόν στη Ρόδο και τώρα πάμε στο Χρήστο Πελευριά από την ΕΡΤΑ Πύργου, καθώς στην Ηλία έχουμε έργα αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές που είχαν γίνει τον περασμένο χειμώνα και τα οποία έργα βέβαια, Χρήστο, καλώς μεσημέρι, αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα.
9: Ναι, πολύ σύντομα θα έλεγα, καθώς με ένα ποσό της τάξης των 13,5 εκατομμυρίων ευρώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος επιχειρεί να δώσει μια χρηματοδοτική απάντηση, θα λέγαμε, στις ανάγκες αποκατάστασης που προέκυψαν μετά από πρόσφατα φαινόμενα φυσικών καταστροφών, μόλις τον περασμένο χειμώνα, με το μεγαλύτερο βάρος των παρεμβάσεων να κατευθύνεται σε υποδομές και οδικά δίκτυα. Είναι κάτι που έχουν ανάγκη σχεδόν όλοι οι Δήμοι της Ηλίας μετά από εκείνα τα ακραία καιρικά φαινόμενα, και μετά από την πρόσκληση αυτή της περιφέρειας αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες με τις δημοπρατήσεις και την επιλογή των αναδόχων ώστε να ξεκινήσουν τα έργα. Δεν είναι μόνο το δικό δίκτυο, είναι η απομάκρυση βράχων και φρετών υλικών, είναι οι διευθετήσεις ποταμών, είναι η μείωση των κινδύνων από τα επικίνδυνα σημεία και η προσβασιμότητα στους κατοίκους για να πάνε στις καλλιέργειές τους και στις κτηνοτροφικές τους μονάδες. Όλα αυτά λοιπόν θα μπουν σε μια ιεράρχηση, έχουν μπει ήδη σε μια ιεράρχηση ως επιδιώξεις από τους Δήμους της Ηλίας για να ξεκινήσουν οι σχετικές εργασίες. Συνολικά μιλάμε εδώ για 7 μεγάλα έργα αποκατάστασης, ενώ θα πρέπει να πω ότι δεν είναι μόνο αυτή η χρηματοδοτική πρωτοβουλία που έχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Έχουν δοθεί και χρήματα από τα Υπουργεία προς τους Δήμους που ξεπερνούν τα 20-25 εκατομμύρια ευρώ και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν και αυτά για παρόμοια έργα. Θυμίζω ότι είχε καταστραφεί ένα μεγάλο κομμάτι της Ηλίας από εκείνα τα ακραία καιρικά φαινόμενα που είχαν φέρει κατολισθήσεις, πλημμύρες, αποκοπή δρόμων και σε άλλες υποδομές, κυρίως σε κοινότητες ορεινές των Δήμων της Ηλίας.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστό. Έργα αποζημιώσεων από φυσικές καταστροφές στην Ηλία και στη Θεσσαλία τώρα. Στα 200 ευρώ αυξάνεται για το 2026 η ενίσχυση του Θεσσαλιπάς, ενώ η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει τα μέσα Σεπτεμβρίου. Το μέτρο συνεχίζεται για τρίτη χρονιά και στόχο έχει την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης στις περιοχές της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τη θεομηνία του Ντάνιελ. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό σας μεσημέρι. Να ξεκινήσω από τη Μαγνησία που το πρόγραμμα θα καλύψει και φέτος το σύνολο των Δήμων, Βόλου, Νοτίου Πηλίου και Ζαγοράς Μουρεσίου. Η ενίσχυση θα χορηγείται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια μέσω άλλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μετακινήσεων. Η εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται σε δύο περιόδους, δηλαδή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και Νοέμβριο-Δεκέμβριο, με αυξημένο ποσό βάουτσερ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ώστε σύμφωνα με το σχεδιασμό να ενισχυθεί περισσότερο το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Το θέμα να πω ότι συζήτησε μέσα στον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου, ο κύριος Τριαντόπουλος, ο βουλευτής Μαγνησίας, με το Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, τον κύριο Καμπούρη. Είχε ζητήσει από τον Απρίλιο να συνεχιστεί αυτό το μέτρο και να αυξηθεί η ενίσχυση και τελικά έγινε αποδεκτό, γιατί πρόκειται για ένα πετυχημένο μέτρο που και γι' αυτό συνεχίζεται για τρίτη χρονιά. Έχει αξιολογηθεί θετικά από επαγγελματίες του τουρισμού στη Μαγνησία, ενώ η νέα εφαρμογή του αναμένεται να στηρίξει επιχειρήσεις και προορισμούς και εκτός της υψηλής τουριστικής περίοδου. Τώρα, ως προϋπολογισμός, έχουμε 2.500.000 ευρώ, από τα οποία περίπου το 1,5 απορροφάται από τους Δήμους Θεσσαλίας. Το έργο υλοποιείται από την ΕΔΙΤΕ ΑΕΓΙΑΝΕΤ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Στην πορεία των μεγάλων έργων των Ιωαννίνων, στις καθυστερήσεις της κεντρικής πλατείας αλλά και στα προβλήματα της καθημερινότητας αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Ιωαννιτών, ο κύριος Τωμάς Μπέγκα, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ Ιωαννίνων. Όπως ανακοίνωσε το κύριο τμήμα της κεντρικής πλατείας και η κάθοδος της Λεωφόρου Δωδώνης αναμένεται να είναι λειτουργικά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, ώστε να μπορέσουν να φιλοξενήσουν και τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Ο Δήμαρχος αναγνώρισε ότι το έργο έχει παρουσιάσει καθυστερήσεις, αναφερόμενος στις σύνθετες τεχνικές δυσκολίες που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Η πλήρη αποπεράτωση βέβαια της κεντρικής πλατείας τοποθετείται χρονικά έως το Μάρτιο του 2027. Μέχρι τότε προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί και τα υπόλοιπα τμήματα του έργου, μεταξύ των οποίων το στέγαστρο και η πρόσβαση από την πλευρά της ΟΑΣΙΣ. Όπως εξήγησε ο κύριος Μπέκας, πρόκειται για ένα ιδιαίτερο σύνθετο τεχνικό έργο, καθώς οι εργασίες εξελίσσονται παράλληλα με τη λειτουργία του υπήρχου χώρου στάθμευσης. Γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στην τέλεσή του. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Δήμαρχος όμως και στο πάρκο Πυρσινέλα, το γνωστό γιαννιώτικο σαλόνι, το οποίο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αναβάθμισης του δημοσίου χώρου στα Ιωάννινα. Ο κ. Μπέκα στάθηκε στην ολοκλήρωση του έργου και στην απόδοση του πάρκου στους πολίτες, επισημένοντας ότι πρόκειται για μία εμβληματική παρέμβαση που επαναφέρει ένα από τους σημαντικότερους χώρους πρασίνου και αναψυχής στην καθημερινότητα των Γιαννιωτών. Mm-hmm. Το έργο εντάχθηκε στις παρεμβάσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και σύμφωνα με τον Δήμαρχο ολοκληρώθηκε εντός των αυστηρών χρονικών προθεσμιών που έχουν τεθεί. Βέβαια, έκανε και κάποιες αναφορές ο κύριος Μπέκας ότι κατάφερε, είναι από τους Δήμους που ολοκλήρωσαν όλα τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσα στην καταληκτική προθεσμία του Αυγούστου.
1: Μάλιστα.
11: Και πέρα από πάρκο Πυρσινέλη, αναφέρθηκε και στις εκτεταμένες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας, καθώς και στα έργα που αφορούν στη βελτίωση και την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τη στήριξη της κυβέρνησης για την επόμενη κρίσιμη τριετία κατά την οποία θα εξελίσσεται το μεγάλο αναπτυξιακό του έργο ζητάει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πάμε στον Περικλή Καραφιλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Να πω ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας διεκδικεί τεχνική υποστήριξη για το επενδυτικό του πρόγραμμα, επιστημονική παρακολούθηση της μετάβασης και νέα σχολή καλών τεχνών στην Φλούρνα. Αναλύοντας λίγο αυτά τα αιτήματα, να πω ότι το επενδυτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας άνω των 268 εκατομμυρίων περιλαμβάνει περισσότερα από 50 έργα και υποέργα, μεταξύ των οποίων νέες φοιτητικές εστίες 700 κλινών μέσω σύμπραξης δημόσιου ιδιωτικού τομέα, τεχνολογικό πάρκο, Green Data Center με τον υπερυπολογιστή Δυτικής Μακεδονίας, η δημοπράτηση για την προμήθεια και εγκατάσταση του οποίου αναμένεται τον Οκτώβριο, οι ενεργειακές αναβαθμίσεις, το εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο του Όρλιακα και νέες ακαδημαϊκές υποδομές σε 5 πόλεις. Η κλίμακα και ο ρυθμός υλοποίησης του προγράμματος αυτού δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις σε επίπεδο τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης σε μια περίοδο που το Πανεπιστήμιο αντιμετωπίζει σημαντική υποστελέχωση και για την κάλυψη αυτής της ανάγκης προτείνει τη δημιουργία εξειδικευμένου μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης για την κρίσιμη αυτή τριετία με αντικείμενο την ορίμανση, τη διαχείριση και επίβλεψη των έργων και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Η δεύτερη πρόταση, όπως είπα, είναι η συστηματική παρακολούθηση του πραγματικού αντίκτυπου της μετάβασης, την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον του προγράμματος δίκαιης μετάβασης. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η θεσμική ενεργοποίηση του τοπικού παρατηρητηρίου δίκαιης μετάβασης στο Πανεπιστήμιο. Και το τρίτο ζήτημα αφορά το νέο κτίριο της Σχολής Καλών Τεχνών στη Φλόρινα, ένα έργο που αναμένουν η πανεπιστημιακή κοινότητα και η τοπική κοινωνία και το οποίο θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της σχολής. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Παρουσία του διεθνούς φήμης Ιταλού τραγουδιστή Αλμπάνο θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα 18 και 19 Σεπτεμβρίου το δεύτερο φεστιβάλ φιλαρμονικών Ιωνίσεων με τη συμμετοχή μουσικών σχημάτων από τα Επτάνησα και το εξωτερικό. Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα, καλώς σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι στην Κέρκυρα. Η καρδιά της επτανησιακής μουσικής παράδοσης θα χτυπήσει εδώ στο νησί μέσω του διεθνούς φεστιβάλ φιλαρμονικών Ιωνίσεων 18 και 19 Σεπτεμβρίου στην πλατεία του νησιού με τη διοργάνωση της Περιφέρειας Ιωνίσεων και τον αναπτυξιακό οργανισμό Ιόνια Ανάπτυξη ΑΕ, που υπόσχονται ένα υπέροχο οπτικοακουστικό θέαμα. Από τα πολύ δυνατά σημεία αυτής της μεγάλης μουσικής συνάντησης, η παρουσία του διεθνούς φήμης Ιταλού τραγουδιστή Αλμπάνο ως guest star, ο οποίος θα χαρίσει στο κοινό και μοναδικές ερμηνείες. Συμμετέχει φιλικά και σπουδαία ερμηνεύτρια Φωτεινή Δάρα, καθώς και Ένωση Χοροδιών Κέρκυρας με τη Μεικτή Χοροδία Ανεμομήλου και επίσης τη Σχολή Χορονικής Γιάννου. Στη σκηνή τώρα του φεστιβάλ θα βρεθούν κορυφαία μουσικά σώματα από όλη την Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο, αλλά και το εξωτερικό, την Ιταλία, τη Σερβία, την Πολωνία, την Ουκρανία. Και για δύο μέρες η παράδοση των Επτανήσεων θα συναντήσει μουσικά σύνολα από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε μια γιορτή αφιερωμένη στη μουσική και την ειρήνη.
1: Μαρίνα Μοσχάτη, σας ζηλεύουμε. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε θερμά. Με 157 ταινίες και 45 παγκόσμιες πρεμιέρες ξεκινά την Κυριακή το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στη Δράμα. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Από την Κυριακή 6 έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η Δράμα υποδέχεται το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, έναν από τους σημαντικότερους κινηματογραφικούς θεσμούς της χώρας. Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει συνολικά 157 ταινίες, από τις οποίες οι 45 θα παρουσιαστούν σε παγκόσμια πρεμιέρα, επιλεγμένες μέσα από 3.420 υποβολές από όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 5 διαγωνιστικά τμήματα με 30 ταινίες στο εθνικό, 19 στο εθνικό σπουδαστικό και 26 παραγωγές από 20 χώρες στο διεθνές διαγωνιστικό, ενώ φέτος εγκαινιάζεται και το διεθνές διαγωνιστικό ντοκιμαντέρ. Στις θεματικές των ταινιών επανέρχεται η ελληνική οικογένεια μέσα από περισσότερο στοχευμένες ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις, ενώ οι νεότεροι δημιουργοί στρέφονται στις ανθρώπινες σχέσεις και στην αναζήτηση του έρωτα και της αγάπης. Με κεντρικό σύνθημα «Welcome Home», το φεστιβάλ φιλοξενεί για πρώτη φορά την ετήσια συνάντηση του δικτύου φεστιβάλ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Τέλος, να πούμε, η διοργάνωση διαθέτει πλέον πιστοποίηση για τα βραβεία BAFTA, παράλληλα με εκείνες για τα Όσκαρ και τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου, ενώ οι διαγωνιζόμενες ταινίες θα προβάλλονται δωρεάν και διαδικτυακά σε ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό. Έθριος θα διατηρηθεί σήμερα στην κεντρική Μακεδονία, με τη θερμοκρασία να αγγίζει το μεσημέρι τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν βόρειο-δυτική με τάση εξασθένησης. Αύριο ο καιρός θα είναι έθριος σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι στα επιρροτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά και τα νότια θα φτάσει τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: στον 5,8.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
4: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και εν αναμονή των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι εξαγγελίες θα περιλαμβάνουν φορολογικές παρεμβάσεις για επιχειρήσεις, για επαγγελματίες, αλλά και για τα νοικοκυριά, χωρίς να αποκλείονται οι εκπλήξεις. Από σήμερα, όλα τα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη θα βρίσκονται στην πόλη, αφού τις προηγούμενες ημέρες τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, οι βουλευτές και ο γραμματέας του κόμματος περιόδευσαν σε 17 νομούς με στόχο την κομματική συσπήρωση και την προβολή του κυβερνητικού έργου. Έτοιμοι οι υπουργοί να μιλήσουν σήμερα και αύριο σε εκδηλώσεις για θέματα της αρμοδιότητάς τους, προετοιμάζοντας το έδαφος για την αυριανή ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Παράλληλα, δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας με χιλιάδες αστυνομικούς στους δρόμους, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και drones, ενώ από το πρωί έχουν ξεκινήσει και οι συγκεντρώσεις, οι οποίες θα κορυφωθούν αύριο. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλιδαριάν. Και στο μικρόφωνο ο Βασίλης Γούλας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ανοίγει αύριο τις πύλες της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στην πόλη, τον μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Μέτρα άνω των 2 δισεκατομμύριων ευρώ που θα ισχύσουν από το 2027 και μετά, αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε διαχειριστές της στασιμότητας, ούτε νέους μεσίες, τόνισε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, τυλιγμένη με νάιλον, βρέθηκε τελικά η σωρός της ηλικιωμένης που, σύμφωνα με την καταγγελία της εγγονής, είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Αρνητική εισαγγελική πρόταση για το αίτημα αποφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση της Μαρφίν. Είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενη στις αρχές Αυγούστου. Σε Ρωσία και Ουκρανία, επασταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούρσνερ και Στίβ Βίτκομ το Σαββατοκύριακο. Το Κρεμλίνο, ωστόσο, αρνείται να επιβεβαιώσει την επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Με οριστικοποιημένο το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ, η κυβέρνηση στρέφεται πλέον στη Θεσσαλονίκη. Στο επίκεντρο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα βρεθεί η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος με παρεμβάσεις για οικογένειες, με παιδιά, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους και αγρότες. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι δεν πρόκειται για παροχολογία αλλά για μέτρα που βασίζονται στις δυνατότητες της οικονομίας και εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό με ορίζοντα το 2030. Πάμε να μιλήσουμε με την προϊσταμένη του πολιτικού τμήματος του Earth News, Γεωργία Σκιτζή, η οποία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη να μας πει λίγο το πολιτικό σκέλος της 90ης έκθεσης. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
6: Καλό σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη και σχεδόν ένα 24ωρο απομένει για να ακούσουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και τα βλέμματα όλα προφανώς είναι στραμμένα στην αυριανή του ομιλία. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επιμείνει στην κοστολόγηση των μέτρων και να αναδείξει εκ νέου τη διαφορετική αυτή πολιτική προσέγγιση στα προβλήματα των πολιτών. Δηλαδή, θα ακούσουμε όπως μας μεταφέρουν από πλευράς της κυβέρνησης ρεαλιστικές αλλά και υλοποιήσιμες πολιτικές από τον ίδιο που επιστρέφουν στην κοινωνία το πλεώνασμα της οικονομίας. Επί της ουσίας, αυτό που μεταφέρεται είναι ότι όλοι θα έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν και να βάλουν στα μέτρα αυτά μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος και παράλληλα φοροελαφρύνσεις τον εαυτό τους. Να μπορούν δηλαδή να δουν τον εαυτό τους. Και αυτό σημαίνει ότι κάθε πολίτης, επιχειρηματίας, μισθωτός, συνταξιούχος, ελεύθερος επαγγελματίας, αγρότης, οικογένεια με παιδιά, οι νέοι από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, εκεί θα δουν και πώς ακριβώς αποτυπώνεται το σχέδιο αυτό, που θα πρέπει να πούμε ότι είναι ένα κυβερνητικό σχέδιο που αφενός αρχικά είναι αποτυπωμένο στο 2027, αλλά έχει φτιαχτεί και η αρχιτεκτονική του είναι με τέτοιο τρόπο που έχει ορίζοντα την επόμενη τετραετία, δηλαδή μέχρι το 2030. Αυτό είναι που μας επισημαίνεται σε κάθε περίπτωση, και με τις τελευταίες πληροφορίες να λένε, για παράδειγμα, ότι σε σχέση με την οικογένεια θα αναμένουμε μια μεγάλη δέσμη εξαγγελιών για τις οικογένειες με παιδιά. Μου έλεγαν χαρακτηριστικά στην συνεργάτες του Πρωθυπουργού ότι θα αγγίζει πολύ κόσμο, πολλούς συμπολίτες μας. Για τους αγρότες, όπως είπαμε, ενισχύσεις. Το στεγαστικό δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, και εδώ θα ακούσουμε μέτρα και εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό.
5: Θα μας πει και αναλυτικότερα και ο Θάνος ο Τσίρος, ο συνάδελφος, ο οποίος έχει το οικονομικό σκέλος.
6: Ναι, σε κάθε περίπτωση. Και πώς, αν το θέλετε, με μία έννοια εξειδικεύονται αυτά.
5: Ακριβώς.
6: Πάντως νομίζω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε ότι οι αυριανές εξαγγελίες θα εντάσσονται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό, σηματοδοτώντας με μία έννοια και την εισαγωγή ενός νέου τετραετούς κυβερνητικού κύκλου, και σε αυτό θα το επισημάνει ο Πρωθυπουργός, ενώ θα υπάρχει, να πούμε και αυτό, και ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο θα ξεκινά, είναι σημαντικό, από τον Νοέμβριο του 2026, όπου επί της ουσίας αναλυτικά θα μπορεί να καταλάβει ο πολίτης, και μετά από όσα θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό, πού θα έχει λαμβάνει. Αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
5: Ωραία. Γεωργία μου, σε παρακαλώ, αν είναι εύκολο, μείνε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μιλήσουμε λίγο και με τον προϊστάμενο του οικονομικού τμήματος του Earth News, τον Θάνο τον Τζίρο, να μας πει λίγο για το πακέτο, έτσι, το μέτρο που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Θάνο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι λοιπόν και από μένα. Ακούσατε την Γεωργία. Να σας συμπληρώσω ορισμένα στοιχεία στο puzzle, το οποίο προσπαθούμε και εμείς να συνδέσουμε συλλέγοντας πληροφορίες. Είναι πολλά τα κομμάτια του τα οποία δεν τα γνωρίζουμε ακόμη, και νομίζω ότι θα χρειαστεί να περιμένουμε ακόμη και μέχρι την Δευτέρα με την αναλυτική εξειδίκευση των μέτρων από το Υπουργείο Οικονομικών, για να σχηματίσουμε πλήρη εικόνα το ποιος θα πάρει τι και πόσα, και βεβαίως το πότε. Να σας πω ότι ο Νοέμβριος είναι δεδομένο ότι θα έχει ένα σημαντικό κομμάτι άμεσων εισοδηματικών ενισχύσεων. Δηλαδή θα υπάρξουν επιπλέον κινήσεις πέραν των προγραμματισμένων ενισχύσεων που προβλέπονται, δηλαδή της επιστροφής ενοικίου και της καταβολής της ετήσιας ενίσχυσης σε συνταξιούχους και σε άτομα με αναπηρία. Φαίνεται ότι έχει κλειδώσει η αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης για τους συνταξιούχους πάνω από τα προγραμματισμένα επίπεδα των 300 ευρώ. Αυτός είναι ο Νοέμβριος, στον οποίο αναφέρθηκε η Γεωργία Σκυντή και προηγουμένως. Τον Ιανουάριο αρχίζουν και ενεργοποιούνται μέτρα αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος με δύο τρόπους. Είτε με αύξηση του ονομαστικού εισοδήματος, είτε και με μειώσεις φορολογικών βαρών. Και αυτή τη συνταγή φαίνεται ότι θα την δούμε να υλοποιείται σε αρκετές κοινωνικές ομάδες. Συνταξιούχους, εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, εργαζόμενους και στον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να σου πω ότι πολλά από τα καινούρια μέτρα τα οποία περιμένουμε ότι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός με ορίζοντα υλοποίησης κατά κύριο λόγο το 2027, διότι θα είναι ένα εμπροστοβαρές πακέτο, θα τα δούμε να συνδυάζονται με μέτρα ήδη γνωστά, τα οποία ήδη δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί στην πράξη. Άρα εκεί θα υπάρξουν συνδυασμοί οι οποίοι θα οδηγήσουν και σε ένα πιο ουσιαστικό όφελος για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Χαρακτηριστική περίπτωση εδώ, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι που αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Υπάρχει ήδη η ψηφισμένη νέα φορολογική κλίμακα που εξασφαλίζει σημαντικές μειώσεις φόρου για τους αυτοαπασχολούμενους, ειδικά αυτούς που έχουν παιδιά. Αυτό το μέτρο λοιπόν θα έρθει να κουμπώσει και με άλλες παρεμβάσεις που δρομολογούνται, όπως χαρακτηριστικό παράδειγμα η μείωση του συντελεστή υπολογισμού της προκαταβολής, όπως παράδειγμα οι διορθωτικές κινήσεις που αναμένεται ότι θα ακούσουμε ότι θα υπάρξουν στο κομμάτι του τεκμαρτού εισοδήματος. Να κλείσουμε και με μια αναφορά στους συνταξιούχους, στους δημοσίους υπαλλήλους, με συγχωρείτε, φαίνεται ότι το πακέτο για αυτούς θα περιλαμβάνει κάτι περισσότερο από την αύξηση των αποδοχών τους, η οποία προκύπτει λόγω της πλήρους εναρμόνισης του εισαγωγικού μισθού στο δημόσιο με τον κατώτατο μισθό. Φαίνεται ότι θα δούμε αυξήσεις απολαβών, οι οποίες θα δοθούν ενδεχομένως και νωρίτερα από τον Απρίλιο του 2027.
5: Ωραία. Θα να σε ευχαριστήσουμε. Γεωργία, σε παρακαλώ, μείνε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή για να πούμε και δύο πράγματα περισσότερο για τη ΔΕΘ. Να ακούσουμε λίγο τι είπε στο συνέδριο με τίτλο «Η Ελλάδα του αύριο» ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
8: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσουμε, ο Πρωθυπουργός, ένα σαφές, συγκεκριμένο, δομημένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας. Όχι αποσπασματικά μέτρα, μία στρατηγική, στην οποία κάθε πολίτης, επιχειρηματίας, μισθωτός, συνταξιούχος, ελεύθερος επαγγελματίας, αγρότης, νέος, να μπορεί να δει τον εαυτό του. Η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο να έχουμε ανάπτυξη, είναι να έχουμε ανάπτυξη που να διαχυθεί παντού, να έχουμε ανάπτυξη που να διαχέεται σε όλες και σε όλους.
5: Ακούσαμε τον Υπουργό Οικονομικών, κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Γεωργία μου, ΔΕΘ σημαίνει εκτός των άλλων και διάφορες συγκεντρώσεις, διάφορα πάρτι, αν μπορούμε να πούμε. Δεν ξέρω ποια είναι η εντολή που έχει δοθεί σε κυβερνητικά στελέχη, αξιωματούχους, ακόμα και κομματικά στελέχη, έτσι, από τον Πρωθυπουργό και τους συνεργάτες του.
6: Σε κάθε περίπτωση αναμένεται η καθιερωμένη συνάντηση που έχει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με τους συναδέλφους, τους δημοσιογράφους, τους διαπιστευμένους στο κυβερνητικό ρεπορτάζ. Εκεί γίνεται και η συνάντηση, να πούμε, όπως κάθε χρόνο, με τον Πρωθυπουργό, που καταλαβαίνεις ότι δέχεται βροχή ερωτήσεων και παραμένει φιδωλός. Ωστόσο, αναμένουμε στη συνάντηση αυτή και ένα στίγμα από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη. Παράλληλα, όμως, όπως είπες, υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις. Υπάρχει και η εκδήλωση προγραμματισμένη από πλευρά της ΟΝΕΔ και εκεί είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο μήπως βρεθεί και εκεί στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον, πολιτικό ενδιαφέρον, είναι και προεκλογική. Αυτή τη στιγμή αναμένεται εκλογές, σύμφωνα με όσα έχει πει ο Πρωθυπουργός, να γίνουν την άνοιξη του 2027. Και συνεπώς, σε κάθε περίπτωση, και όσα θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό, και βεβαίως στη συνέχεια την Κυριακή, να πούμε, η συνέντευξη τύπου, θα τροφοδοτήσουν το δημόσιο διάλογο και είναι όλα αυτά τα οποία συζητούνται και στα πηγαδάκια, όπως και για παράδειγμα, τι θα ακουστεί και από, ακούσαμε από τον κύριο Τσίπρα ήδη, υπάρχει εντονότατη κριτική και από την κυβέρνηση και σήμερα, να πούμε, ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ασκεί κριτική σε όσα έχει ανακοινώσει στο οικονομικό του πρόγραμμα ο κύριος Τσίπρας και σε κάθε περίπτωση αναμένεται και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι θα έρθουν εδώ στη Διεθνή Έκθεση να καταθέσουν τις δικές προτάσεις, τροφοδοτώντας, αν το θέλετε, και μια αντιπαράθεση πλέον επί πραγματικών στοιχείων.
5: Γεωργία, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ήταν η Γεωργία Ισκιτζή, η προϊσταμένη του πολιτικού τμήματος του RT News. Και πάμε να συνεχίσουμε το δελτίο ειδήσεων, το οποίο αυτή τη στιγμή, με τα αυξημένα πλέον μέτρα ασφαλείας, αλλά και τα μέτρα της τροχιάς στη Θεσσαλονίκη που υπάρχουν ήδη για τη Διεθνή Έκθεση. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί επιποδός, drones και προληπτικοί έλεγχοι συνδέουν το σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη και των εγγενείων που θα γίνουν αύριο. Την ίδια ώρα, σειρά συγκεντρώσεων και πορεών έχει προγραμματιστεί για αύριο, η μέρα των εγγενείων, με αποτέλεσμα να τεθούν σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο Κώστα Μπούρη, ο οποίος θα μας δώσει όλα τα νεότερα σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας στη Διεθνή Έκθεση. Κώστα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Το επιχειρησιακό σχέδιο της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη από χθες το μεσημέρι. Σήμερα, λοιπόν, απαγορεύεται η στάση και η στάμευση σε όλους τους περιμετρικούς δρόμους γύρω από την έκθεση, δηλαδή Αγγελάκη, Νικολάου Γερμανού, 3 Σεπτεμβρίου, Εγνατία. Υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη που αποτρέπει κάποιος να παρκάρει, να σταματήσει εκεί. Για όποια αυτοκίνητα είναι ξεχασμένα, απομακρύνονται. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη έχουν φτάσει περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί με 72 δημιουργίες, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι να έχουν την τάξη, να υπάρχει τάξη στο και να μην γίνει κανένα πρόβλημα. Ο στόχος της αστυνομίας, βέβαια, είναι να μην υπάρξει ούτε ένα επεισόδιο την αυριανή μέρα, το Σάββατο δηλαδή, όπου είναι και τα εγγένεια της έκθεσης. Αύριο στις 3 η ώρα, σήμερα, το μετρό, να πούμε, λειτουργεί κανονικά. αύριο, αν και από τις 3 η ώρα το μεσημέρι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Μετρό, που θα αρχίσουν και τα έκτακτα μέτρα της αστυνομίας, θα κλείσουν οι σταθμοί από τον σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και τον Ευκλείδη. Η υπόλοιπη γραμμή, οι υπόλοιπες δύο γραμμές της Καλαμαρίας θα είναι ανοιχτή μέχρι και τον Ευκλείδη, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Μετρό πάντα και της αστυνομίας. Ενώ παράλληλα και από τις 3 η ώρα και μετά θα αρχίσει σταδιακά να αποκλείεται και η κυκλοφορία εναλλάξ στους δρόμους ανάλογα με τις εκδηλώσεις και ανάλογα με την πορεία που θα υπάρξει σε όλη τη διάρκεια των εγγενείων. Πάντως υπάρχει πολύ ισχυρή αστυνομική παρουσία. Ήδη άρχισαν οι διαδηλώσεις με πρώτες δύο που έγιναν το πρωί, η μία των νοσοκομιακών και η άλλη των διασωστών του ΕΚΑΒ, ενώ στις 6 ώρα το απόγευμα είναι προγραμματισμένη στο Λευκό Πύργο να γίνει η συγκέντρωση των εστόλων.
5: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο συνάδελφος ο Κώστας ο Μπούρης από τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα όμως στο Earth News Radio 105,8 μίλησαν άνθρωποι της αγοράς και των παραγωγικών τάξεων εν ώψη και των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε εδώ στο ραδιόφωνο ο κύριος Κώστας Μωραϊτίδης, ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
10: Το πρώτο ζήτημα που έχουν αναδείξει οι επιχειρήσεις δεν είναι άλλο παρά η ανάγκη για μέτρα συγκράτησης ενεργειακού κόστους. Δεύτερον, μέτρα φοροελάφρυνσης και τρίτον, χρηματοδοτική στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τα εναπομείναντα κονδύλια που θα διαχειριστεί η αναπτυξιακή τράπεζα. Οι φτωχότερες περιφέρειες της χώρας έχουν εισοδήματα που δεν ξεπερνάνε κατά κεφαλήν τις 17.000 ευρώ, όταν ενδεικτικά θα πω η πλουσιότερη περιφέρεια της χώρας, η Αττική, αγγίζει τις 30.000 ευρώ. Αυτές οι ακραίες αποκλίσεις είναι αποθαρρυντικές για μια σειρά σημαντικότατων ζητημάτων για την χώρα. Εδώ ζητάμε λοιπόν μια σειρά μέτρων, τα οποία μέτρα θα κινητοποιήσουν την επαναλειτουργία μονάδων στην περιφέρεια. Μια σειρά μέτρων που πρακτικά θα επιτρέψουν ιδιαίτερα στη μεταποίηση να λειτουργήσει με όρους ανταγωνιστικούς και επιχειρηματικής υγείας, ούτως ώστε να μπορέσει να συγκρατήσει τον κόσμο στην περιφέρεια, μιας και η μεταποίηση είναι αυτή, και να το πούμε και δημόσια για μια ακόμα φορά, που δίνει τις υψηλότερες αποζημιώσεις, τους υψηλότερους μισθούς, συγκρίνοντας πάντα την ίδια ακαδημαϊκή στάθμη.
5: Για τους συνταξιούχους μίλησε ο κύριος Στάθης Ανέσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων, ο ΜΕΟΤΕ.
11: Οι συνταξιούχοι είναι η μοναδική κοινωνική ομάδα, η μοναδική κοινωνική κατηγορία που φορτώνεται συνεχώς όλα τα βάρη, φορολογικά, μειώσεις, αυξήσεις στα φάρμακα και παντού, και είναι εκείνοι που παίρνουν και τις μικρότερες αυξήσεις. Γι' αυτό διαδηλώνουμε, γι' αυτό διαμαρτυρόμαστε και κυρίως, και συγγνώμη που επαναλαμβάνομαι, θέλω να γίνει σεβαστό και από τους περνώντας και από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις, ότι οι συνταξιούχοι δεν είναι τα παράσιτα της κοινωνίας. Είναι άνθρωποι που έχουν δουλέψει, που έχουν πληρώσει, που προσφέρουν στην κοινωνία, και να σας πω και στο τέλος, και από αυτή την πενιχρή σύνταξη που παίρνουν, συντηρούν και παιδιά και συντηρούν δύο και τρεις οικογένειες. Λέμε κατά σύνθημα, δεν θέλουμε κοροϊδία και δεν θέλουμε ψύχαλο ελεημοσύνης. Δεν ξέρουμε αν το 250 όπως έχουν υποσχεθεί θα πάει 300 ή 350 ή και 400. Αν δεν αυξηθούν τα κριτήρια τα εισοδηματικά, θα είναι δώρον άδωρο. Γιατί θυμίζω σήμερα τα εισοδηματικά κριτήρια για να το πάρει κάποιος αυτό είναι για τον ένα άτομο να είναι 4.000 το ετήσιο εισόδημα και όσοι είναι ζευγάρι να είναι 8.000. Τόσο χαμηλό το εισοδηματικό κριτήριο που ελάχιστοι θα μπορέσουν να το πάρουν.
5: Ο κύριος Κυριάκος Μερελής, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, μίλησε για τα αιτήματα των παραγωγικών δυνάμεων. Ας τον ακούσουμε.
12: Πρέπει να δοθεί μια λύση σε αυτό το πρόβλημα που μαστίζει οριζόντια την ελληνική κοινωνία. Και λέγεται ακρίβεια, λέγεται καρτελοποίηση της αγοράς, λέγονται μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, τα οποία εξαντλούν, προκανίζουν το εισόδημα των οικοκυριών. Στην κατεύθυνση αυτή προφανώς πρέπει να αυξηθούν οι έλεγχοι της πολιτείας, πρέπει να μειωθούν οι συντελεστές ΦΠΑ, είναι ένα πάγιο και διαρκές αίτημα, ξέρετε, των παραγωγικών φορέων αυτών, και προφανώς ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ξέρετε, η Θεσσαλονίκη έχει μια μεγαλύτερη ανάγκη από άλλες περιοχές της Ελλάδος. Και όχι μόνο η Θεσσαλονίκη, και η περιφέρεια και το Κύμα Γεωργονές και όλη η Βορειοελλάδα. Λόγω του ότι γειτνιάζουμε με άλλες όμορες βαλκανικές χώρες, στις οποίες υπάρχουν ευνοϊκότερα φορολογικά ασφαλιστικά καθεστώτα και ευνοϊκότερα αναπτυξιακά, αν θέλετε, κίνητρα, παρατηρήθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες μεγάλη φυγή ελληνικών επιχειρήσεων. Mm. Παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια όμως, εξαιτίας αυτής της οικονομικής κρίσης και ανέχειας, και οι καταναλωτές πλέον, οι συμπολίτες μας, να επιλέγουν, κύριε Πίκουλα, για τις αγορές του σπιτιού τους, για να γεμίσουν το ρεζερβουάρ τους, να κινηθούν σε αυτές τις χώρες. Αυτό, ξέρετε, είναι μια οικονομική αιμορραγία.
5: ΔΕΘ χωρίς δημάρχους δεν νοείται. Έτσι, από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, αναφέρθηκε στα αιτήματα των δημάρχων.
13: Εμείς συζητάμε σαν δήμαρχοι, έχοντας καταθέσει τα αιτήματά μας με επειδή αιτιολογημένα, μια οικονομική ενίσχυση των Δήμων, διότι τώρα μπαίνουμε μέσα. Ως προς το λειτουργικό κόστος, ως προς τα έργα έχουμε χρήματα, αλλά από τα έργα δεν μπορούμε να μεταφέρουμε χρήματα για την αντιμετώπιση του λειτουργικού μας κόστους. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τους φορείς περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, συναντήθηκε και με τους δημάρχους της Βορείου Ελλάδος, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
14: Ναι.
13: Και όσα προηγουμένως μαζί είπαμε, τέθηκαν υπόψη του. Τέθηκε υπόψη του Πρωθυπουργού επίσης, αλλά συναντηθήκαμε πριν δύο μέρες και στην Αθήνα με τον κύριο Πιερακάκη και τον κύριο Λιβάνιο και όλο το οικονομικό επιτελείο. Και περιμένουμε να ικανοποιηθούν αιτήματά μας. Φίξαμε το θέμα, παραδείγματος χάρη, του τιμολογίου της ΔΕΗ. Κοιτάξτε να δείτε.
14: Ναι.
13: Ένα εργοστάσιο που απασχολεί εργαζόμενους, είναι μια κερδοσκοπική εταιρεία, είπα ένα παράδειγμα τώρα, πληρώνει από 0,08 έως 0,10 λεπτά την κιλοβατόρα.
14: Mm-hmm.
13: Εμείς, οι Δήμοι, που δεν είμαστε εργοστάσιο, που δεν είμαστε κερδοσκοπικός οργανισμός, πληρώνουμε 0,26, δηλαδή 2,5 φορές πιο ακριβά. Αν πληρώσουμε το ίδιο με τις βιομηχανίες, τότε θα κερδίσουμε, θα εξοικονομήσουμε από τις δαπάνες μας 250 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Δύο δόσεις μηνιάτικες.
5: Παραμένουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί η φετινή είναι η 90η και έχει και επαιτειακό χαρακτήρα για τα 100 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση του 1926. Τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία, η οποία στο περίπτερό της προβάλλει τη σύγχρονη τεχνολογία και τον πολιτισμό. Περισσότεροι από 1000 εκθέτες θα συμμετέχουν στη φετινή έκθεση από 25 χώρες. Περισσότερα όμως θα μας πει η συνάδελφος Λία Χριστάρα. Λία, καλό μεσημέρι.
15: Καλό σας μεσημέρι. Λίγες ώρες πριν ανοίξει τις πύλες της, η επαιτειακή, όπως πολύ σωστά είπες, 90η ΔΕΘ, με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, με την χώρα του αναντελώτος ηλίου, μία από τις τιμόμενες χώρες που μας έρχεται από πολύ μακριά, και είναι ωραίο αυτό γιατί θα γνωρίζουμε από κοντά και άλλες κουλτούρες. Δηλαδή, ξέρουμε πολύ καλά ποιο είναι το πρόσωπο της Ιαπωνίας τεχνολογικά, μηχανολογικά, έχουν πολλά επιτεύγματα, είναι πολύ μπροστά σε πάρα πολλούς τομείς. Το σημαντικό όμως είναι να δούμε και την κουλτούρα τους, όπως πολύ σωστά είπες μέσα, δηλαδή στο περίπτερο 13, που είναι αυτό της τιμόμενης χώρας, εκτός από τα αυτοκίνητα, την ηλεκτροκίνηση, τα ρομποτικά μηχανήματα. Θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε και παραστάσεις με τα τύμπανα, τα παραδοσιακά τους τύμπανα, παραστάσεις με κιμονό, παρουσιάσεις της γαστρονομίας τους, που είναι από τις πιο υψηλές στον κόσμο, και νομίζω ότι αυτό θα κεντρήσει και το ενδιαφέρον των τουριστών.
5: Δεν ξέρω εσένα, σου αρέσει η ιαπωνική κουζίνα?
15: Η ιαπωνική κουζίνα θα δοκιμάσω. Έχω δοκιμάσει και στην Αθήνα μαγαζιά. Έχει στη Θεσσαλονίκη μαγαζιά. Εννοείται ότι έχω δοκιμάσει. Έχει τέλος πάντων το κάτι πίστης. Δεν είμαι πολύ φαν. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που είναι πολύ φαν, αλλά μου αρέσει η φιλοσοφία τους, ξέρεις, πάρα πολύ. Γιατί μας είπαν ότι θα μας μάθουν το πνεύμα τακούμι, που είναι το να φτάνεις στην αριστεία μέσω της ενσυναίσθησης. Είναι άνθρωποι που πολύ καλά ξέρουμε, δίνουν πολύ σημασία στον σεβασμό στον συνάνθρωπο και στην αλληλεγγύη. Τώρα να πούμε ότι από εκεί και πέρα μπορεί κάποιος να πάρει σήμερα εισιτήρια τα Early Bird στα 7 ευρώ ηλεκτρονικά, και από αύριο τα εισιτήρια θα πουλούνται και κανονικά και στην έκθεση στα 9 ευρώ. Όμως από το ωράριο από αύριο θα είναι κανονικά, θα ανοίξει η ΔΕΘ κανονικά, έτσι. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει παρουσία εδώ των υπουργών και του πρωθυπουργού δεν είναι ανοιχτή για το κοινό, είναι κανονικά ανοιχτή για το κοινό, και περιμένουμε φέτος να ξεπεράσουμε, θα δούμε τους 200.000 επισκέπτες. Γενικά είναι χίλιοι εκθέτες από 25 χώρες, και πάντα εκεί να μας προσφέρει κάτι η έκθεση κάθε χρόνο, και γι' αυτό φυσικά και την επισκεφτόμαστε. Παραλαμβάνω, Παύλο, κανονικά ανοίγει τις πύλες της για 9 μέρες, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να πάμε και από Δευτέρα, εμείς στη Θεσσαλονίκη, που θα είναι και πιο ήσυχα τα πράγματα.
5: Λία, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το θέμα είναι οι Ιάπωνες φίλοι μας να μας μάθουν το μυστικό της ευτυχίας, εγώ θεωρώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για την τιμόμενη χώρα, Την Ιαπωνία μίλησε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 αναπληρωτής επικεφαλής της πρεσβείας της Ιαπωνίας, Τακάκι Νεμότο.
14: Από αύριο η Ιαπωνία θα συμμετάσχει, όπως γνωρίζετε, ως τιμόμενη χώρα στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ήδη κυκλοφορούν πολλές σχετικές αναφορές στα εμβόλια και διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναμένουμε ότι αυτή η έκθεση θα αυξήσει το επιχειρηματικό ενδιαφέρον και να αναπτύξει τις κοινωνικές οικονομικές σχέσεις. Το θέμα και το σκεπτικό μας είναι το τακούμι. Τακούμι είναι μια ιαπωνική λέξη η οποία συχνά μεταφράζεται ως δεξιοτεχνία ή μαεστορία, αλλά έχει πιο βαθιά έννοια. Είναι η επιδίωξη της αριστείας μέσα από την σοφία, κινητήρα, δύναμη και την συνένεση, την αφοσίωση στο να κάνεις κάτι καλά, να βελτιώνεσαι διαρκώς και να δημιουργείς αξίες για τους άλλους. Το πνεύμα αυτό συναντάται στις παραδοσιακές τέχνες, στην παραγωγή, στην τεχνολογία, στην έρευνα, στις επιχειρήσεις, αλλά και στην καθημερινή ζωή. Το περίπτερό μας έχει σχεδιαστεί ώστε να εκφράζει αυτό το πνεύμα.
5: Πάμε να ακούσουμε και τι ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Ευθύμιος Χατζηθεόκλητος, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης.
16: Είναι ένα κέντρο που σήμερα είναι αφιερωμένο, φέτος είναι για την Ιαπωνία. Θα έρθουν πολλοί επισκέπτες, πολλοί δημιουργοί, επιχειρήσεις. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα. Γίνεται το κέντρο της Θεσσαλονίκης και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για μια εβδομάδα η Θεσσαλονίκη.
5: Πάμε τώρα, συνεχίζοντας το πολιτικό μας κομμάτι, να μιλήσουμε στην αντιπολίτευση. Με εκπροσώπους ενώσεων κτηνοτρόφων της Κρήτης συναντάται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Αδουλάκης σήμερα, ο οποίος θα προετοιμαστεί και για την επίσκεψή του την επόμενη εβδομάδα στη ΔΕΘ. Χθες, κατά την ομιλία του για την 52η επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης έθεσε το πολιτικό δίλημα των επόμενων εθνικών εκλογών. Εξαπέλυσε επίθεση τόσο στη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό, όσο και στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ παράλληλα παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ ως τη δύναμη που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα πορεία. Περισσότερα θα μας πει η συνάδελφος Λίνα Μπεθάνη. Λίνα, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, και την επομένη της τιμητικής εκδήλωσης για την 3η του Σεπτέμβρη, που για το ΠΑΣΟΚ, όπως λένε τα στελέχη του, αποτελεί αφετηρία εκκίνησης του εκλογικού αγώνα για πολιτική αλλαγή, ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Είναι η ώρα, λένε, ανάδειξης του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, που είναι το συγκριτικό του πλεονέκτημα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες βράδυ από την Πλατεία Ελευθερίας εξαπέλυσε επίσης τους κυρίους Μητσοτάκη και Τσίπρα, τονίζοντας ότι έχουν κρυθεί. Είπε ότι η Ελλάδα δεν είναι. Ο Ανδρουλάκης χθες βράδυ από την Πλατεία Ελευθερίας εξαπέλυσε επίσης τους κυρίους Μητσοτάκη και Τσίπρα, τονίζοντας ότι έχουν κρυθεί. Είπε

0: που αντιμετωπίζουν, είπε ότι το κόστος παραγωγής έχει απογειωθεί, μίλησε για αποτυχημένες πολιτικές που εφαρμόζεται, αντέταξε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για στήριξη της υπαίθρου και μείωση του κόστους παραγωγής, μίλησε επίσης για ένα σύγχρονο ΟΠΕΚΕΠΕ με σταθερές διοικήσεις μακριά από κομματικές επιλογές για να στηρίζονται οι πραγματικοί παραγωγοί, αναφέρθηκε και στο ιδιοκτησιακό ζήτημα που αντιμετωπίζουν στην Κρήτη, επισημένοντας την τροπολογία που έχει καταθέσει από το 2023 το ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα. Λένα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και συνεχίζουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Περνάμε στο χώρο της αριστεράς, εκεί όπου η πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί η αναφορά του Γιώργου Παπά της Ελλάς για πατριωτική εισφορά ακόμη και από θηρίδες. Την ίδια ώρα επίθεση κατά έχει εξαπολύσει ο Παύλος Πολάκης με εχμές για πρόσωπα που, όπως αναφέρει, προέρχονται από την τραπεζική αριστερά. Περισσότερα και πιο αναλυτικά θα μας πει ο συνάδελφος Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Επίθεση λοιπόν από πολλά μέτωπα δέχεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ύστερα από τις πρόσφατες προχθεσινές ανακοινώσεις με το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος. Μάλιστα, δεν δέχεται μόνο επιθέσεις από την μεριά της κυβερνώσας παρατάξεως, αλλά και από την αριστερά. Το είπες και εσύ στον πρόλογό σου, τόσο ο κύριος Πολάκης, όσο και χθες το βράδυ ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος, ουσιαστικά χαρακτήρισαν συστημική και καθόλου αριστερή την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα. Απάντηση έδωσε σήμερα η Ελλάς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση. Μάλιστα αναφέρθηκε προσωπικά στον κύριο Σκέρτσο, είπε ότι αποφάσισε να παραδώσει μαθήματα αριθμητικής, μόνο που μπέρδεψε δύο εντελώς διαφορετικά μεγέθη, λέει η Ελλάς. Το εισόδημα με την περιουσία. Η πρόταση του κόμματος αφορά μόνο το 1% για το πατριωτικό ταμείο, αναφέρεται η Ελλάς, στην καθαρή περιουσία του οικονομικού ισχυρότερου 1%. Ο κύριος Κέρτσος πήρε το δηλωμένο φορολογητέο εισόδημα αυτής της ομάδας, ύψους 14,5 δις, το πολλαπλασίασε επί 1% και ανακοίνωσε διαβεβαιωτικά ότι τα έσοδα είναι μόλις 145. Η Ελλάς θεωρεί ότι υπάρχουν παραδείγματα αντίστοιχα και σε άλλα κράτη, όπως για παράδειγμα Νορβηγία, Ισπανία, Ελβετία, που εφαρμόζουν ήδη ετήσιους φόρους καθαρής περιουσίας. Η ελληνική πρόταση, λέει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προφανώς πρέπει να εξειδικευτεί και να αξιολογηθεί. Αλλά αυταπάτη δεν είναι μια συζήτηση που διεξάγεται στο G20, στον ΩΣΑ και στα σημαντικότερα διεθνή οικονομικά κέντρα. Πρόκειται για εντυπωσιακό επίτευγμα δημοσιονομικής προσαρμογής, έστω και μόνο στα κυβερνητικά δελτία τύπου επιτίθεται η Ελλάς στην κυβέρνηση. Ας δημοσιεύσουν επιτέλους την περίφημη κοστολόγησή τους, μέτρο προς μέτρο, διαχωρίζοντας τις ετήσιες δαπάνες από τις τετραετής επενδύσεις στους δημόσιους πόρους και από την ιδιωτική συμμετοχή και το ακαθάριστο κόστος από τα προβλεπόμενα έσοδα. Ένας πόλεμος έχει ξεκινήσει, όπως φαίνεται σε όλους μας, ο οποίος θα συνεχιστεί για όλες αυτές τις μέρες. Εκτιμάται και από την Ελλάς ότι θα δοθούν οι εξηγήσεις και οι λεπτομέρειες στη συνέντευξη που πρόκειται να παραχωρήσει ο Αλέξης Τσίπρας την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τετάρτη, από τη Θεσσαλονίκη. Όπως επίσης ανακοινώθηκε και επίσημα από την Ελλάς ότι πρόκειται να δοθούν τη Δευτέρα το πρόγραμμα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος, στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο προς εξέταση και αξιολόγηση.
1: Και σίγουρα θα έχουμε και πολλά περισσότερα και μετά τις εξαγγελίες και του Πρωθυπουργού.
2: Που περιμένουμε όλοι με πολύ ενδιαφέρον αύριο, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Ακριβώς. Βαγγέλη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να περάσουμε λίγο στο αστυνομικό μας δελτίο, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Τυλιγμένη με νάιλον εντοπίστηκε σε υπόγειο σπιτιού στο Μαραθώνα η σωρός της ηλικιωμένης που, σύμφωνα με την καταγγελία της εγγονής της, πέθανε πριν από 10 χρόνια. Και σήμερα θα ήταν 90 χρόνων περίπου. Αδήλωτος ο θάνατός της, η 68χρονη κόρη της, που αρχικά ισχύει ότι την είχε θάψει στον κήπο, εισέπρατε κανονικά τη σύνταξη της μητέρας της όλο αυτό το διάστημα. Περισσότερα θα μας πει ο συνάδελφος Ηλίας Κούκος. Ηλία, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από το Μαραθώνα. Εδώ που νωρίτερα εντοπίστηκαν τα οστά της ηλικιωμένης γυναίκας, ήταν σε ένα υπόγειο αποθηκευτικό χώρο του σπιτιού. Θυμίζω ότι από χθες έσκαβαν στην αυλή του, η παρουσία εισαγγελέα, οι αστυνομικοί, και έψαχναν στην αυλή του σπιτιού, όπου και στον κήπο δεν εντοπίστηκε. Σήμερα εντοπίστηκαν τα οστά. Κλήθηκε με εντολή του εισαγγελέα ανθρωπολόγος για να κάνει μια πρώτη εκτίμηση. Και τώρα έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να διαπιστωθούν δύο κρίσιμα.

0: Να απαντηθούν δύο κρίσιμα ερωτήματα. Πρώτον, πότε επήλθε ο θάνατος της ηλικιωμένης και δεύτερον, αν μπορεί να διαπιστωθεί αν ήταν κάποια εγκληματική ενέργεια. Από εκεί και πέρα σχηματίστηκε ποινική δικογραφία τόσο προς την 68χρονη όσο και προς τον ιό της για απόκρυψη αναγγελίας έβρεσης νεκρού. Σε δεύτερο χρόνο θα σχηματιστεί ποινική δικογραφία για απάτης βάρος του δημοσίου μόλις προσδιοριστεί ο χρόνος θανάτου της ηλικιωμένης, για να είναι και το, και το ποσό κατ' εκτίμηση της απάτης εις βάρος του δημοσίου. Βεβαίως το κρίσιμο παραμένει, όπως σου προανέφερα, ή όπως ισχυρίστηκε η 68χρονη, ότι η μητέρα της πέθανε από παθολογικά αίτια λόγω γύρατος. Πάντως έχει πάρει την τροπή, αυτή την τροπή η υπόθεση, δηλαδή πηγαίνει προς τις έρευνες τώρα των αστυνομικών να διαπιστωθούν τα δύο κρίσιμα που σου είπα. Να θυμίσουμε εντάχει ότι το έγινε γνωστό στους αστυνομικούς πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν η κόρη της 68χρονης έκανε καταγγελία στην αστυνομία ότι έχει να μιλήσει περίπου 10 χρόνια με τη γιαγιά της, και έκτοτε κινήθηκαν οι διαδικασίες, έκαναν έρευνα οι αστυνομικοί και είδαν ότι δεν είχε δηλωθεί ως νεκρή ηλικιωμένη γυναίκα, και ότι ο τραπεζικός της λογαριασμός μέχρι και τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή τον Αύγουστο του 2026, λάμβανε την σύνταξη και εκινείται κανονικά ο τραπεζικός λογαριασμός της ηλικιωμένης. Οπότε συνοψίζοντας, έχουν και οι 68χρονοι και ο ιός της έχουν προσαχθεί και τους σχηματίζεται ποινική δικογραφία για μη αναγγελία ανέβρεσης, για απόκρυψη αναγγελίας έβρεσης νεκρού. Και περιμένουμε και από τα κλιματολογικά εργαστήρια να διαπιστωθεί ο χρόνος θανάτου αλλά και η αιτία θανάτου της ηλικιωμένης γυναίκας, Βασίλη.
1: Ηλία, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Και περνάμε στην υπόθεση της Κυψέλης, όπου προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού Βρέφους. Ο 43χρονος και η 38χρονη, οι βιολογικοί γονείς, όπως αποδείχθηκε, του Βρέφους που βρέθηκε κατεψυγμένο στο διαμέρισμα, θα απολογηθούν για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ ο τρίτος κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν γενετήσιες πράξεις. Η Άννα Νικολάου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άννα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Το πρωί της Τρίτης θα δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της ανατρίτριας οι τρεις κατηγορούμενοι. Έχουν εκριθεί ήδη προσωρινά κρατούμενοι για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών, να θυμίσουμε. Σήμερα το πρωί τόσο 43χρονος όσο 38χρονοι και ο 26χρονος οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για να εκτελεστούν τα νέα εντάλματα σύλληψης που έχουν δοθεί σε βάρος τους, και στη συνέχεια βρέθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας. Ο 43χρονος και 38χρονοι που κατηγορούνται ότι σκότωσαν το παιδί τους και διατηρούσαν παγωμένη ψωρό τους, σύμφωνα με πληροφορίες, αμφισβητούν το σχετικό ιατροδικαστικό πόρισμα που κάνει λόγο για εγκληματική ενέργεια και προτίθεται να ορίσουν δικό τους τεχνικό σύμβουλο. Φέρονται να επιμένουν ότι το Βρέφος έφυγε από τη ζωή από λογικά αίτια. Σε βάρος των δύο γονέων έχει ασκηθεί και ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία, αποκρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτοδία και παράνομη πληροφορία, παράνομη πληροφορία. Σε βάρος του 26χρονου έχει ασκηθεί και ποινική δίωξη για γενετήσεις πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη. Και επιπλέον και οι τρεις κατηγορούμενοι βαρύνονται με τις κατηγορίες της παράνομης κατοχής πυρομαχικών κατά συναυτοδία και της ψευδούς κατάθεσης κατά εξακολούθηση και άπαξη.
1: Άννα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Και περνάμε στο θέμα της Μαρφίν, όπου την απόρριψη της προσφυγής της 46χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης της προτείνει ο εισαγγελέας. Στην κατηγορούμενη αποδίδεται ότι συνδέεται με την ομάδα που εκδήλωσε την εμπριστική επίθεση, χωρίς όμως να διακριβώνεται με την ίδια σαφήνεια σύμφωνα με τον συνήγορό της. Την τελική απόφαση θα λάβει με βούλευμά του το Συμβούλιο Επιμελητικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες. Η Άννα Βλαχαπαναγιώτη μας ενημερώνει. Άννα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Η 46χρονη κατηγορούμενη ως συμμετέχουσα στην φωνική εμπριστική επίθεση στο κατάστημα της τράπεζας Μαρφίν το Μάιο του 2010, αμέσως μετά την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την προσωρινή της κράτηση στις αρχές του Αυγούστου, είχε προσφύγει κατά του εντάλματος προσωρινή κράτηση. Τώρα έχουμε την πρόταση της εισαγγελέως προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, με την οποία ζητάει να απορριφθεί η η προσφυγή της 46χρονης κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ζητάει δηλαδή να βγει από την φυλακή, να αποφυλακιστεί. Σύμφωνα με τον συνήγορό της, η 46χρονη επιμένει στην αθωότητά της. Αναφέρει ότι τα στοιχεία σε βάρος της είναι ισχνά και επαναλαμβάνει ότι η έκθεση των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας καταλήγει σε ενδείξεις και όχι σε πλήρη ταυτοποίηση της δράστηδος. Τον τελικό λόγο θα έχει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών, που με βούλευμά του θα αποφανθεί επί της προσφυγής της 46χρονης κατηγορούμενης για το αν θα παραμείνει στην φυλακή ως προσωρινά κρατούμενη ή όχι.
1: Άννα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε κίνηση πίεσης προχωρά το Βρετανικό Μουσείο, που θέλει τα γλυπτά του Παρθενώνα να επιστρέψουν στο γενέθλιο τόπο τους με το στάτους του μακροχρόνου δανεισμού. Θραύσματα των γλυπτών που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο μεταφέρονται με τη μορφή δανεισμού σε Γερμανικό Μουσείο για τις ανάγκες της έκθεσης, ως απτό παράδειγμα της θέσης του Μουσείου απέναντι στους κλεμμένους ελληνικούς θησαυρούς. Λεπτομέρειες για αυτό το θέμα θα μας πει η Έλενα Νεοφωτίστου. Έλενα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πάνω σε παραδείγματα δανεισμών αρχαιοτήτων και σημαντικών πολιτιστικών αντικειμένων βασίζεται η νέα πολιτική πίεση του Βρετανικού Μουσείου. Πρόκειται όντως για μια πολιτιστική πολιτική που βρίσκεται στον αντίποδο του ελληνικού αιτούμενου, που είναι η επιστροφή των γλυπτών και θραυσμάτων του Παρθενώνα στην Ελλάδα και η επανένωσή τους με το μνημείο, και όχι ο όποιος δανεισμός. Βέβαια, ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κάλιναν, βγάζει από τη φαρέτρα των επιχειρημάτων του τον επικείμενο δανεισμό της Γαλλίας στη ιστορική ταπισερή της Μπαγιέ, η οποία θα εκτίθεται από τις 10 του Σεπτέμβρη στο Βρετανικό Μουσείο ως ιδανικό μοντέλο για την επίλυση του ζητήματος των γλυπτών του Παρθενώνα. Μόνο που η συγκεκριμένη ταπισερή, πρέπει να πούμε, που θα αποκαλυφθεί στο Λονδίνο την Τετάρτη από τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, αφηγείται μια κοινή ιστορία Γαλλίας και Αγγλίας. Ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, ο οποίος μάλιστα τελευταία έχει και τις ευλογίες του άλλοτε υποστηρικτή της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα, πρωθυπουργό της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ, υπέγραψε το δανεισμό για τη μεταφορά των θραυσμάτων από τα παράνομα αποκτηθέντα Παρθενώνια γλυπτά στο Μουσείο Αρχαίας Γλυπτικής της Φραγκφούρτης. Τα θραύσματα αυτά θα ενταχθούν σε μια έκθεση, η διάρκεια της οποίας είναι από τις 18 Νοεμβρίου στα τέλη του Ιούλη του 27, και η οποία με σύγχρονες τεχνολογίες επιχειρεί την ανασύσταση του ανατολικού αετώματος του Παρθενώνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το λόγο μουσείο για τη συγκεκριμένη έκθεση είχε κάνει κρούση και στη χώρα μας και είχε λάβει ηχηρή αρνητική απάντηση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το οποίο, συνυπολογίζοντας τον δανεισμό που ήδη είχε κάνει το Βρετανικό Μουσείο με τα κλεμμένα γλυπτά, έστειλε ένα σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ο μοναδικός τόπος που επιβάλλεται ηθικά για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα.
1: Έλληνα, ξέρουμε για πόσο διάστημα είναι αυτή η μορφή δανεισμού στο Γερμανικό Μουσείο από το Βρετανικό?
4: Μέχρι τις 27 Ιουλίου. Ναι, είναι συγκεκριμένη έκθεση και έχει μια σύγχρονη τεχνολογία. Επί της ουσίας παίζουν με θράβασματα και τεχνολογίες, επανασυστήνουν, αν θέλετε, τα Παρθενώνια γλυπτά. Αυτό που είπα, δηλαδή, τα γλυπτά του Παρθενώνα.
1: Μάλιστα. Έλληνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Περνάμε τώρα σε διεθνείς ειδήσεις. Στον πόλεμο της Ουκρανίας φαίνεται να ξεκινά νέος γύρος διπλωματικών διεργασιών, με την αποστολή των Αμερικανών απεσταλμένων σε Κίεβο και Μόσχα, την ώρα πάντως που συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξη και την Έλενα Λεβίζου να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Αυτό φαίνεται από τις δηλώσεις του πρόεδρου της Ουκρανίας, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι τις επόμενες μέρες, αύριο και μεθαύριο, θα μεταβούν απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου στο Κίεβο και στην Μόσχα. Ωστόσο, αν και υπήρξε τηλεγράφημα του ρωσικού πρακτορείου ΤΑΣ, που ουσιαστικά επιβεβαίωσε αυτές τις δηλώσεις του Ζελένσκι, λέγοντας ότι οι Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ θα βρίσκονται στην Μόσχα και στο Κίεβο 5 και 6 Σεπτεμβρίου, δηλαδή Σάββατο και Κυριακή, το Κρεμλίνο από την πλευρά του, με δηλώσεις πριν από λίγη ώρα του Δημήτρη Πεσκόφ, του εκπροσώπου του, δεν επιβεβαιώνει αυτή την άφιξη τουλάχιστον στη Μόσχα, λέγοντας ότι το Κρεμλίνο θα το επιβεβαιώσει όταν αυτό συμβεί. Επίσης ο κύριος Πεσκόφ είπε ότι αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι θα μπορούσε να προχωρήσει η ειρηνευτική διαδικασία για την επίτευξη μιας συμφωνίας, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο και ουσιαστικά θέλησε να υποβαθμίσει τις πολλές ελπίδες που υπάρχουν για μια κατάληξη αυτών των συγκεκριμένων μεσολαβητικών προσπαθειών των ΗΠΑ. Θα τα δούμε πάντως αυτά τις επόμενες ημέρες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του σε συνέντευξή του δήλωσε ότι ο πόλεμος είναι δύσκολο να τελειώσει γιατί οι δύο πλευρές, συγκεκριμένα ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχουν μίσος ο ένας για τον άλλον. Ωστόσο είπε ότι θεωρεί ότι ο πόλεμος της Ουκρανίας θα τελειώσει. Την ίδια ώρα πάντως, όπως είπες, συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι έπληξε δύο πλοία στη Μαύρη Θάλασσα που μετέφεραν όπλα προς την Ουκρανία, ενώ υπήρξε και νέα επίθεση στην Οδυσσό, όπου εκεί σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές χτυπήθηκαν ενεργειακές υποδομές, κάτι που συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες στην ουκρανική μεσχωρείτε πόλη. Κλείνοντας το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία, να σου μεταφέρω και μια ανάρτηση του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αφορά τα πολεμοφόδια που έχουν δώσει οι ΗΠΑ στην Ουκρανία μέσω του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν λέει ότι αυτά δόθηκαν δωρεάν από την κυβέρνηση Biden και ότι τώρα η Αμερικανική κυβέρνηση θα ζητήσει αναδρομικά της ουσίας από το ΝΑΤΟ και τους Ευρωπαίους τα χρήματα για αυτά τα πολεμοφόδια, τα οποία είναι πολύ περισσότερα από όσα έχουν χρησιμοποιήσει οι ΗΠΑ στο Ιράν, όπως αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος.
1: Έλενα μου, μείνε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί να περάσουμε στο άλλο μέτωπο, έτσι, στο άλλο πολεμικό μέτωπο, εκεί στο Ιράν, όπου ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance υποβάθμισε με δηλώσεις του τη νέα αναζωπήρωση των εκατέρωθεν επιθέσεων, λέγοντας ότι δεν είναι πόλεμος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπεραμείνθηκε από την πλευρά την απόφαση του να ξεκινήσει πόλεμο με το Ιράν.
5: Ακριβώς, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι ο πόλεμος αυτός ουσιαστικά έγινε για να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά το Ιράν. Είναι κάτι που επαναλαμβάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος και λέει ότι σε αντίθετη περίπτωση ουσιαστικά θα είχαν πολύ μεγαλύτερη ισχύ, θα είχε πολύ μεγαλύτερη ισχύ το Ιρανικό καθεστώς, υπονοώντας ότι πιθανώς θα είχε πραγματοποιήσει και κάποια επίθεση. Από την πλευρά του ωστόσο, ο J.D. Vance, θέλοντας επίσης να υποβαθμίσει την αναζωπήρωση των επιθέσεων, των εκατέρωθεν επιθέσεων στην περιοχή την τελευταία εβδομάδα, είπε ότι αυτό δεν είναι πόλεμος που διεξάγεται αυτή τη στιγμή ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα, ενεργές εχθροπραξίες, και θέλοντας να απαντήσει στην ερώτηση για το αν ο πόλεμος θα τελειώσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, ουσιαστικά απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας ότι αυτό εξαρτάται από το πότε το Ιράν θα σταματήσει να προσπαθεί να πλήξει εμπορικά πλοία που διέρχονται τα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος πάντως λέει ότι πλέον έχει αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία, η διέλευση των πλοίων από τα στενά και είναι στα προπολεμικά επίπεδα, κάτι πάντως που δεν επιβεβαιώνεται από τις διεθνείς εταιρείες ναυσιπλοείας, παρακολούθησης της ναυσιπλοείας. Και επίσης να πούμε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση δέχεται πιέσεις από το γεγονός ότι παραμένει η ακρίβεια και κυρίως στα καύσιμα, καθώς το γαλόνι της βενζίνης επανήλθε σε υψηλά επίπεδα άνω των 4 δολαρίων, και όλα αυτά βεβαίως, Βασίλη, σίγουρα εν ώψη και των ενδιάμεσων Αμερικανικών εκλογών τον Νοέμβριο.
1: Έλενα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η Έλενα Αλεβίζου στις διεθνείς ειδήσεις. Ανωδικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία αύξηση από τα μέσα Ιουλίου. Η αύξηση αποτυπώνεται και στην Αντλία, με το κόστος των καυσίμων να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πιέσεις για τα ελληνικά νοικοκυριά, με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο. Η Πινελόπη Μητρούλια μας ενημερώνει. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Το Brent συνεχίζει, όπως λες, να ανεβαίνει και είναι αυτή την ώρα στα 95 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 90,7 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο στα 71,1 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Έχουμε γενικώς μια αναστάτωση στις διεθνείς αγορές των καυσίμων και έχουμε μια συνεχή άνοδο. Στην εγχώρια αγορά, στη λιανική, οι αμόλυβδοι και το ντίζελ κινούνται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ, παρά τις επιδοτήσεις που δίνονται από την κυβέρνηση αλλά και τις εκτός που υπάρχουν από τα δηληστήρια. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά είναι στα 2,066, ενώ η μέση τιμή του ντίζελ είναι στα 2,022. Ωστόσο, έχουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα από την πλευρά της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπου η χονδρεμπορική έκλεισε πριν από λίγο με νέα πτώση 23,9%, διαμορφώθηκε στα 121,36 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό είναι ένα θετικό γεγονός και οφείλεται, όπως λένε οι αρμόδιοι, κυρίως στο γεγονός της μεγάλης συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των αιωλικών εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν τις τελευταίες ημέρες. Μπορούμε να πούμε χαρακτηριστικά ότι στην Ιταλία, όπου η αγορά είναι απολύτως συνδεδεμένη με την τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο ανεβαίνει, έχει την υψηλότερη τιμή σε όλη την Ευρώπη και είναι στα 194,99 ευρώ ανά μεγαβατόρα για αύριο. Περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί τις επόμενες ημέρες. Πάντως, μέχρι στιγμής η μέση χονδρική τιμή του Σεπτεμβρίου είναι υψηλότερη σε σχέση με αυτή του Αυγούστου. Ωστόσο, είναι αρκετά νωρίς για να μιλήσει κανείς για το πώς θα διαμορφωθεί τελικά σε όλη τη διάρκεια του μήνα.
1: Πινελόπη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην Κοπεχάγη πραγματοποιείται η κρίσιμη συνάντηση 5 χωρών για το μεταναστευτικό με τη συμμετοχή του Έλληνα Υπουργού Μετανάστευσης Στάνου Πλεύρη. Στο επίκεντρο των συνομιλιών της Ελλάδας με Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία θα βρεθεί η πολιτική των επιστροφών και τα βήματα για την υλοποίησή της. Η Έλενα Αποστολίδου βρίσκεται στην Κοπεχάγη και θα μας ενημερώσει. Έλενα, καλό μεσημέρι. Α, δεν έχουμε. Πάμε να ακούσουμε όμως τι ανέφερε ο Υπουργός Μετανάστευσης Στάνος Πλεύρης.
7: Η μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης είναι προτεραιότητά μας. Στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει τους τελευταίους 12 μήνες να μειώσουμε κατά 20.000 τις αφίξεις και να περιορίσουμε και τις δευτερογενείς αφίξεις. Σε αυτό το group δουλεύουμε πάρα πολύ για να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Ήδη έχουμε μιλήσει με διαφορετικές χώρες και είμαστε κοντά σε προχωρημένο στάδιο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ανακοινώσεις θα γίνουν όταν θα είμαστε έτοιμοι με όλες τις χώρες, αλλά το πρόγραμμά μας είναι το επόμενο διάστημα να έχουμε ολοκληρώσει τη συμφωνία, ώστε το 2027 να λειτουργεί το κέντρο, το Return Hub, σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Λοιπόν, θα μιλήσουμε αργότερα με την απεσταλμένη μας στην Κοπεχάγη, την Έλενα Αποστολίδου, να μας μιλήσει για τη σύνοδο του μεταναστευτικού εκεί. Πάμε σε άλλο θέμα. Στη Γερμανία, οι αρχές διερευνούν τις πρόσφατες δολιοφθορές, κυρίως στο δίχτυο ηλεκτροδότησης, στη σκιά της έντασης που υπάρχει με τη Ρωσία. Ο ανταποκριτής μας στο Βερολίνο, Γιώργος Παπάς, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Είχαμε και χθες το βράδυ μια απόπειρα δολιοφθοράς κοντά στη Βρέμη αυτή τη φορά. Στόχος ήταν και πάλι το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας. Ήταν η τελευταία από μια σειρά αντίστοιχων επιθέσεων που είδαμε τις τελευταίες ημέρες. Για παράδειγμα, στο Μπέρκχαϊμ κοντά στην Κολονία, αλλά και μια άλλη στην άλλη άκρη της Γερμανίας, στο Γένς Βάλντε του Βραντεμβούργου, στα γερμανοπολωνικά σύνορα. Υπάρχει και μια επιστολή ανάληψης ευθύνης που στάλθηκε στην αριστερή εφημερίδα του Βερολίνου Tages Zeitung και συνδέει αυτές τις επιθέσεις. Οι αρχές είναι μάλιστα στα ίχνη του συντάκτη αυτής της χειρόγραφης επιστολής, του Ντάνιελ Βίτα, που υπέγραψε και ταχυδρόμησε την επιστολή. Ερευνούν λοιπόν κατά πόσο έχει πραγματικά σχέση ο ίδιος με τις δολιοφθορές τις υποδομές. Και βεβαίως το ηλεκτρικό δίκτυο, πρέπει να πω, Βασίλη, είναι στόχος ακροαριστερής εκτρεμιστικής οργάνωσης εδώ και καιρό. Τον περασμένο Ιανουάριο είχαν μείνει πάνω από 40.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα στο Βερολίνο. Και εκείνο που βλέπουμε αυτές τις μέρες είναι μια πύκνωση αυτών των επιθέσεων, όπως και τις επιθέσεις σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών συστημάτων στο Μόναχο και σε μια εταιρεία σκυροδέματος κοντά στη Φραγκφούρτη. Και όλα αυτά προκαλούν ερωτηματικά εάν και κατά πόσον καταρχήν συνδέονται μεταξύ τους αυτές οι επιθέσεις, την ώρα που κλιμακώνεται και η αντιπαράθεση του Βερολίνου με τη Μόσχα για τις συνέπειες της υβριδικής επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας πριν από ένα μήνα, Βασίλη.
1: Αν μπορείς, Γιώργο, να μας πεις και πολύ γρήγορα, έχουμε κάποιες κρίσιμες εκλογές την Κυριακή, έτσι, στο κρατήδιο Σαξονίας Anhalt, έτσι, όπου σήμερα...
8: Την Κυριακή, λοιπόν, περίπου 1,7 εκατομμύρια ψηφοφόροι θα πάρουν μέρος σε αυτές τις εκλογές. Γενικά το κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ δεν θα το ξέραμε εάν πραγματικά δεν ήταν ιστορική διάσταση αυτές οι εκλογές. Και είναι ιστορική γιατί το ακροδεξιό κόμμα, το ΑΕΦΤΕ, το οποίο στη συγκεκριμένη στο συγκεκριμένο κρατήδιο είναι για τις γερμανικές αρχές αποδεδειγμένα εξτρεμιστική οργάνωση. Αυτό λοιπόν το κόμμα είναι στο 40% σύμφωνα με μια θεσινοβραδινή τελευταία δημοσκόπηση, έπαιρνε και 42%, ακουμπούσε την απόλυτη αυτοδυναμία. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα, διότι το επικεφαλής του και το ΑΕΦΤΕ δεν συνεργάζεται με κανένα άλλο κόμμα, αλλά και κανένα από τα άλλα κόμματα δεν συνεργάζεται με το ΑΕΦΤΕ. Η μόνη περίπτωση είναι να πάρει αυτοδυναμία, η οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν φαίνεται, αλλά σε κάθε περίπτωση το μήνυμα που στέλνει η Σαξονία Άνχαλ και που θα στείλει η Σαξονία Άνχαλ θα είναι ένας διπλασιασμός, μια τεράστια άνοδος και μια μεγάλη επιτυχία του ΑΕΦΤΕ.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και πάμε να συνδεθούμε με τη συνάδελφο, την απεσταλμένη στην Κοπεχάγη, την Έλενα Αποστολίδου. Έλενα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη, πρέπει να πούμε, η μήνυ σύνοδος, τα λέγαμε, των Υπουργών Μετανάστευσης 5 χωρών, Δανίας, Ελλάδας, Γερμανίας, Αυστρίας και Ολλανδίας, συνεδριάζουν εδώ στην Κοπεχάγη σε μια εξαιρετικά κρίσιμη σύνοδο για το μεταναστευτικό και τα κέντρα επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ατζέντα της συζήτησης στηρίζεται σε τέσσερα θέματα. Το βασικότερο όλων, σε ποια χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δημιουργηθεί το πρώτο κέντρο επιστροφής παράτυπων μεταναστών σε τρίτη χώρα. Πώς θα γίνει η χρηματοδότηση, αν δηλαδή θα συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε τι ποσοστό. Εδώ να πούμε ότι συμμετέχει και εκπρόσωπος της Κομισιόν ως παρατηρητής. Και άλλοι δύο παράγοντες, οι άξονες που συζητούν, είναι το νομικό καθεστώς, ακαθόδες και πολύπλοκο ζήτημα. Και τέλος το χρονοδιάγραμμα. Εδώ πρέπει να σας πω ότι ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Θάνος Χλέβρης, προσερχόμενος εδώ στο Κοινοβούλιο της Δανίας, δήλωσε ότι θα πρέπει να λειτουργήσει μέσα στο 2027. Ενώ ο Δανός Υπουργός Μετανάστευσης είπε ότι στόχος είναι να λειτουργήσει στις αρχές του έτους. Πρέπει να σας πω ότι η σημερινή συνάντηση αυτών των 5 χωρών είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Δεκάδες δημοσιογράφοι βρίσκονται στο Κοινοβούλιο της Δανίας. Και αυτό γιατί η Δανία πρωτοστατεί στις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν κάνει στροφή προς την αυστηροποίηση των μεταναστευτικών. Όλες οι πλευρές θέλουν σήμερα να κλειδώσει η χώρα. Μένει να το δούμε αυτό αν θα συμβεί. Ακούγονται συγκεκριμένες χώρες, Ρουάντα, Ουγκάντα. Αυτά είναι τα σενάρια από τον τύπο, γιατί οι επίσημα αρχή δεν το έχουν επιβεβαιώσει. Και τέλος να σας πω ότι ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Θάνος Χλέβρης, προσερχόμενος στη συνάντηση, δήλωσε ότι αυτό το γκρουπ εργάζεται πάρα πολύ για να φτάσει σε μια συμφωνία και ότι ήδη έχουμε μιλήσει με διαφορετικές χώρες και είμαστε κοντά σε ένα προχωρημένο στάδιο, τόνισε. Ενώ για την Ελλάδα δήλωσε ότι η μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης είναι προτεραιότητά μας. Στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει να μειώσουμε τους τελευταίους 12 μήνες κατά 20.000 τις αυξήσεις και να περιορίσουμε και τις δευτερογενείς αφήξεις.
1: Έλενα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επιστρέφουμε λίγο στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από τον Νεπάλ, όπου σαν από θαύμα ανασύρθηκαν ζωντανοί μέσα από σύραγγα υδροελεκτρικού εργοστασίου δύο εργαζόμενοι 9 ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις. Η Έλενα Λεβίζου έχει να μας πει περισσότερα.
10: Πρόκειται για ένα πραγματικό θαύμα, όπως το περιγράφουν και οι αρχές του Νεπάλ, μετά από μια τιτάνια προσπάθεια των σωστικών συνεργείων που δεν παρέδωσαν τα όπλα, δεν το έβαλαν κάτω και συνέχισαν να προσπαθούν να σκάβουν και να ανατινάσουν τεράστιους βράχους στο μέγεθος και αυτοκινήτων για να φτάσουν στο σημείο που πίστευαν ότι βρίσκονταν ζωντανοί εργαζόμενοι στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο. Οι δύο άντρες ανασύρθηκαν σε σχετικά καλή κατάσταση και μάλιστα ο ένας από αυτούς, Βασίλη, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι πιστεύει ότι στο ίδιο σημείο, στην ίδια σύραγγα, βρίσκονται και άλλοι ζωντανοί άνθρωποι. Οι προσπάθειες βεβαίως συνεχίζονται. Συνολικά, ο αριθμός των νεκρών από αυτή την πραγματικά πρωτοφανή κατολίσθηση πάγου και βράχων που σημειώθηκε στο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα ανέρχονται σε 1.259 σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση των αρχών και οι αγνοούμενοι σε περίπου 5.000. Ανάμεσά τους είναι και περίπου 900 εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικά εργοστάσια της περιοχής που επλήγει.
1: Ωραία. Έλενά μου, θα μας πεις λίγο και στην Ιταλία, που η Τζόρτζια Μελόνι συμπλήρωσε 1.413 ημέρες στην εξουσία.
10: Και αυτό το πρωτοφανές γεγονός για την Ιταλική πολιτική. Γίνεται η μακροβιότερη κυβέρνηση αυτή της Τζόρτζια Μελόνι μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκλογές στην Ιταλία έχουν το 2027. Σήμερα το κόμμα της Τζόρτζια Μελόνι και η εταίροι της, ο Σαλβίνι και ο Αντώνιο Ταγιάννη, αναμένεται να γιορτάσουν αυτά τα περίπου 4 χρόνια στην εξουσία με μια μεγάλη συγκέντρωση στο μπάρι της Ιταλίας, που σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης θα είναι και η έναρξη ουσιαστικά της προεκλογικής περίοδου.
1: Ελένα μου, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και στην πρόγνωση του καιρού να ακούσουμε την Όργα Παπαυγούλη.
11: Το Σάββατο αναμένεται αίθριος καιρός με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί και λίγες τοπικές νεφώσεις στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα περισσότερα επιρωτικά τους 32 με 36 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7 με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 33 βαθμούς.
1: Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδιρανιάν, στο μικρόφωνο ο Βασίλης Γούλας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, ακολουθεί η Έλενα Καραθάνου.
12: Η ώρα είναι 3.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Φόλου συντονισμένη. Τελευταία μέρα της εβδομάδας εδώ με το Θάνο Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου. Θα τον στείλουμε διακοπές από εβδομάδα, οπότε να βάλουμε λίγη μουσική σήμερα. Λέω αρκετά είπαμε όλες αυτές τις μέρες. Φτάσαμε στα Ελευσίνια Μυστήρια, φτάσαμε στο Γιούγκ και πού δεν πήγαμε αυτές τις μέρες. Νομίζω ότι σήμερα πρέπει να ακούσουμε λίγη μουσικούλα. Πάμε να συνεχίσουμε αφού αφήσαμε πίσω μας το κλαρίνο του Ναπολέοντα Δάμου και την Παπαδιά, να συνεχίσουμε στην Ήπειρο με τον Ηλία Πλαστήρα και την κομπανία του και ένα τραγούδι του αποχωρισμού και της ξενιτιάς. Αφήνω την καλονυχτιά από το άλμπουμ Echoes of Ήπειρους.

με το συγκρότημα του Νίκου Χαλκιά από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ένα τραγούδι ιστορικό που αναφέρεται στην άλωση της πόλης. Εσείς, Χελιδονάκια μου, από την Κόνιτσα φυσικά ο Νίκος Χαλκιάς. Και το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, αυτή η εκτέλεση 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι της Ξενιτιάς, επίσης από την Ήπειρο, «Μαύρα μου Χελιδόνια», με τον Αντώνη Κυρίτση και την Κωνσταντίνα Αλεξοπούλου.

Θεσσαλικά μπεράτια, εδώ στα κριτικά της παράδοσης, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνου και της ΕΡΤ Βόλου, 6066-439 και 6066-204. Λέω να το καθιερώσουμε αυτό, μέσα στη βδομάδα να κάνουμε πιο έτσι βαριά αφιερώματα, αφού σας αρέσουν τα διάφορα κείμενα που βγάζουμε εδώ από την λαϊκή μας παράδοση και όχι μόνο. Και την Παρασκευή να συζητάμε για αυτά. Μας είπε ο Γιώργος Ευλάχος στο τηλέφωνο, πέρα από τις πολλές ιστορίες που πάντα έχει να μας πει, μας είπε ότι υπάρχει και στη Χαλκιδική Άγιος Μάμας, υπάρχει χωριό και μάλιστα γίνεται πολύ μεγάλη εμποροπανήγυρη την ημέρα της εορτής. Αυτό σε σχέση με το αφιέρωμα που κάναμε στον Άγιο Μάμα. Και ο Νίκος μας πήρε επίσης από την Αθήνα, λέει να μην ακούς ούτε ένα κλαρίνο στο χωριό και να επιστρέψεις στην Αθήνα και να ακούς κλαρίνα από το ραδιόφωνο. Πού φτάσαμε, πού φτάσαμε Θάνο, πού φτάσαμε, κατάντια. Πάμε σε άλλη μια δική μας ηχογράφηση εδώ στις αίθουσες των μουσικών συνόλων της ΕΡΤ.

Για μια λιδωρικιώτισσα εξαιρετικά αφιερωμένο στο Θάνο που ετοιμάζεται να φύγει προς εκείνα τα μέρη. Να ξέρεις, έχουμε ένα πολύ καλό φίλο ακροατή, τον Παναγιώτη από το Λιδωρίκι, ο οποίος είναι πάρα πολύ ενημερωμένος, τους ξέρει όλους και τους παλιούς, τους ήξερε. Αν πας εκεί να τον ψάξεις. Δεν ξέρω επίθετο, θα ψάξεις να βρεις τον Παναγιώτη ξωτικά της παράδοσης.

0: Ασουράκι.
1: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να ανοίξει τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο και στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα με εφαρμογή από το 2027 αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιημένο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Στο μεταξύ, σφοδρή επίθεση στον πρόεδρο της Ελλάς, Αλέξη Τσίπρα, για τις οικονομικές εξαγγελίες του από τη Θεσσαλονίκη, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνοντας λόγο για πολιτικές απάτες. Ο κύριος Μαρινάκης υποστήριξε ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ όσων ανακοίνωσε ο πρώην Πρωθυπουργός και της κοστολόγησης που παρουσίασε στη συνέχεια το κόμμα του. Οι αυταπάτες του κυρίου Τσίπρα έχουν μετατραπεί ξεκάθαρα σε πολιτικές απάτες, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή το συντομότερο δυνατό, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Σε απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης προχώρησαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης και ο Γενικός Διευθυντής Μεταρρυθμίσεων της Κομισιόν Ντέκλαν Κοστέλο. Όπως επισημάνθηκε, η Ελλάδα έχει λάβει μέχρι σήμερα περισσότερα από 24 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ εκκρεμεί η εκταμείευση ακόμη 11 δισεκατομμυρίων. Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι τα τρία νέα ευρωπαϊκά ταμεία που θα διαδεχτούν το Ταμείο Ανάκαμψης μπορούν να εξασφαλίσουν αντίστοιχου ύψους πόρους για τη χώρα. Πρόσθεσε μάλιστα ότι τα ποσά που θα λάβει η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια μπορούν να είναι ακόμη μεγαλύτερα λόγω και του κλιματικού ταμείου. Τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με ορίζοντα λειτουργία στο 2027 σχεδιάζουν Ελλάδα, Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία. Από την Κοπενχάγη, όπου συνεδριάζει η ομάδα των 5 χωρών, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης δήλωσε ότι οι συζητήσεις με τρίτες χώρες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ως πιθανός προορισμός εξετάζεται η Ουγκάντα και εναλλακτικά η Ρουάντα. Το σχέδιο αφορά μετανάστες των οποίων τα αιτήματα ασύλου έχουν απορριφθεί. Η Διεθνής Αμνηστία το χαρακτηρίζει παράνομο και επικίνδυνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, προειδοποιώντας για κινδύνους αυθαίρετης κράτησης και αναγκαστικών επαναπροωθήσεων. Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ακόμη ότι το τελευταίο 12μηνο οι αφήξεις μεταναστών στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 20.000. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονης, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι η Ελλάς. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρεσης νεκρού. Τα μακάβρια ευρήματα εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, τυλιγμένα σε νάιλον. Η γυναίκα φέρεται να έχει πεθάνει πριν από περίπου 10 χρόνια. Την Τρίτη θα απολογηθούν στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι για τη φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος που αποκαλύφθηκε στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους, αρνούμενοι ότι σκότωσαν το μωρό. Στην ανακρίτρια θα απολογηθεί και ο 26χρονος που κατηγορείται για το κακούργημα των γενετήσιων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζευγαριού, η οποία είναι έγκυος. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε χθες ότι έσωσε τη Βρετανία από τον κίνδυνο να υποστεί επίθεση με πυρηνικά όπλα, εξαπολύοντας μαζί με το Ισραήλ επίθεση εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Κατακεράβνωσε για ακόμη μια φορά την άρνηση του Λονδίνου να εμπλακεί στον πόλεμο. Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance ισχυρίστηκε ότι δεν πρόκειται για πόλεμο. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία αύξηση από τα μέσα Ιουλίου, καθώς τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Brent ενισχύθηκαν κατά 15 cents στα 95,67 δολάρια το βαρέλι. Στα 91,56 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό. Θαύμα στο Νεπάλ μετά τη φωνική πλημμύρα της 26ης Αυγούστου. Σωστικά συνεργεία κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανούς δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπως ανακοίνωσαν δύο υπουργοί. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 1.280 και οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 5.600, ανάμεσά τους 900 εργάτες σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς που εκτιμάται ότι είχαν παγιδευτεί. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι γενικά έθριος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 17 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ο καιρός θα είναι έθριος, με τη θερμοκρασία από 19 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
0: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 TSER 3.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Μέρος δεύτερο στην εκπομπή 352 στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Η ώρα είναι 4 και 9 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Παραμένει στη διάθεσή σας το Viber της εκπομπής, το 6930-078-228, 6930-078-228. Ήδη, όσοι κινείστε στο κέντρο της πόλης, έχετε δει αστυνομικούς να κάνουν την εμφάνισή τους σε προκαθορισμένα σημεία. Όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο των μέτρων που είναι σε ισχύ. Η καλή συνάδελφος, η Σοφία Πακαλίδου, έχει επιμεληθεί ένα θέμα για τα μέτρα που θα ισχύσουν μέχρι αργά την Κυριακή, αλλά και τις πορείες που θα έχουμε ξεκινώντας από σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Για την δική σας καλύτερη ενημέρωση, δώστε βάση, παρακαλώ. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Με επιχειρησιακό σχεδιασμό, στη βάση των μέτρων που εφαρμόστηκαν και πέρσι, θα κινηθούν η ελληνική αστυνομία και τροχέα εν ώψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα έχουν τεθεί σταδιακά σε εφαρμογή από την Πέμπτη και θα διαρκέσουν ως την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Από χθες, από τις 3 το μεσημέρι, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στη λεωφόρο Στρατού, από την Καφτατζόγλου στην πλατεία Χάντ, καθώς και στην 3η Σεπτεμβρίου, από τη Μεγάλο Αλεξάνδρος και την Αγία Δημητρίου. Εξάλλου, από τις 6 σήμερα το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ της Κυριακής, οι απαγορεύσεις στάσεις και στάθμευσης επεκτείνονται στην Αγγελάκη, στην Εθνική Αμήνης, στην Παύλου Μελά, την Ιασονίδου, την Νικολάου Γερμανού, καθώς και σε τμήματα των οδών Αγίου Δημητρίου, Γρηγορίου Λαμπράκη και Αρμενοπούλου. Αύριο Σάββατο από τις 3 το μεσημέρι και μετά και σταδιακά ανάλογα με την εξέλιξη των κινητοποιήσεων θα διακόπτεται η κυκλοφορία στις λεωφόρου Στρατού και Νίκης καθώς και στις οδούς 3 Σεπτεμβρίου Βασιλής Σόλγας, Βασιλέως Γεωργίου, Κουτουριώτη, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατίας, Εθνικής Αμήνης, Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας, Παύλου Μελά, Ελευθερίου Βενιζέλου και Εμμανώλη Ανδρώνικου. Η κίνηση από τα ανατολικά προς τα δυτικά θα εξυπηρετείται μέσω Κατσιμίδη Περιφερειακής Οδού Αγίου Δημητρίου και Ολυμπιάδος, ενώ από δυτικά προς τα ανατολικά μέσω των οδών 26 Τη Οκτωβρίου, Λαγκαδά, Περιφερειακή Οδού. Η τροχιά καλεί τους οδηγούς να απομακρύνουν εγκαίρους τα οχήματά τους και να αποφεύγουν την είσοδο στο κέντρο. Αλλαγές θα υπάρξουν αύριο και στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης. Από τις 3 το μεσημέρι θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών: Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, Δημοκρατία, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλήδης. Η επαναλειτουργία τους θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των κινητοποιήσεων. Διαφοροποιήσεις αναμένονται και στα δρομολόγια των αστικών συγκοινωνιών, καθώς οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και οι αποκλεισμοί δρόμων θα επηρεάσουν την κίνηση των λεωφορείων στο κέντρο. Οι κινητοποιήσεις ξεκινούν από σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση οι Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας, ενώ στις 6.30 θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση στην πύλη του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου από την Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκης. Αύριο Σάββατο στις 11.30 το πρωί στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης έχουν προγραμματιστεί η συγκέντρωση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών, Δημοσίων Υπαλλήλων, Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών. Το απόγευμα στις 5 οι αγρότες θα συγκεντρωθούν στο Λευκό Πύργο. Στις 5.30 έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ, του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκης στην πλατεία Χαν. Στις 6 το απόγευμα, η ΓΕΣΕΑ και το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης θα συγκεντρωθούν στο Άγαλμα Βενιζέλου, ενώ την ίδια ώρα στην Καμάρα θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση φοιτητικών συλλόγων μελών του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου και της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς.
0: Να επαναλάβουμε λίγο για εσάς που δεν το ακούσατε ή δεν το έχετε συνειδητοποιήσει. Το Σάββατο στο μετρό Θεσσαλονίκης από τις 3 και μετά λόγω των κινητοποιήσεων θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών και συγκεκριμένα των σταθμών Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Δημοκρατία, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλήδης. Εδώ βεβαίως θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι αυτοί οι σταθμοί, ανάλογα με το πώς θα εξελίσσονται οι κινητοποιήσεις, θα δοθούν στην κυκλοφορία μέσα στη μέρα. Οι υπόλοιποι σταθμοί του μετρό της πόλης θα λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες του φορέα λειτουργίας. Επομένως, θα υπάρχει, φαντάζομαι, η δυνατότητα κάποιος να χρησιμοποιεί την επέκταση της Καλαμάριας. Αυτό μένει να δούμε και την ανακοίνωση που θα έχει και το πώς θα εξελιχθεί το Σάββατο το απόγευμα η κατάσταση στο κέντρο της πόλης. Ελπίζουμε βεβαίως τα πράγματα να εξομαλυνθούν σχετικά γρήγορα με τα κυκλοφοριακά προβλήματα, προκειμένου το μετρό απρόσκοπτα να εξυπηρετήσει όλους αυτούς που θα βρεθούν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για το Σαββατοκύριακο. Ένα μετρό το οποίο τώρα είναι λογικό να κλείνει κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, αλλά φαντάζομαι ότι δεν είμαι μόνο εγώ. Πολλοί από εσάς θα θέλατε να το δείτε να λειτουργεί σε 24 ώρη βάση, κυρίως τα Σαββατοκύριακα.

0: Ο Νίκος Καραγιώργης μαζί μας θα μας δώσει τώρα τα νεότερα για το μπάσκετ συνολικά, με ιδιαίτερο βλέμμα βεβαίως στις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Έτσι. Νίκο, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, πολύ καλά εσείς.
0: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε?
1: Νομίζω από τον ΠΑΟΚ, διότι όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, είναι περίοδος φιλικών αγώνων για τις ομάδες. Είναι mm-hmm. η περίοδος που γίνεται το μοντάρισμα των ομάδων, ειδικά για αυτές οι οποίες έχουν πάρα πολλά νέα πρόσωπα, όπως είναι και οι τρεις ομάδες της πόλης, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, αλλά και ο Ηρακλής, που βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας. Έχουμε μπει, όπως είπαμε, στο μήνα της έναρξης των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων για αρκετές από τις ομάδες, ειδικά για αυτές που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αναχώρησε πριν από μερικές ώρες για την Ιταλία, εκεί όπως αναφέραμε και τις προηγούμενες μέρες, θα δώσει μια σειρά φιλικών αγώνων. Αρχικά θα συμμετάσχει στο τουρνουά που διοργανώνει η Ούντινε, και μάλιστα αύριο το βράδυ στις 9.30 θα αντιμετωπίσει την Οικοδέσποινα, διοργανώτρια ομάδα του τουρνουά, και την Κυριακή στο δεύτερο του παιχνίδι. Στο συγκεκριμένο τουρνουά η αντίπαλος θα είναι μια εκ των Ρέτζιο Εμίλια. Η mm-hmm. Νάπολη. Στη Ρέτζιο Εμίλια, θυμίζουμε, είναι προπονητής ένας Έλληνας, ο Δημήτρης Πρίφτης. Από εκεί πέρα, ο ΠΑΟΚ θα παραμείνει στην Ιταλία, καθώς το μεθεπόμενο Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στην Μπιέλα, στην πόλη Μπιέλα, θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι Μιλάνο σε ένα πάρα πολύ δυνατό τεστ για την ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι, ο οποίος φυσικά επιστρέφει στην πατρίδα του, εκεί όπου έχει πάρα πολλές διασυνδέσεις και γνωριμίες, και από την πρώτη στιγμή έγινε γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ θα περνούσε ένα μέρος της προετοιμασίας του, δίνοντας φιλικά παιχνίδια στην Ιταλία, επί ιταλικού εδάφους. Και είναι μια περίοδος πλέον για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος το ευχάριστο για τον Ιταλό προπονητή είναι ότι μπορεί να υπολογίζει σε όλους τους παίκτες του, διότι πλέον έχουν επιστρέψει οι πάντες και από τις υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες. Βέβαια, mm-hmm. προέκυψε αυτή η ατυχία με τον Μπριν Ταϊρή, ο οποίος υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση στο γόνατο και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για ένα διάστημα περίπου ενός μήνα. Αυτή τη στιγμή είναι αμφίβολο αν θα προλάβει το ξεκίνημα του EuroCup ο Ταϊρή, ενδεχομένως και του ελληνικού πρωταθλήματος. Να πούμε ότι το EuroCup ξεκινάει 29-30 Σεπτεμβρίου, το διήμερο, και το ελληνικό πρωτάθλημα θα ξεκινήσει 3 και 4 Οκτωβρίου, Σαββατοκύριακο. Και μέσα αυτό το μήνα, μέχρι στα μέσα του μήνα, αναμένεται να γίνει και η κλήρωση ηλεκτρονικά, όπως και την περσινή χρονιά, για να μάθουν οι ομάδες το πρόγραμμά τους και τη σειρά, βέβαια, με την οποία θα αντιμετωπίσουν τις υπόλοιπες ομάδες. Είναι σίγουρα δυνατά φιλικά παιχνίδια αυτά. Ανεβαίνει και ο δείκτης δυσκολίας, ανεβαίνει η πίστα, το επίπεδο δυσκολίας για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έδωσε δύο φιλικά παιχνίδια στο Μέτσοβο απέναντι στο Περιστέρι και τους Βίκος Φάλκον, στην εφώτιστη ομάδα στην κατηγορία από τα Ιωάννινα. Και πλέον, όπως φαίνεται και από το όνομα των αντιπάλων, αλλά και από τη δυναμικότητά τους, πλέον θα μεγαλώνει ο δείκτης δυσκολίας, ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί ως το δυνατόν πιο έτοιμη στο ξεκίνημα των αγωνιστικών της υποχρεώσεων. Σε μουλ φιλικών αγώνων είναι και ο Άρης, mm-hmm. ο οποίος θα αντιμετωπίσει την Κυριακή και κλεισμένο των θυρών στο Νικ Γκάλης Χολ, στο οποίο βέβαια διεξάγονται εργασίες. Παρ' όλα αυτά μπορούν να γίνουν παιχνίδια, μόνο και κλεισμένο των θυρών βέβαια, στην Κύριο Σάλα.
0: Δεν μπορείς να αλλάζεις κερκίδες, ας πούμε, και να έχεις και φιλάθλους.
1: Αυτό το βοηθητικό είναι σαν εργοτάξιο, και οι εξωτερικοί χώροι και η μπουτίκ και οι εσωτερικοί χώροι μέσα από δυτήρια γίνονται εργασίες ανακαίνησης. Ήδη έχουν παραδοθεί κάποιοι χώροι που ήταν βέβαια επίγοντα γίνει αυτό, όπως είναι το γυμναστήριο, όπως είναι το φυσιοθεραπευτήριο, η αίθουσα με τα βάρη φυσικά, mm-hmm. αλλά όλοι οι υπόλοιποι χώροι είναι σε μια φάση ανακατασκευής, και βέβαια μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα τοποθετηθεί και η πτυσσόμενη κερκίδα χωρητικότητας 600 θεατών, που θα μεγαλώσει, θα αυξήσει τη χωρητικότητα του γηπέδου περίπου, θα προσεγγίσει τους 6.000 θεατές, 6.000 θέσεις. Ο Άρης θα αντιμετωπίσει λοιπόν την ομάδα από τα Γιάννηνα, και βέβαια την επόμενη εβδομάδα, προς τα τέλη της εβδομάδας, θα αναχωρήσει για την Κύπρο, εκεί όπου θα πάρει μέρος σε ένα πάρα πολύ δυνατό τουρνουά, αντιμετωπίζοντας τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου, δύο ομάδες EuroLeague. Δεν θα ταξιδέψει με την ομάδα ο Άνταμ Μοκόκα και ο Γιώργος Στανούλης, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμού. Αντίθετα, αναμένεται να είναι στην αποστολή ο Κώστας Αντετοκούμπο, ο οποίος γύρισε με κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο από την εθνική ομάδα, από τα παιχνίδια που έδωσε στο τελευταίο παράθυρο. Υποβάλλεται σε θεραπείες, φυσιοθεραπείες, ώστε να είναι έτοιμος μετά τον αγώνα με τους Βίκος Φάλκονς, και από εβδομάδα να μπει και αυτός να δοκιμάσει να μπει στο ομαδικό πρόγραμμα προπονήσεων. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ηρακλή, και αυτός δίνει δύο φιλικά παιχνίδια σε Σάββατο και Κυριακή. Το Σάββατο, και κλεισμένο των θυρών, κόντρα στην Πασκίμη από το Κόσοβο, αγώνας και κλεισμένο των θυρών. Και την Κυριακή στα αποκαλυτήρια της νέας ομάδας του Ηρακλή μπροστά στο κοινό της, θα υποδεχθεί την πρωταθλήτρια Κύπρου ΑΕΚ Λάρνακας σε δύο δυνατά τεστ για την ομάδα του Ζόραν Λούκιτς, που βέβαια και αυτή προετοιμάζεται για το ξεκίνημα της νέας σεζόν, που θα περιλαμβάνει βέβαια και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις στο FIBA Europe Cup, ενώ την επόμενη εβδομάδα, την Πέμπτη συγκεκριμένα, θα αναχωρήσει για την Ρουμανία για να πάρει μέρος σε τουρνουά, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα ομάδα Βαλτσέα, ομάδα που διοργανώνει το συγκεκριμένο τουρνουά, και στη συνέχεια την σερβική Μπόρα, Σάτσακ, ομάδα που εδρεύει στο Σάτσακ, σε δύο επίσης πάρα πολύ δυνατά τεστ για τους και ανώλευτους, που και αυτοί έχουν πάρα πολλά νέα πρόσωπα. Ουσιαστικά από την περσινή ομάδα έχει μείνει μόνο ένας παίκτης από το βασικό κορμό, ο Ελληνοκαναδός ο Τζον Σίλας, συν τρεις μικρούς που έχει στο ρόστερ του Ηρακλής, Κομιανίδη, Βλάχο και τον Βασιλείο. Επομένως, υπάρχει και εδώ πέρα μια αναδόμηση, Δημήτρη, για να μπορέσει και ο Ηρακλής να εμφανιστεί σε όσο δυνατόν πιο υψηλά επίπεδα ετοιμότητας με το που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, αλλά και το FIBA Europe Cup.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε θερμά, Νίκο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Για χαρά.

0: Το λέγαμε και προηγουμένως ότι η λέξη υποδομές είναι πολύ hot αυτό το χρονικό διάστημα στην Θεσσαλονίκη, με πάρα πολλές αναφορές να γίνονται. Και θα μείνουμε λίγο στις αθλητικές υποδομές. Μιλήσαμε για το Καφτατζόγλιο, είπαμε για την νέα τούμπα και τον προγραμματισμό. Είχαμε και τον κύριο Βρούτση χθες εδώ να ανακοινώνει για το Καφτατζόγλιο πάρα πολλά πράγματα, και για την πισίνα στο ΚΑΠΑ επίσης ο Πρωθυπουργός έρχεται, θα επισκεφθεί και αυτό το απόγευμα, μεταξύ άλλων και αθλητική υποδομή. Έχουμε όμως και εξέλιξη τώρα για το αν και κατά πόσο είναι η αρχή ή αν είναι μια διαδικασία η οποία εξελίσσεται, απλά εμείς δεν τις έχουμε δώσει τόσο πολύ σοβαρότητα, θα μας το πει ο Βασίλης Βλαχόπουλος. Έχουμε και μια εξέλιξη σε σχέση με το γηπεδικό θέμα του ποδοσφαιρικού Άρη, με μια επιτροπή πλέον υπό τον Εραστέχνη για τη δημιουργία του. Είχαμε μιλήσει παλιά με τον Βασίλη για μια μελέτη που υπήρχε. Δεν ξέρω αν είναι για το ίδιο πράγμα, αλλά σε κάθε περίπτωση τον έχουμε. Θα ξεκινήσουμε με αυτό και μετά, ξέρετε, εμείς πηγαίνουμε από το ένα θέμα στο άλλο. Δεν έχουμε τέτοια ζητήματα. Βασίλη, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Πρόσεξε, αυτό το θέμα δεν το αφήσαμε εμείς. Το έχει αφήσει βασικά ο Άρης συνολικά. Είναι, αν θυμάσαι καλά, οι συναντήσεις που είχαν γίνει τότε με περιφερειάρχη τον κύριο Τζικώστα. Και τη δέσμευση για την εφαρμογή ενός σχεδίου διπλής ανάπλασης, αντίστοιχου δηλαδή που έχει ο Παναθηναϊκός στην Αθήνα, για την περιοχή στην οποία ανήκει στο πρώην ΤΕΒΕ, πλέον πώς λέγεται, το πρώην ΤΕΒΕ.
0: Ο ΑΕΒ μήπως?
1: Όχι, ο ΑΕΒ είναι οι άνεργοι. Πώς πέρα, ο ΑΕ.
0: Ναι, είναι το Ταμείο των Αυτοαπασχολούμενων. Ο ΑΕΕ. Ναι,
1: το δικό μας δηλαδή. Ναι.
0: Ναι, το δικό σου. Ναι, okay, ναι.
1: Λοιπόν, και είναι μια περιοχή στα διοικητικά όρια του Δήμου Πηλαίας και Χορτιάτη, στο παραλιακό τμήμα είναι Πηλαία, Χορτιάτη, Πανοράματος κτλ. Στο παραλιακό τμήμα επί της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, το οποίο έχει ανήκει στο ΔΥΠΑ, πρώην ο ΑΕΔ. Mm-hmm. Ναι, σωστά το είπες. Εγώ το είπα λάθος. Λοιπόν, και ο Άρης το άφησε για ένα χρονικό διάστημα, γιατί πολύ απλά δεν υπήρχε χρηματοδότηση για να μπορέσει να το κάνει αυτό το πράγμα. Και σήμερα ανακοίνωσε ο ΑΣΥΓΜΑ ότι προέβη στη συγκρότηση Επιτροπής Εργασίας με στόχο τη δημιουργία του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου για την ομάδα του Άρη, επί των συγκεκριμένων ορίων των δύο νομών. Ο στόχος της Επιτροπής είναι η προετοιμασία και ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, προκειμένου η υπόσχεση της κυβέρνησης, που για πρώτη φορά διατυπώθηκε από τα χείλη του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ το 2021, να λάβει δεσμευτικό χαρακτήρα. Η Επιτροπή αποτελείται από τη Ρενάτα Δούμα, αρχιτέκτονας και πολεοδόμος, τον Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, καθηγητής οικονομικών, μέλος Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΙΘΙΤΑ, Αθανάσιο Κουιμτζή, επιχειρηματίας, μέλος του ΔΣ του ΑΣΥΓΜΑ Άρης, Θέμη Τσούφη, ο οποίος είναι μέλος της Άρης Αλιάνς, και του Θάνου του Χαριστού, δικηγόρος, ο οποίος είναι επίσης του Άρης Αλιάνς. Αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι ότι ο Άρης θέλει να δεσμεύσει με βάση τη δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην έκθεση το 2021. Καθώς βρίσκεται στη διαδικασία αναζήτησης και θα γίνει προφανώς πιο ουσιαστική δουλειά σε σχέση με αυτή που έγινε τότε, για την κατασκευή νέου γηπέδου, και να τρέξει και το σχέδιο της διπλής ανάπλασης, δηλαδή της παραχώρησης του σημείου στο οποίο βρίσκεται σήμερα το γήπεδο Χαριλάου, το οποίο ανήκει στον ΑΣΥΓΜΑ Άρης, και την απόκτηση της έκτασης, η οποία είναι στο συγκεκριμένο χώρο. Αυτό λέει η ανακοίνωση.
0: Θυμάμαι, Βασίλη, κάποια στιγμή μου έλεγες για μια μελέτη την οποία είχε κάνει ένας ιδιώτης αριανός, επιφανής αριανός ιδιώτης, προκειμένου να βοηθήσει λίγο την κατάσταση. Σχετίζεται με αυτή τη διαδικασία όλο αυτό το κομμάτι, ή είναι διαφορετικό, εντελώς διαφορετικό?
1: Όχι, διαφορετικό. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Mm-hmm. Αυτό είναι εντελώς διαφορετική ιστορία σε σχέση με τη μελέτη, νομίζω. Η μελέτη okay. ήταν διαφορετική. Το να θυμηθώ, γιατί όντως είχαμε πει κάποια στιγμή κάτι σχετικό.
0: Αν θυμάμαι, είχαμε πει κάτι για
1: οποιαδήποτε μελέτη και να γίνει.
0: Κάτι για διπλή ανάπλαση τότε ήταν αυτή η μελέτη που είχε κάνει.
1: Ναι.
0: Τώρα με πολύ μεγάλη επιφύλαξη, γιατί δεν το θυμάμαι κιόλας.
1: Μπορεί να έχει και δίκιο, Δημήτρη, μπορεί να έχει και δίκιο, αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι αν υπάρχουν τα κεφάλαια. Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, ο Άρης αυτή τη. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι αν υπάρχουν τα κεφάλαια. Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, ο Άρης αυτή τη στιγμή

0: επαναλαμβάνω, επί τη δικό σα την περιφέρεια Μακεδονίας, τότε ο Άρης ήθελε, είχε με αυτό το σχέδιο στο μυαλό του, αλλά δεν είχε τα κεφάλαια για να μπορέσει να το εκτελέσει. Το γραφειοκρατικό έμεινε στη μέση. Αντιλαμβάνομαι ότι με την ανακοίνωση του Αλβασιγμάρης, αυτό το οποίο σημειώνει ότι θα προχωρήσει το γραφειοκρατικό, ούτως ώστε να είναι έτοιμος και συνέχεια να κάνει το δυσκολότερο. Αν μπορεί να πει κάποιος τι είναι δυσκολότερο, δηλαδή την έβρεση κεφαλαίων.
1: Ωραία, λοιπόν, θα το παρακολουθούμε, θα το βλέπεις κιόλας, είμαι σίγουρος, και για οτιδήποτε νεότερο θα μας πεις. Για πες μας τώρα, αγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τι σου έχει κάνει εντύπωση τώρα αυτές τις 2-3 μέρες?
0: Τις 2-3 μέρες τι μου έχει κάνει εντύπωση?
1: Που μας έχουν περάσει, ναι. Ή αν θέλεις να σου το πω...
0: Πολύ κουβέντα για τα γήπεδα, όπως πολύ σωστά είπες.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ κουβέντα για τα γήπεδα.
1: Αγωνιστικά όμως. Αγωνιστικά, γιατί για τα γήπεδα όντως πολύ κουβέντα και νομίζω ότι το εξάντλησαμε
0: τώρα. Δεν έχουμε δει τις ομάδες αγωνιστικά.
1: Τώρα για να σου πω τον πόνο μου, έτσι. Να σου πω τον πόνο μου και να μου πεις αν έχω άδικο. Γιατί πάνω θα μου πεις ότι έχω άδικο και θα μαλώσουμε. Αλλά δεν πειράζει, συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Δεν είναι λίγο περίεργο, δεν είναι λίγο έτσι προκλητικό να βγαίνουν, ας πούμε, οι υπεύθυνοι των ομάδων και να λένε καλά, λέει, περιμένετε. Οι μεταγραφές, λέει, δεν έχουν κλείσει ακόμα. Δεν έχουμε έτοιμα τα ρόστερ. Περιμένετε, κάντε λίγο υπομονή. Δεν είναι λίγο προκλητικό να βγαίνεις και να το λες αυτό όταν έχεις παίξει Ευρώπη, έχεις παίξει δύο αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, κατεβαίνεις, ας πούμε, να παίξεις σε ντέρμπι και να σου λένε. Γιατί και στον Άρη ισχύει, όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, ότι ξέρετε κάτι, δεν είναι ακόμα έτοιμη η ομάδα. Δηλαδή, αν δεν είναι έτοιμη στο ξεκίνημα, πότε θα είναι έτοιμη? Όταν θα έχουμε ολοκληρώσει τον πρώτο γύρο και θα τρέχουμε να διορθώνουμε μετά, λέω εγώ τώρα.
0: Αυτό μου κάνει. Μεταξύ τη δεύτερη αγωνιστική και του πρώτου γύρου. Μεσολαβούν 10 αγωνιστικές.
1: Ναι, αλλά δεν βλέπω να ολοκληρώνονται και κάποια πράγματα κιόλας. Δηλαδή, μια ζωή περιμένω που λέει και το τραγούδι και δεν γίνεται τίποτα.
0: Θα σου πω. Δεν μπορώ να βάλω όλες τις ομάδες στην ίδια θέση.
1: Σύμφωνοι.
0: Γιατί υπάρχουν αυτές οι οποίες κράτησαν τον κορμό τους και έκλεισαν πάνω σε αυτό.
1: Η ΑΕΚ.
0: Βλέπε ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν αυτές οι οποίες πήγαν και επένδυσαν 50 εκατομμύρια σε αγορές παικτών. Με σκοπό τη δημιουργία μιας ομάδας η οποία δεν μπορεί να γίνει σε ένα μήνα, για να φτιάξει μια ομάδα σύμφωνα με τους προπονητές σε 6 μήνες. Εγώ λέω ότι δεν έχει τα χρονικά περιθώρια των 6 μηνών, αλλά δεν μπορείς να δείξεις τον ένα μήνα, βλέπε Παναθηναϊκός. Το ίδιο ισχύει για τον Ολυμπιακό, ο οποίος Ολυμπιακός τι έκανε, επειδή δεν μπορούσε να πάρει τους παίκτες που ήθελε τον Ιούνιο, πάει και τους παίρνει τώρα το Σεπτέμβριο, και επειδή διαπίστωσε ότι με τους υπάρχοντες δεν μπορούσε να προχωρήσει. Θα έπρεπε να το είχε κάνει νωρίτερα. Ναι, θα έπρεπε να το είχε κάνει νωρίτερα. Και μετά είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος διαχειρίστηκε εντελώς λαθασμένα μια υπόθεση ενός ποδοσφαιριστή που είναι ο ηγέτης του, και τον έδωσε και σε πολύ κακό timing, βλέπε Κωνσταντέλιας. Βλέπει ότι η ομάδα του είναι μεν συγκροτημένη, αλλά έχει μια περιορισμένη, έχει ένα πολύ ξεκάθαρο ταβάνι, και προσπαθεί τώρα να καλύψει κενά τα οποία θα έπρεπε επίσης να έχει καλύψει νωρίτερα.
1: Χρόνια πριν.
0: Ναι, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, λένε τώρα.
1: Και πάνω κάτω και σε αυτή την κατάσταση είναι και ο Άρης, δηλαδή με την αμυντική του γραμμή βεβαίως. Με λιγότερες απαιτούμενες προσθήκες για να φτιάξει θεωρητικά το ρόστερ.
0: Εδώ τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα.
1: Ναι.
0: Γιατί συνδυάζονται αυτά. Δεν ήξερε ο ΠΑΟΚ ότι υστερεί στο Σεντερφόρ. Το ήξερε. Δεν θα έπρεπε να ξεκινήσει από εκεί? Θα έπρεπε. Το έκανε? Όχι. Δεν ήξερε ο ΠΑΟΚ ότι θα έπρεπε να ισχυροποιηθεί στην άμυνα? Πήρε τον Ελουστόντο. Ναι. Ισχυροποιήθηκε? Όχι. Από πότε και πόσο καιρό το ξέρει? Πριν τελειώσει το περσινό πρωτάθλημα. Άρα φταίει. Δεν ήξερε ο Άρης ότι θα χρειαστεί κεντρικούς αμυντικούς? Το ήξερε. Τι έχει κάνει μέχρι στιγμής? Τίποτα. Το σταυρό του κάνει, σήμερα έχει προπόνηση τώρα ο Άρης απόγευμα, και λογικά δεν θα παίξει ο Φαμπιάνο με την ΑΕΚ γιατί έχει αιμάτωμα, και θα μπει ο Ντόσκοβο, ο Μπόσκο Σούταλο, ο Κροάτης, να παίξει, μη έχοντας παίξει παιχνίδι από την περασμένη άνοιξη, και αριστερός στόπερ θα είναι ο Γένσεν, ο οποίος δεν είναι στόπερ.
1: Είναι οκτάρι κιόλας.
0: Θέλω να πω ότι
1: δεν έχει σχέση και με την άμυνα κιόλας θεωρητικά ο παίκτης.
0: Αυτό θέλω να πω. Εγώ μπορώ να δεχθώ την κολυσιεργία των ομάδων σε κάποια θέματα, αλλά όχι την ολοκληρωτική. Θα έπρεπε να έχει πάρει στο προπαόκ, θα έπρεπε να έχει πάρει σεντερφόρ, θα έπρεπε ο Άρης να είχε αριστερό εξτρέμ και όχι να ψάχνει τώρα, και θα έπρεπε να είχε και

0: έναν ακόμα τουλάχιστον κεντρικό αμυντικό.
1: Μάλιστα,
0: αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σε κάποια θέματα οι ομάδες είναι λογικό να περιμένουν και αυτό υποχρεωτικά τις οδηγεί να στο να θέλουν περισσότερο χρόνο. Σε κάποια θέματα όμως άλλα όχι.
1: Επίσης εμένα κάπως έχει αρχίσει να με πειράζει ότι έχω την αίσθηση ότι βγαίνει και μια φάση λίγο ζεν. Ότι είμαστε σε μια ζεν κατάσταση. Δεν μας επηρεάζουν αυτά που ακούγονται. Είμαστε ήρεμοι και κάνουμε τη δουλειά μας. Ναι, αλλά,
0: δεν ισχύει αυτό. Ψέματα λένε σε αυτό. Δεν είναι καθόλου ήρεμοι. Τους επηρεάζουν όλα. Λογαριάζουν και υπολογίζουν τα πάντα. Ελέγχουν το τι γράφεται δεξιά-αριστερά σε ιστοσελίδες αθλητικές, στα social media, τα βλέπουν όλα, αλλά παρουσιάζουν μια εικόνα η οποία είναι διαφορετική από αυτή που πραγματικά ισχύει εντός της ομάδας.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτό συμβαίνει για όλες τις ομάδες. Γιατί αν δεν ισχύει, δεν θα πήγαινε να δώσει ο Ολυμπιακός 16 εκατομμύρια πάει τον Μπουέρτα ή τον Μπέιλι. Εντάξει, δεν θα πήγαινε να κάνει αυτές τις ισχυρές μεταγραφές, αν ήταν τόσο ήρεμος, προφανώς κάτι είδε. Και θυμίσω και τις δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη μετά την κλήρωση του Europa League. Ότι είπε για το ποδόσφαιρο που αποδίδει ο Ολυμπιακός. Δεν θα πήγαινε ο ΠΑΟΚ τώρα να δώσει λεφτά για τον Ούγκρεσιτς ή τον Ντιέγκο Κώστα. Προφανώς αυτό το οποίο βλέπει τον ενοχλεί και διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει. Το ίδιο ισχύει για τον Παναθηναϊκό. Άρα λοιπόν το τι λένε οι ομάδες, τι προσπαθούν να παρουσιάσουν επικοινωνιακά από το τι ισχύει στην πραγματικότητα, απέχει αρκετά.
1: Βασίλη, ευχαριστούμε. Θα τα πούμε από εβδομάδα.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά.

0: Θα κάνω τώρα μια προσπάθεια να χρησιμοποιήσω αθλητική ορολογία για την παρουσία του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ο Άρης αγωνίζεται το Σάββατο το βράδυ, ο ΠΑΟΚ στην Αθήνα την Κυριακή, ο Ηρακλής την Δευτέρα. Πριν από όλους αυτούς, σήμερα σε λίγες ώρες στην Θεσσαλονίκη θα αρχίσει την παρουσία του ο Πρωθυπουργός σε ένα τριήμερο το οποίο είναι παραδοσιακά στο πολιτικό κομμάτι της κυβέρνησης. Είναι το πρώτο της ΔΕΘ με τα εγγένεια, με την ομιλία και με την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Είμαι σίγουρος ότι έχω ξεχάσει αρκετά πράγματα, γι' αυτό ζήτησα τη βοήθεια του καλού συναδέλφου και του πολιτικού μας συντάκτη Χρήστου Τσαλκίδη για να βάλουμε τουλάχιστον τα του Πρωθυπουργού σε μία σειρά σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Η πρώτη μέρα της πρωθυπουργικής παρουσίας στην πόλη θα έχει, έτσι μπορούμε να πούμε, έντονο αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα, διότι θα βρεθεί σε χώρους όπου πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις για την παιδεία, για την εκπαίδευση αλλά και για τις αθλητικές υποδομές. Mm-hmm. Πρώτο σταθμό στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου.
0: Σήμερα?
1: Ναι, σήμερα. Στις 6.30 ώρα, περίπου σε 2 ώρες από τώρα. Mm-hmm. Θα εγκαινιάσει τη νέα πτέρυγα των κυταρικών και γονιδιακών θεραπείων και τα νέα εργαστήρια της αιματολογικής κλινικής. Θυμίζω ότι είναι ένα έργο για το οποίο έχει δείξει ο ίδιος προσωπικό ενδιαφέρον. Από εκεί και μετά. Ακολούθως, μεταφέρεται στη Δυτική Θεσσαλονίκη, Δήμιο Σαμπελοκήπων Μενεμένης. Εκεί θα παραστεί σε δύο διαδοχικές τελετές για έργα που έρχονται να ενισχύσουν τις αθλητικές και εκπαιδευτικές υποδομές της περιοχής. Και εξηγούμε. Θα θεμελιώσει το νέο βιοκλιματικό κολυμβητικό κέντρο. Μιλούμε για ένα από τα μεγαλύτερα έργα αθλητικών υποδομών που δρομολογούνται στην περιοχή, ο προϋπολογισμός του ανέρχεται και ενδεχομένως να ξεπεράσει τα 32 εκατομμύρια ευρώ, με τη χρηματοδότηση να είναι μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Από εκεί και μετά, λίγα μέτρα πιο μακριά, θα εγκαινιάσει το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων. Το είχε επισκεφτεί και στην προηγούμενη επί παρουσία του στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το 5ο Δημοτικό Σχολείο έρχεται να αντικαταστήσει ένα παλιό προκατασκευασμένο που είχε εγκαινιαστεί το 1970. Τότε η προβλεπόμενη διάρκεια ζωής του ήταν 20 χρόνια. Σήμερα έχει φτάσει στα 56. Mm-hmm. Και μετά από περισσότερες από 5 δεκαετίες, πλέον η περιοχή αποκτά ένα νέο σχολείο σε ό,τι έχει να κάνει με το 5ο αναφέρομαι. 2 είναι τα κτίρια, 11 οι αίθουσες, οι σχολικές και σίγουρα με σύγχρονες υποδομές. Από εκεί και μετά, το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στο γκαλά εντός εισαγωγικών που διοργανώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με τους δημοσιογράφους που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και ακολούθως θα ετοιμαστεί για την αυριανή παρουσία του. Γύρω στις 10 αναμένεται η άφηξή του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τον αγιασμό, για την τελετή του αγιασμού και την επίσκεψή του στα περίπτερα της έκθεσης. Ενώ το απόγευμα στις 8 η ώρα αναμένεται η ομιλία του στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, εκεί όπου θα ανοίξει τα χαρτιά του για το πώς θα πορευτεί η χώρα, ο δικός χάρτης δηλαδή που θα έχει μπροστά της η Νέα Δημοκρατία για την νέα κυβερνητική θητεία, η οποία θα ολοκληρωθεί το 2031. Αν θέλεις να αφορμή το τελευταίο, Δημήτρη, μπορούμε να πούμε μερικά στοιχεία τα οποία φτάνουν τα χέρια μας με τη μορφή πληροφοριών. Για παράδειγμα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται στην ουσία να αναπτύξει, όπως είπαμε, τον οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030-2031. Μιλούμε για ένα νέο κρίκο, ο οποίος έρχεται να προστεθεί στους κυβερνητικούς κύκλους, αυτόν που ολοκληρώνεται, αλλά εκείνον που προηγήθηκε της περίοδου 2019-2023. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι τα μέτρα, θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, οι παρεμβάσεις οι οποίες θα προχωρήσουν στο οικονομικό επίπεδο, θα είναι κοστολογημένες και μελετημένες. Έχω την αίσθηση ότι ο Πρωθυπουργός θα κάνει το εξής. Θα ανακοινώνει μήνα-μήνα από το βήμα της ενενικοσής ΔΕΘ τα έργα που θα υλοποιούνται, έρχοντας να δείξει ότι το πρόγραμμά του είναι κοστολογημένο και πολύ καλά μελετημένο, με αρχή από τον Νοέμβριο του 2026. Μία άλλη παράμετρος, η οποία έχει επίσης τη δική της σημασία, είναι τα μέτρα τα οποία θα εξαγγείλει, θα αφορούν κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα. Συνταξιούχους, εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, όλους. Διότι αυτό το οποίο επιθυμεί η κυβέρνηση είναι οι οικονομικές παρεμβάσεις να αντανακλούν στην ουσία κάθε Έλληνα, κάθε Ελληνίδα. Γι' αυτό δεν αποκλείεται και στην ομιλία του Δημήτρη ο Πρωθυπουργός να χρησιμοποιήσει πολλές φορές τη λέξη ορίζοντα.
0: Ωραία. Χρήστο, η συνέντευξη τύπου την Κυριακή τι ώρα είναι προγραμματισμένη?
1: Στις 12.
0: Στις 12. Και στο μεσοδιάστημα από τα Εγγένεια και τη Βόλτα στα Περίπτερα, δηλαδή το πρωί 10 η ώρα του Σαββάτου μέχρι την ομιλία στις 8 το βράδυ, υπάρχει κάτι σε αυτό το μεσοδιάστημα των 6-7 ώρων?
1: Ο Υπουργός θα προετοιμαστεί για την ομιλία του το βράδυ στο Βελίδη.
0: Μάλιστα, δεν υπάρχει κάτι. Λοιπόν, καλή δουλειά. Συνάδελφε, καλή δύναμη, τι να ευχηθώ.
1: Σε όλους μας, Δημήτρη. Ξεκινάει το τρίμερο της
0: Θεσσαλονίκης. Τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.

Λοιπόν, η τελευταία ειδησιογραφική αναφορά της εκπομπής έρχεται από το αστυνομικό ρεπορτάζ για ένα περιστατικό το οποίο είναι ουσιαστικά σε εξέλιξη στην Αθήνα, με ένα συναγερμό να έχει σημάνει στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας, εκεί όπου ένας άνδρας μπήκε μέσα κρατώντας μαχαίρι και επιτέθηκε σε αστυνομικούς. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως οι αστυνομικοί που βρισκόντουσαν εκείνη τη στιγμή στο τμήμα χρειάστηκε να πυροβολήσουν τον άνδρα στην κοιλιά προκειμένου να τον ακινητοποιήσουν. Τραυματίστηκε ελαφρά και ένας αστυνομικός από τα γυαλιά μιας τζαμαρίας που έσπασε κατά τη διάρκεια της όλης συμπλοκής. Οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ γιατί τρέχει είναι ελάχιστες. Αναφέρουν ότι ο 31 ετών άνδρας, ο οποίος αφού μπήκε με το μαχαίρι μέσα στο αστυνομικό τμήμα, άρχισε να απειλεί εκεί τους αστυνομικούς. Υπήρξαν διάφορες υποδείξεις για να συμμορφωθεί. Δεν υπάκουσε. Άρχισε να κινείται απειλητικά εναντίον τους, με αποτέλεσμα μετά να υπάρχει και και η χρήση του όπλου. Υπήρξε ένας πυροβολισμός και υγειονομικές πλέον πηγές αναφέρουν ότι έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ο δράστης έχει καταλήξει στο νοσοκομείο και εκεί νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση φρουρούμενος. Παράλληλα τρέχουν και όλες οι εξελίξεις προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Οι άνδρες της ελληνικής αστυνομίας που βρίσκονταν μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας αναμένεται να δώσουν καταθέσεις, ενώ δεν εμπνέει ανησυχία, για να γυρίσουμε πίσω λίγο και στο υγειονομικό και στην υγειονομική διάσταση αυτού του περιστατικού, δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση της υγείας του αστυνομικού που τραυματίστηκε από όλη αυτή την ένταση που οδήγησε στον πυροβολισμό που είχαμε μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας. Σε κάθε περίπτωση, το επαναλαμβάνω, είναι στο συμβαίνει τώρα, έτσι ακόμα, οπότε ρεπορτάζ αναλυτικό και πληροφορίες θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε και στα δελτία ειδήσεων του 102 FM της ΕΡΤ3.

Στο παραπέντε της εκπομπής σας ευχόμαστε καλή συνέχεια για το βράδυ της Παρασκευής. Υπομονή και ψυχραιμία για το Σαββατοκύριακο που έχετε αν είστε επαγγελματίας και εργάζεστε στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, κυρίως στο κέντρο της πόλης. Καλό δρόμο σε όσους έχουν να γράψουν χιλιόμετρα. Καλή διασκέδαση σε όλους εσάς που έχετε κανονίσει να φύγετε και πολύ καλά θα κάνετε από την πόλη μας αυτό το Σαββατοκύριακο. Καλή επιστροφή σε αυτούς τους λίγους που ακόμα δεν έχουν τελειώσει με τις καλοκαιρινές τους διακοπές και σιγά σιγά επιστρέφουν. Καλή προσαρμογή σε όλους εμάς τους υπόλοιπους και εμείς θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα με καινούριο σήμα, καινούρια εκπομπή και την συναδέλφισα Μαυρό Παυλού πλέον full time εδώ στο σύστημα 352. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλό υπόλοιπο Παρασκευής και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και όλες.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός σήμανε σήμερα στην πυροσβεστική για πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Γωμάτη Χαλκιδικής. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 4 και 4. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά ξέσπασε και σε χαμηλή βλάστηση στο Λεσίνι Ξηρομέρου Ετωλοακαρνανίας. Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, ενώ από αέρωση δράμουν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ασπρόχωμα Μεσσηνίας. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Φωτιάς και στο Θεσπρωτικό Πρεβέζης και στους Πενταγιούς Φωκίδας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη. Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα για τα αυριανά εγγένεια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης, η οποία ανοίγει τις πύλες της με την Ιαπωνία ως τιμόμενη χώρα. Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο του πολιτικού, οικονομικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, με την παρουσία κυβερνητικών στελεχών, εκπροσώπων της αγοράς και πλήθος επισκεπτών, ενώ τα βλέμματα στρέφονται και στην καθιερωμένη ομιλία του Πρωθυπουργού κατά την τελετή των εγγενείων. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα, με εφαρμογή από το 2027, αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η Ελλάς εν ώψη των εγγενείων της ΔΕΘ, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να συμμετέχουν στο σχεδιασμό για την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων. Παράλληλα, οι αυριανές κινητοποίησεις αναμένεται να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές στην κυκλοφορία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ από τις 3 το μεσημέρι και μετά θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης, με την επαναλειτουργία τους να εξαρτάται από την εξέλιξη των κινητοποίησεων και την κατάσταση που θα διαμορφωθεί στο κέντρο της πόλης. Το μεγαλύτερο μέρος των κινητοποίησεων είναι προγραμματισμένο για αύριο. Σήμερα, ωστόσο, το απόγευμα στις 6 στο Λευκό Πύργο θα συγκεντρωθούν οι ομοσπονδίες των σωμάτων ασφαλείας. Μισή ώρα αργότερα, στις 6.30, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στην πύλη του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου με πρωτοβουλία της ΕΝΙΘ. Η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, υπογράμμισε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, με φόντο την όξυνση της προκλητικής ρητορικής της Τουρκίας. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι η Αθήνα επιδιώκει καλές σχέσεις γειτονίας και είναι ανοιχτή στο διάλογο, χωρίς όμως υποχωρήσεις, ενώ επανέλαβε ότι η Ελλάδα κινείται πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Αναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση των στρατηγικών συμμαχιών της χώρας και σημείωσε ότι τα πρώτα F-35 αναμένονται σε λιγότερο από 2 χρόνια. Σε απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης προχώρησαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης και ο Γενικός Διευθυντής Μεταρρυθμίσεων της Κομισιόν Ντέκλαν Κοστέλο. Όπως επισημάνθηκε, η Ελλάδα έχει λάβει μέχρι σήμερα περισσότερα από 24 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ εκκρεμεί η εκταμείευση ακόμη 11 δισεκατομμυρίων. Ο κύριος Παπασταύρου τόνισε ότι τα 3 νέα ευρωπαϊκά ταμεία που θα διαδεχτούν το Ταμείο Ανάκαμψης μπορούν να εξασφαλίσουν αντίστοιχου ύψους πόρους για τη χώρα. Πρόσθεσε μάλιστα ότι τα ποσά που θα λάβει η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια μπορούν να είναι ακόμη μεγαλύτερα λόγω και του κλιματικού ταμείου. Τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ορίζοντα λειτουργία στο 2027, σχεδιάζουν Ελλάδα, Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία. Από την Κοπεχάγη, όπου συνεδριάζει η ομάδα των 5 χωρών, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης δήλωσε ότι οι συζητήσεις με τρίτες χώρες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ως πιθανός προορισμός εξετάζεται η Ουγκάντα και εναλλακτικά η Ρουάντα. Το σχέδιο αφορά μετανάστες των οποίων τα αιτήματα ασύλου έχουν απορριφθεί. Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ακόμη ότι το τελευταίο 12μηνο οι αφήξεις μεταναστών στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 20.000. Συνελήφθησαν η 68χρονη κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης γυναίκας, της οποίας τα οστά βρέθηκαν σήμερα τυλιγμένα με νάιλον στο υπόγειο του σπιτιού τους στο Μαραθώνα. Η 68χρονη απέκρυψε το θάνατο της μητέρας της για να εισπράττει επί 10 χρόνια τη σύνταξή της. Προθεσμία για την Τρίτη πήραν οι τρεις κατηγορούμενοι για το θάνατο του βρέφου στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Το ζευγάρι αρνείται ότι το σκότωσε. Η 38χρονη και ο 43χρονος αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, ενώ σε βάρος του 26χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις. Στις 18 Σεπτεμβρίου ανοίγει η νέα ψηφιακή διαδικασία διορθώσεων από το κτηματολόγιο. Πάνω από 11.500 ακίνητα με εκκρεμότητες σχετικά με τα γεωμετρικά του στοιχεία. Αφορά στις εσφαλμένες αποτυπώσεις στους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια, εμβαδών, θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Ο καιρός αύριο θα είναι γενικά αίθριος σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στα παιδινά από 17 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο επίσης θα είναι αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Εγγένεια αστικής περιοδικής έκθεσης στις αποσκευές της μνήμης. Όταν το μουσείο βγαίνει στην πόλη. Εκθέματα, φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες διασκορπίζονται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Ρέο-Καστρο ή φαίνοντας την ενεργή ποντιακή προσφυγική μνήμη του τόπου. Θα ακολουθήσει το βιωματικό δρόμενο από τον Πόντο στο Ρέο-Καστρο. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 7. Αφετηρία Λεωφόρος Δημοκρατίας, ο Ρέο-Καστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Counting Crows, Mr. Jones, με σαλαλάδικο τραγούδι ξεκίνησα σήμερα σε μια διαφορετική Παρασκευή. Φρούριο η Θεσσαλονίκη, 90ης. Πόσο δεν μου αρέσουν αυτά τα κλισέ κάθε χρόνο. Και το σαλαλά δεν το λέω μόνο εγώ. Πολύ χαίρομαι που ήδη είναι στην παρέα μου η φίλη μου η Αθηνά. Μου λέει καλησπέρα και σαλαλά. Εδώ είμαστε σε δουλειά, σε νέο project. Δύσκολο έργο, αλλά για εμάς είναι τα δύσκολα. Αυτό είναι σωστό. Ευχαριστούμε για την παρέα, βρε παιδιά. Έτσι σας στέλνουμε όλους εδώ να γίνουμε μια όμορφη παρέα. Είπαμε σε μια διαφορετική Παρασκευούλα. Εδώ είμαστε 4 του Σεπτέμβρη. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Είμαστε καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αυτή η Τζούλιαν Μούρ είναι εκεί στην τεχνική υποστήριξη. Φίλη μου η Ρούλα η Αρβανιτίδου. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7, στα 12 λεπτά μετά τις 5. 28 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Χθες έγινε ένας χαμούλης αναφορικά με τον καιρό και την βροχούλα και τις καταιγίδες. Τα είχαμε πει βέβαια αυτά. Αυτή τη στιγμή έχουμε κίνηση, εννοείται, στο κέντρο της πόλης και στη Σαλαμίνος, βλέπω, και στη Μοναστηρίου και λίγο Τσιμισκή και λίγο η Εγνατία. Περιφερειακός βαίνουμε καλώς. Με το καλησπέρα σας θέλουμε εδώ, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. 2313-338-420 το τηλέφωνο επικοινωνίας και φυσικά στο Viber τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, τα βίντεό σας, τις φωτογραφίες σας, ό,τι θέλετε εσείς να μοιραστείτε μαζί μας στο 6930-078-228. Παρασκευή λοιπόν 4 του Σεπτέμβρη γιορτάζει, σου λέει, ο Άρων, ο Άνθιμος, η Ανθυμία, Ερμιώνη και ο Μωυσής. Χρόνια πολλά στα παιδιά, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι Διεθνής ημέρα Ταϊκβοντό, εγώ τζούντο έκανα, μέχρι την πλεζόνη έφτασα να τα λέμε αυτά. Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας, κανονικά θα πρέπει να μπει αυτό σαν μάθημα στα σχολεία, το έχω ξαναπεί. Και επίσης ημέρα του εφημεριδοπόλη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και σήμερα εμείς θα πούμε εδώ τα δικά μας, θα σας ενημερώσουμε φυσικά βεβαίως για την 90η ΔΕΘ και όχι μόνο, και κυρίως θα ακούσουμε πολύ και καλή μουσική. Και φυσικά θα συνεχίσουμε με τι άλλο, Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι, και φύγαμε προς Ολοταχώς για το Πουσουκού.

Ελάτε, λέει, να πάμε άλλη μία το καλοκαίρι, γιατί δεν κατάλαβα τίποτα. Από την άλλη, βέβαια, μπήκε ο Σεπτέμβριος, ανέβηκα, λέει, στη ζυγαριά και μου έγραψε Σεπτέμβρης. Σιγά, τι με νοιάζει, πολύ σωστά. Εδώ είμαστε, όπου να δει, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Παρασκευούλας. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. 4 του Σεπτέμβρη, μια ημέρα πριν ξεκινήσει η 92η, όλα τα στραμμένα. Όλα τα βλέμματα στραμμένα στην πόλη μας, όλοι οι δρόμοι οδηγούν όχι στη Ρώμη, αλλά στη Θεσσαλονίκη, μια Θεσσαλονίκη με δρακόντρια μέτρα ασφαλείας για τα εγγένεια της ΔΕΘ, 3.500 αστυνομικοί επιποδός, drones, προληπτικοί έλεγχοι. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν ήδη από σήμερα Παρασκευή με μια σειρά συγκεντρώσεων, τι γίνεται, που θα κορυφωθούν αύριο Σάββατο, η μέρα της ομιλίας και του Πρωθυπουργού, αλλά και των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ. Σήμερα στις 6 στο Λευκό Πύργο θα δώσουν ραντεβού οι ομοσπονδίες των σωμάτων ασφαλείας, ενώ στις 6.30 συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί στην πύλη του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Το κύριο όμως μέρος των κινητοποιήσεων αναμένεται αύριο Σάββατο, πιο συγκεκριμένα στις 11.30 στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις από τη μία από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων. Στις 5 το απόγευμα αύριο Σάββατο στο Λευκό Πύργο θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και μισή ώρα αργότερα στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Ενώ στο ίδιο σημείο θα συγκεντρωθούν ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών και συνταξιουχικές οργανώσεις. Στις 6 ώρα το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση ΓΕΣΕΕ του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΕΔΗ. Την ίδια ώρα στην Καμάρα απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση η εξοκοινοβουλευτική αριστερά και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Όπως καταλαβαίνετε και αντιλαμβάνεστε, τα ξέρετε, ήθιστε, κάθε Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη θα υπάρξουν πολλές, έτσι, ήδη σας λέγαμε από χθες, έχουν ξεκινήσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα υπάρξουν συγκεντρώσεις, θα υπάρξουν κινητοποίησεις, θα είναι λίγο απροσπέλαστο το κέντρο της πόλης. Μεταξύ άλλων, σημαντικές αλλαγές θα υπάρξουν και αύριο Σάββατο και στη λειτουργία του μετρό από τις 3 το μεσημέρι και μετά, λόγω των κινητοποιήσεων που σας προαναφέραμε, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών και συγκεκριμένα του νέου σιδηροδρομικού σταθμού Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο Παπάφη και Ευκλείδης. Οι υπόλοιποι σταθμοί θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τις οδηγίες του φορέα λειτουργίας, ενώ η επαναλειτουργία αυτών των σταθμών θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των κινητοποιήσεων και την γενικότερη εικόνα και κατάσταση στο κέντρο. Στη Θεσσαλονίκη από σήμερα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 90η ΔΕΘ. Έχουμε και το πρόγραμμα της επίσκεψής του. Όλα τα έχουμε και κυρίως έχουμε μουσική. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε με κύματα, διότι μέσα σε όλο αυτό τον χαμό της 90η ΔΕΘ, πολλοί ενδεχόμενα να επιλέξουν, γιατί ο καιρός θα είναι έτσι βοηθός αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν θα είναι άστατος όπως τις προηγούμενες μέρες, θα επιλέξουν ενδεχομένως τις κοντινές παραλίες και όχι μόνο, και καλώς θα πράξουν.

Εδώ είμαστε Ακουναδί στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Παρασκευής 4 του Σεπτέμβρη. Μία ανάσα πριν από τα εγγένεια της 90ης ΔΕΘ. Ήδη σας είπαμε για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, για τις συγκεντρώσεις, για τις πορείες, για τις κινητοποιήσεις που θα λάβουν χώρα ιδιαίτερα αύριο Σάββατο. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, λεπτομέρειες, το 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιο. Και φυσικά στο Viber τα μηνύματά σας τα θέλουμε στο 6930-078-228. Έχει κίνηση στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή και στην Τζιμισκή και στην Εγνατία και από ό,τι βλέπω εκεί στη Μοναστηρίου και 26 Οκτωβρίου. Και πιστεύω, λέει, πως μερικοί οδηγοί στεναχωριούνται που δεν προλαβαίνουν να μας πατήσουν στις διαβάσεις ή στα φανάρια. Το πιστεύω και εγώ αυτό. Είναι λες και είναι εντεταλμένοι να έρθουν κατά πάνω μας. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, μιας και είπαμε και για την κίνηση και τα λοιπά, γιατί τα ξέρουμε, τα ζούμε εμείς οι Θεσσαλονίκοι αυτά κάθε Σεπτέμβρη και όχι μόνο. Αρκετά προβλήματα μεταξύ άλλων προκάλεσε και η σφοδρή καταιγίδα που χτύπησε χθες στη Θεσσαλονίκη, χθες βράδυ Πέμπτης. Οι δρόμοι για μία ακόμη φορά έγιναν ποτάμια. Δεκάδες ήταν οι κλήσεις στην πυροσβεστική. Μεγάλη ταλαιπωρία για όσους πεζούς βρέθηκαν απροστάτευτοι σε εξωτερικούς χώρους. Είδαμε και ένα εντυπωσιακό time-lapse βίντεο από το ύψος εκεί του ναυτικού ομίλου Θεσσαλονίκης που κατέγραψε το πώς ξαφνικά ο ουρανός βάρινε και άνοιξε ρίχνοντας σημαντικές ποσότητες νερού. Μεταξύ άλλων, χθες σας λέγαμε και για τη συναυλία στο θέατρο Γης του Γιώργου Νταλάρα, το Ρεμπέτικο, ακυρώθηκε χθες λόγω της νεροποντής και σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό η Μαριάννα Κατσιμίχα, η οποία και αυτή συμμετέχει σε αυτήν την συναυλία, ενημερώνει πως η συναυλία που ακυρώθηκε χθες λόγω της ξαφνικής βροχόπτωσης μετατίθεται για την επόμενη εβδομάδα και πιο συγκεκριμένα την 3η 8 Σεπτεμβρίου. Και μου έλεγε σήμερα μια φίλη μου, η οποία ήρθε από τη Θάσο μόνο και μόνο για να δει την Κατερίνα Λιόλιου στο θέατρο Γης, ότι εντάξει, φυσικά την απόλαυσε, αλλά δυστυχώς λόγω του καιρού 9 με 10 κατάφερε να την απολαύσει, διότι μετά φυσικά ξεκίνησε η βροχόπτωση, η οποία ζήτησε συγγνώμη, δεν ήθελε να φύγει. Είπε και ακαπέλα το λογαριασμό, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορείς να τα βάλεις με το καιρό. Σήμερα λοιπόν, Παρασκευή, στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κυμαίνεται από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Σε ανάλογο μοτίβο θα κυλήσει και αύριο το Σάββατο με έθριο καιρό και θερμοκρασία κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου, ασθενείς έως μέτριους ανέμους, ενώ άνοδο της θερμοκρασίας θα έχουμε από την Κυριακή, κατακόρυφη σου λέει, διότι θερμές αέριες μάζες κινούνται προς τη χώρα μας, ενώ παράλληλα οι άνεμοι θα παρουσιάσουν πρόσκαιρη εξασθένιση. Οπότε δίνεται η Κυριακή για βουτιές στη θάλασσα και όχι μόνο.

Ξέρεις και μυστιφάει, άκου να δεις τον 102 και δεν είναι μυστικό το γεγονός ότι κινούμαστε σήμερα Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη στην όμορφη πόλη μας σε ρυθμούς ΔΕΘ, στην επετειακή χρονιά ενός αιώνα ΔΕΘ. Όλα τα φώτα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη από αύριο 5 έως και τις 13 του Σεπτέμβρη. Στην έκθεση μετέχουν πάνω από 1000 εκθέτες από 25 χώρες. Τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία, μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου που συνδυάζει τη μακραίωνη παράδοση και την καινοτομία. Σύμφωνα με τη διοίκηση, στόχος είναι, κοιτάζοντας πίσω, να μπορεί να πει κανείς ότι με την 90η ΔΕΘ η εταιρεία γενικότερα έκανε ένα άλμα προς το μέλλον. Ενώ σας είχαμε πει και σε άλλη εκπομπή ότι το 2030 είναι η χρονιά ολοκλήρωσης του μεγάλου έργου της ανάπλασης, όπου η Θεσσαλονίκη θα διαθέτει σύγχρονο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο. Οι ώρες λειτουργίας της 90η ΔΕΘ για Σάββατο και Κυριακή είναι από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, καθημερινές από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Η ΔΕΘ Expo καλεί το κοινό να εκδώσει ηλεκτρονικά έως σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, το εισιτήριό του στη τιμή των 7 ευρώ, διότι από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και καθ' όλη τη διάρκεια της οργάνωσης, το ημερήσιο εισιτήριο θα κοστίζει 9 ευρώ ηλεκτρονικά και 12 ευρώ στα ταμεία του εκθεσιακού κέντρου. Μεταξύ άλλων, έχουμε και πολλές συναυλίες. Την Κυριακή 6 του Σεπτέμβρη, Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, και ακολουθούν πάρα πολλά και αξιόλογα ονόματα, Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας, Ελκοκίνου, Ελεονόρα Ζουγανέλ, φυσικά και ο Φέρτο ο Ακύλας, Ρία Ελληνίδου, Σταβέντο, Ντάφτη Λόρενς, Κωστής Μαραβέγιας, Ελκοκίνου, Ελεονόρα Ζουγανέλ, φυσικά και ο Φέρτο ο Ακύλας, Ρία Ελληνίδου, Σταβέντο, Ντάφτη

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Σαν σήμερα, στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκονται οι Beatles το 1965 με το τραγούδι Help. Είναι μέρος του ομότιτλου soundtrack της ταινίας του συγκροτήματος. Help θα μπορούσαν να πούν αυτή τη στιγμή οι οδηγοί στην πόλη μας, στην ενόψη φυσικά της 91ης, διότι στα κόκκινα είμαστε αυτή τη στιγμή, στο κέντρο της πόλης από ό,τι βλέπω. Όλη η λεωφόρος Νίκης είναι στα κόκκινα. Επίσης η Τσιμισκή, επίσης η Μοναστηρίου, επίσης η Πολυτεχνείου. Κατά τα άλλα όμως βαίνουμε καλώς. Να στείλω την καλησπέρα μου εκεί στην Καβάλα, στον φίλο μου από καρδιάς, τον φίλο μου τον Βασίλη. Τις καλησπέρες μας οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Εδώ είμαστε, θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7, 2-3-13-3-3-8-4-20. Εσείς κάνετε το καλύτερο ρεπορτάζ αν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Στο Viber τα μηνύματά σας αν θέλετε στο 6930-078-228. Με Rolling Stones θα συνεχίσω, διότι σαν σήμερα το 1970 κυκλοφορεί το live album τους, που φέρει τον τίτλο Get Her Yaya's Out. Οι Rolling Stones in Concert ηχογραφήθηκε σε συναυλίες στη Νέα Υόρκη τότε το 1969, λίγο πριν την κυκλοφορία του 8ου στούντιο album του συγκροτήματος του Let It Bleed. Και άκου να δεις τώρα, συμφωνία πολλών εκατομμυρίων για τη δημιουργία βιογραφικής ταινίας έκλεισαν οι Rolling Stones, ο frontman του συγκροτήματος, ο αγέραστος Mick Jagger και οι κιθαρίστες Keith Richards και Ronnie Wood. Φέρεται να υπέγραψαν ένα συμβόλαιο και μάλιστα ο ίδιος ο Mick Jagger είχε παραδεχτεί φέτος ότι είχε σκεφτεί το ενδεχόμενο μιας βιογραφικής ταινίας και είχε εκφράσει μάλιστα την επιθυμία να υποδηθεί τον Mick Jagger, ένας ηθοποιός γύρω στα 20, στην περίοδο δηλαδή, κατά την οποία έγινε για πρώτη φορά διάσημος. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το casting, δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτή την ταινία για τους Rolling Stones, αλλά αυτό που θέλει ο Mick Jagger είναι ότι το έχει σκεφτεί πολύ. Δεν θέλει, λέει, να παίξει ένας μεγάλο. Μεγάλος των ίδιων, τον Mick Jagger, δηλαδή μεγάλος εννοεί και 30. Θέλει να είναι, λέει, ηλικίας 19, το πολύ 20 χρονών. Και επίσης θέλει να είναι άσχετος και άγνωστος αυτός ο ηθοποιός. Δηλαδή να μην τον ξέρουμε, να μην τον γνωρίζουμε, να τον δούμε πρώτη φορά σε αυτήν την ταινία. Πολλά τα θες.

Rolling Stones στην παρέα του Ακουναδί στον 102. Μία ανάσα πριν από τα εγγένεια της ΔΕΘ, 90η ΔΕΘ από 5 έως 13 του Σεπτέμβρη. Εννοείται ότι έχει κίνηση αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Περιφερειακός βαίνουμε καλώς. Και ενώ εμείς εδώ έχουμε και μιλάμε όλη την ημέρα και για τις κινητοποιήσεις και για τις συγκεντρώσεις και για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και για το πρόγραμμα και τα εισιτήρια και τις ώρες εισόδου, εξόδου κτλ., κάποιοι άλλοι ονειρεύονται αυτό το Σαββατοκύριακο. Σου λέει, εσείς εκεί στην κίνηση και στη ΔΕΘ, εμείς θα πάμε Χαλκιδική. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Η πασίγνωστη εμποροπανήγυρη της Βορείου Ελλάδος, στον Άγιο Μάμα Χαλκιδικής, που άνοιξε τις πύλες της την προηγούμενη Παρασκευή, ολοκληρώνεται σήμερα, Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη. Πρόκειται για έναν θεσμό με μακρά παράδοση, που συνδυάζει από τη μία το θρησκευτικό στοιχείο, τιμώντας τη μνήμη του ομώνυμου Αγίου στις 2 Σεπτεμβρίου, προστάτη των βοσκών και των υιοθετημένων παιδιών, αλλά και το εμπορικό στοιχείο. Κάθε χρόνο η εμποροπανήγυρη προσελκύει χιλιάδες εκεί επισκέπτες στον Άγιο Μάμα, περιλαμβάνει παραδοσιακές εκδηλώσεις, συναυλίες. Η ιστορία του αξίζει να σημειωθεί. Στον Άγιο Μάμα είναι πολύ μεγάλη και σύμφωνα με μαρτυρίες και τοπική παράδοση ξεκίνησε κατά τον 19ο αιώνα. Στην αρχική του μορφή μάλιστα λειτουργούσε ως ζώο πανήγυρι και με το πέρασμα των ετών το πανήγυρι αυτό εξελίχθηκε και μετατράπηκε σε μία έμπορο πανήγυρι. Η φετινή διοργάνωση ολοκληρώνεται σήμερα Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη στις 9 η ώρα το βράδυ. Οι κρινιώτες αναλαμβάνουν τη μουσική διασκέδαση του κοινού. Και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη. Για εσάς που μας ακούτε εκεί στη Χαλκιδική, ενδεχομένως να σας δώσουμε και μία πολύ όμορφη πρόταση, αν είστε και στο πρώτο πόδι. Αλλά και από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τον Άγιο Μάμα δεν είναι. Είναι 3-4 τραγούδια δρόμος. Σαν σήμερα, στην πρώτη θέση το 1982, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100, βρίσκεται αυτό το τραγούδι, Άμπρα Κατάμπρα, να κάνουμε λίγο έτσι μαγικά και να αραιώσουμε λίγο την κίνηση στους δρόμους της πόλης, του συγκροτήματος των Steve Miller Band.

Τι ωραίος που είναι ο Brian Ferry, Roxy Music, από The Spell on You. Κάναμε λίγο τα μαγικά μας και καλύτερη είναι η κατάσταση στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή στα κόκκινα είμαστε περισσότερο γύρω από τα δικαστήρια, εκεί στη Μοναστηρίου, από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή. Και λίγο στην. Όχι μόνο εκεί, στη Μοναστηρίου. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Εντάξει, είναι λογικό. Παρασκευή σήμερα 4 του Σεπτέμβρη. Είμαστε μία ανάσα πριν από τα εγγένεια της 90ης ΔΕΘ και ήδη σας λέγαμε και από χθες ξεκίνησαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ήδη από σήμερα ξεκίνησαν και οι κινητοποιήσεις και οι συγκεντρώσεις. Να σας υπενθυμίσουμε ότι σήμερα απόγευμα Παρασκευής, στις 6 ώρα το απόγευμα, τα σώματα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί και πυροσβέστες, θα συγκεντρωθούν στο Λευκό Πύργο και θα πραγματοποιήσουν πορεία. Επίσης, από τις 6 το πρωί σήμερα, ώρα Παρασκευής, μέχρι και τις 8 το βράδυ, ώρα της Κυριακής, δεν επιτρέπεται η στάση, η στάθμευση όλων των οχημάτων σε όλο περίπου το κέντρο της πόλης. Βλέπε Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, Αγίου Δημητρίου, Λαμπράκη, Αρμενοπούλου, Κουλουπού, Ιασονίδου, Κουλουπού, Κουλουπού. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 7, 2, 3, 13, 338, 4, 20. Αν θέλετε τις περισσότερες πληροφορίες ή λεπτομέρειες ή να μας πείτε μια όμορφη καλησπέρα, αλλιώς τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228. Θα κλείσω με ένα τραγούδι το οποίο το αγαπάω ιδιαίτερα και χαίρομαι πάρα πολύ που μου το ζήτησες και θέλω να σου ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου, γιατί εσύ καταλαβαίνεις τώρα τα θερμά μου συλληπιτήρια. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Να ξέρεις ότι οι άνθρωποι εμείς που αγαπάμε, επειδή το έχω ζήσει κι εγώ, θέλω να πιστεύω ότι όσο εμείς τους σκεφτόμαστε, και ιδιαίτερα άμα είναι η οικογένειά μας, δεν πεθαίνουν ποτέ, ζουν μέσα μας και θα θέλανε να είμαστε κι εμείς καλά. Λοιπόν, να είσαι γερός, να τον θυμάσαι και με αυτό το υπέροχο τραγούδι Catch the Rainbow που βγαίνουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στα Άκου να δεις στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα για τα αυριανά εγγένεια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Για 9 μέρες η καρδιά της πόλης τα χτυπά στους ρυθμούς της ΔΕΘ με εκατοντάδες εκθέτες και δεκάδες χώρες, ενώ φέτος τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία. Πρόκειται για έναν θεσμό 100 ετών που καθορίζει τις εξελίξεις στην Ελλάδα και μετατρέπει τη Θεσσαλονίκη σε επίκεντρο επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και πολιτισμού. Τα Σαββατοκύριακα η έκθεση θα λειτουργεί για το κοινό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ και τις καθημερινές από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τις 10 το βράδυ. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η Ελλάς εν όψη των εγγενείων της ΔΕΘ με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να συμμετέχουν στο σχεδιασμό για την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων αλλά και των κινητοποιήσεων. Σήμερα, εντός ολίγου, στο Λευκό Πύργο θα συγκεντρωθούν οι Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας. Μισή ώρα αργότερα, στις 18.30, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στην πύλη του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου με πρωτοβουλία της ΕΝΙΘ. Αύριο, στις 11.30 το πρωί, στο ΙΜΑΘ θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανώτατων Σχολών και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων. Στις 5 το απόγευμα, στο Λευκό Πύργο, είναι προγραμματισμένη η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων των Αγροτών. Στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Στο ίδιο σημείο θα βρεθούν επίσης ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και συνταξιουχικές οργανώσεις. Στις 6 στο Άγαλμα Βενιζέλου έχουν προγραμματιστεί συγκέντρωση από τη ΓΕΣΕΕ, το ΕΚΟΥΘΟΥ και την ΑΔΕΔΗ. Την ίδια ώρα στην Καμάρα έχουν απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση η Εξοκοινοβουλευτική Αριστερά και άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν αύριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς οι συγκεντρώσεις και οι πορείες θα κινηθούν σε βασικούς οδικούς άξονες της πόλης. Η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης έχει ανακοινώσει σειρά μέτρων, ενώ ήδη εφαρμόζονται απαγορεύσεις και στάθμευση οχημάτων σε συγκεκριμένα σημεία. Από τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου, το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να κλείσει σταδιακά για την κυκλοφορία των οχημάτων ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων. Στο πλαίσιο των μέτρων δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία σε βασικούς οδικούς άξονες, μεταξύ άλλων στις λεωφόρους Στρατού και Νίκης, καθώς και στις οδούς 3 Σεπτεμβρίου Βασιλίσσης Όλγας, Βασιλέως Γεωργίου, Κουντουριώτη, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία, Εθνικής Αμήνης, Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας, Παύλου Μελά, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μανώλη Ανδρώνικου. Οι περιορισμοί θα εφαρμόζονται σταδιακά και θα παραμένουν σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθούν οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις. Αλλαγές θα υπάρξουν αύριο και στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των κινητοποιήσεων. Από τις 3 το μεσημέρι θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του δικτύου. Πρόκειται ουσιαστικά για τους σταθμούς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, θα περιλαμβάνει η ομιλία στις 8 το βράδυ αύριο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο. Σε μισή ώρα ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπα-Νικολάου, όπου θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για τη λειτουργία και τις ανάγκες της νοσηλευτικής μονάδας. Στη συνέχεια, ο κύριος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο υποκατασκευή βιοκλιματικό κολυμβητικό κέντρο του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, ενώ θα επισκεφτεί και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων. Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συνάντηση με δημοσιογράφους, η οποία διοργανώνεται από τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλάς. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Γωμάτι Χαλκιδικής. Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στις 4 και 4. Για την κατάσβεση επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ομοδέ και 4 οχήματα. Παράλληλα, για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ανάβησο Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε γιόταχη και στη συνέχεια επεκτάθηκε. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 19 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε τραυματισμένος από πυροβολισμό ένας άντρας 31 ετών, ο οποίος το απόγευμα πήγε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας κρατώντας μαχαίρι και απειλήσε αστυνομικούς. Σύμφωνα με την Ελλάς, παρά τις επανειλημμένες εντολές να αφήσει το μαχαίρι, ο άνδρας κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους, με αποτέλεσμα ένας αστυνομικός να πυροβολήσει μία φορά, τραυματίζοντάς τον στην κοιλιά. Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Θριάσιο νοσοκομείο, ενώ στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ένας αστυνομικός με θλαστικό τραύμα. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση. Συνελήφθησαν η 68χρονη κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης γυναίκας, της οποίας τα οστά βρέθηκαν σήμερα τυλιγμένα με νάιλον στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα. Η 68χρονη απέκρυψε το θάνατο της μητέρας της για να εισπράττει επί 10 χρόνια τη σύνταξή της. Προθεσμία για την Τρίτη πήραν οι τρεις κατηγορούμενοι για το θάνατο του βρέφου στο διαμέρισμα της Χυψέλης. Το ζευγάρι αρνείται ότι το σκότωσε. Η 38χρονη και ο 43χρονος αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, ενώ σε βάρος του 26χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 29χρονος από την Ιγουμενίτσα, ο οποίος φέρεται να έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η 24χρονη σύντροφός του βρισκόταν πάνω στο καπό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά την περασμένη Τρίτη. Ο άνδρας είχε συλληφθεί με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Η νεαρή γυναίκα νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 17 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ο καιρός αύριο αίθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι και 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
2: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος διοργανώνει θεατρικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες. Τμήματα βρεφικά, παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και δωρεάν για άτομα με αναπηρία. Στο Βασιλικό Θέατρο, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και στη Μονή Λαζαριστών. Μάθε περισσότερα στο 2315 200029.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Τέσσερα κορυφαία ονόματα της ελληνικής pop σκηνής των δεκαετιών του 80 και του 90 ανεβαίνουν στη σκηνή του Βεργίνα Θέατρο για δύο μοναδικές βραδιές νοσταλγίας και χορού. Το περιβόητο 80s 90s Party έρχεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη σήμερα Παρασκευή 4 και αύριο Σάββατο 5 του Σεπτέμβρη. Μαντό, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Σοφία Βόσου, όλοι αγαπημένοι, όλοι λατρεμένοι έρχονται στη Θεσσαλονίκη για δύο έτσι μοναδικές βραδιές και η είσοδος είναι από 20 ευρώ. Εμείς συνεχίζουμε να χορεύουμε σε ρυθμούς 90s Death, τιμόμενη χώρα Ιαπωνία. Λίγες ώρες μένουν από τα εγγένεια που θα λάβουν χώρα αύριο Σάββατο 5 του Σεπτέμβρη έως και στις 13 του Σεπτέμβρη. Αυτή τη στιγμή έχουμε κίνηση στο κέντρο της πόλης και στη Λεωφόρο Νίκης και στην Τζιμισκή και στην Εγνατία και στη Μοναστηρίου και στη Δωδεκανήσου. Περιφερειακά δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα. Εδώ θα είμαστε, άκου να δεις, στον 102 κοντά σας έως και στις 7. Ρούλα Αρβανιτίδου στην τεχνική υποστήριξη. Είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 6, 28 βαθμοί Κελσίου. Σας θέλουμε όλους εδώ να μας πείτε μια καλησπέρα που είστε και τι κάνετε. Αν θα τιμήσετε την πόλη και τα γένεια της ΔΕΘ αυτό το Σαββατοκύριακο, την 90η στον αριθμό, ή αν τελικά, επειδή σας λέγαμε ότι ο καιρός θα βοηθήσει, ιδιαίτερα την Κυριακή, θα φτάσει και 35 βαθμούς Κελσίου, αν θα προτιμήσατε να πάτε σε κάποια κοντινή παραλία, βλέπε Κατερίνη, βλέπε Χαλκιδική, βλέπε οπουδήποτε θελήσετε εσείς. 6930-078-228, το τηλέφωνο είναι το Viber. Το τηλέφωνο είπαμε είναι το 2313-338-420. Είπαμε, αισθανόμαστε όμορφα και αυτό βγαίνει προς τα έξω. David Guetta για τη συνέχεια, εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

Some say, λοιπόν, ότι αυτό το Σαββατοκύριακο ενδεχομένως να είναι λίγο δύσκολο για τους Θεσσαλονικείς και όχι μόνο, αλλά από την άλλη έχουμε γένεια της 90ης, από αύριο, λοιπόν, Σάββατο 5 έως και τις 13 του Σεπτέμβρη. Μεταξύ άλλων, σήμερα Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου, έχει γενέθλια αυτή που ακούμε τώρα, η Beyoncé. Beyoncé Giselle Knowles Carter, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, στιχουργός, μουσική παραγωγός, ηθοποιός, επιχειρηματίας, από τις δημοφιλέστερες τραγουδίστριες του 21ου αιώνα, με 32 βραβεία Grammy στη συλλογή της, η οποία γιορτάζει σήμερα τα γενέθλιά της, γίνεται 45 χρονών. Επαναφέρει στο προσκήνιο το B-Day 2 δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του, με deluxe remaster έκδοση του δεύτερου αυτού προσωπικού της άλμπουμ, το οποίο κυκλοφορεί σήμερα Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη, με ακυκλοφόρητο υλικό και 2 ξεχωριστές συνεργασίες. Για την ιστορία, το B-Day είχε κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο του 2006, στα 25 της γενέθλια. Τώρα, 20 χρόνια μετά, μετά από 2 δεκαετίες, ίδια κάνει remaster τα τραγούδια, και όχι μόνο αυτό, προσθέτει και αδημοσίευτες φωτογραφίες από τη Νέα Ορλεάνη και ένα βιβλιαράκι 60 σελίδων. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα, και θα μείνω σε αυτό, είναι το γεγονός ότι εκτός από τα γενέθλιά της και την επανέκδοση αυτή, την deluxe αυτού του άλμπουμ της, προσφέρει $1 εκατομμύριο στους πληγέντες του σεισμού στην Κολομβία. Τα χρήματα θα διατεθούν για την κάλυψη άμεσων αναγκών σε τρόφιμα και στέγαση, και η συνεισφορά αυτή της Beyoncé έρχεται, η αλήθεια είναι, να προσθεθεί στη συνδρομή και άλλων καλλιτεχνών. Ενεργό ρόλο στην προσπάθεια ανακούφισης των κοινοτήτων, ιδιαίτερα στο Τσόκο, σας είχαμε πει και σε άλλη εκπομπή ότι ανέλαβε η Σακύρα. Παράλληλα, η τραγουδίστρια υποσχέθηκε ότι θα αναλάβει η ίδια και την ανακατασκευή ενός τεχνολογικού πανεπιστημίου στο Τσόκο. Και νομίζω ότι αυτό μας ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο, εννοώ το φιλανθρωπικό έργο αυτών των καλλιτεχνών. Να το ακούσουμε από την αρχή, το Crazy. Δεν βρίσκεται σε αυτό, στο B-Day, το συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά νομίζω ότι είναι από τα πιο αγαπημένα της Beyoncé, και κάπως έτσι τη γνωρίσαμε, παρέα με τον άντρα της, τον Jay-Z.

Και η φρεσκοπαντρεμένη Taylor Swift, είπαμε, αυτή έχει το άγγιγμα του Μίδα. Είναι εδώ, στο Άκου να δεις, στον 102. Ο Σεπτέμβρης, λέει, είναι ο μήνας που ξεκινάει η δίαιτα, ξεκινάει το γυμναστήριο, ξεκινάει μια ψαροπούλα. Κάπως έτσι. Λοιπόν, νωρίτερα ακούσαμε τη γενεθλιάζουσα, την Beyoncé, η οποία σβήνει σήμερα τα 45 κεράκια με τον σύζυγό της και συνέτερό της, θα τον πω εγώ. Ούτως ή άλλως όλοι οι σύζυγοι και συνέτεροι είμαστε, τον Jay-Z. Λοιπόν, και από αυτούς όλους θα πάω τώρα στην Petite, στην Ariana Grande, η οποία ολοκλήρωσε το Eternal Sunshine Tour με έναν αριθμό που δύσκολα περνάει απαρατήρητος. Η τελευταία της συναυλία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη που μας πέρασε, 1 Σεπτεμβρίου, στο O2 Arena στο Λονδίνο. Η περιοδία έκλεισε με συνολικές εισπράξεις 107,9 εκατομμύρια δολάρια και 638.000 εισιτήρια. Συνολικά η Ariana Grande έδωσε 41 shows και μάλιστα το Eternal Sunshine Tour είχε ακόμα μεγαλύτερη σημασία για την ίδια, διότι αποτέλεσε την πρώτη της μεγάλη live περιοδία μετά από 7 ολόκληρα χρόνια. Στο διάστημα αυτό κυκλοφόρησε και τα άλμπουμ της, το Position, στο Eternal Sunshine, ενώ μέσα στην ίδια περιοδία η τραγουδίστρια παρουσίασε και το Petal. Και τα τρία άλμπουμς έφτασαν στην κορυφή του Billboard 200, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της παρουσία στην κορυφή της pop σκηνής και όχι μόνο. Με την ολοκλήρωση της περιοδίας της, η Ariana Grande έχει πλέον συγκεντρώσει 351,4 εκατομμύρια, αλλά who's counting, ποιος μετράει δηλαδή, από 270 καταγεγραμμένες συναυλίες σε ολόκληρη την καριέρα της, έχοντας πουλήσει περίπου 3,4 εκατομμύρια εισιτήρια συνολικά. Και αποδεικνύει το Eternal Sunshine Tour ότι η Ariana Grande μπορεί να επιστρέψει στη σκηνή μετά από χρόνια απουσίας και να κάνει τελικά περισσότερο θόρυβο από ποτέ. Εξάλλου τη γνωρίζουμε για όσους βλέπαμε Nickelodeon από τα μικράτα της, που έπαιζε εκεί σε παιδικές σειρές και όχι μόνο. Είναι και ηθοποιός, είναι και τραγουδίστρια. Πρόσφατα έκανε, λέει, και το ίδιο τατουάζ με το σύντροφό της. Να, αυτά δεν μ' αρέσουν. Γιατί να κάνεις ίδιο? Και άμα τον αλλάξει το σύντροφο μετά, τι γίνεται? Πρέπει να σβήσει και το τατουάζ, κατάλαβες? Δεν τα θέλω αυτά. Ας ακούσουμε όμως Ariana Grande για τη συνέχεια. Έχει, αφού σας πούμε ότι φυσικά σήμερα Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη, μία ανάσα πριν από τα εγγένεια της ΔΕΘ, έχουμε και εδώ στο κέντρο και στη Λεωφόρο Νίκης και Αγίας Σοφίας και Εθνικής Αμήνης και στην Παύλου Μελά είμαστε στα κόκκινα, αλλά και λίγο και στην Αγίου Δημητρίου και στη Μοναστηρίου.

90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και με ισχυρή παρουσία η ΕΡΤ δίνει το παρόν της. Το ΕΡΤ News από σήμερα Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου μεταφέρει το κέντρο της ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη, από όπου θα βγαίνουν στον αέρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και ενημερωτικές εκπομπές. Αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η εκπομπή Σαββατοκύριακο από τις 5 με τον Δημήτρη Κοταρίδη και την Ίνα Κασιμάτη μεταδίδεται από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, και από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα ο Γιώργος Χιαδήμας παρουσιάζει την εκπομπή ΔΕΘ 2026. Στις 6 ώρα το απόγευμα ο Παναγιώτης Στάθης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Την Κυριακή πάλι το πρωί, την Κυριακή 6 του Σεπτέμβρη, από τις 5 το πρωί έως τις 9, ο Δημήτρης Κοταρίδης και η Νίνα Κασιμάτη μεταφέρουν εννοείται όλες τις εξελίξεις από το στούντιο του ΕΡΤ News εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και στις 6 ώρα το απόγευμα ο Παναγιώτης Στάθης παρουσιάζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ενώ από τις 10 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα ο Δημήτρης Κοταρίδης παρουσιάζει από τη Θεσσαλονίκη την εκπομπή Βράδυ Κυριακής. Το ΕΡΤ News θα μεταδώσει και ζωντανά την ομιλία του Πρωθυπουργού του Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Εννοείται και ο 102 δίνει το παρόν. Αύριο Σάββατο από τις 6 το απόγευμα μία μαραθώνια εκπομπή έως και στις 10 το βράδυ με τον Βασίλη Πεκλάρη και την Εύη Τζαπάζη, ενώ από εβδομάδα καθημερινά από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή 6 με 8 το απόγευμα θα είμαστε συνδεδεμένοι με το περίπτερο της ΕΡΤ εδώ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οπότε stay tuned!

Κινούμαστε λοιπόν σε ρυθμούς 90's Death, σήμερα Παρασκευή, 4 του Σεπτέμβρη, αλλά μπαίνει το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου και εκτός από τη Death πάμε να σας πούμε, να σας δώσουμε όμορφες ιδέες τέλος πάντων, στο τι μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν αυτό το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Αύριο λοιπόν Σάββατο, 5 του Σεπτέμβρη, βραδιά Τσιτσάνη, στην Άνω Πόλη, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Τρίτη Δημοτική Κοινότητα διοργανώνουν πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο Βραδιά Τσιτσάνη, αύριο Σάββατο στις 8.30 στην πλατεία Τσιτσάνη στην Άνω Πόλη, με ελεύθερη είσοδο. Επίσης και την Κυριακή σας έχουμε μία πρόταση, Κυριακή 6 του Σεπτέμβρη, συναυλία αφιέρωμα στον Νίκο Καβαδία, τραγουδάμε Καβαδία 50 χρόνια μετά, 50 χρόνια μετά το θάνατο του Νίκου Καβαδία, ο ποιητής των θαλασσών, των μεγάλων ταξιδιών, της αστήρευτης νοσταλγίας, επιστρέφει την Κυριακή σε μία βραδιά αφιερωμένη όχι μόνο στον Καβαδία, αλλά και στη δύναμη της ποίησης, στη δύναμη που έχει ποίηση να μας ενώνει, να μας συγκινεί και κυρίως να μας ταξιδεύει. Πού θα συμβούν όλα αυτά? Εκεί στην γειτονιά μου, στην Πλάζα Ρετσούς, Κυριακή 6 του Σεπτέμβρη στις 9 η ώρα το βράδυ, και η είσοδος είναι ελεύθερη.

φωνάρα η Dua Lipa, να τα λέμε αυτά. Σε που κάπου διάβαζα ότι κάνουν, λέει, σε μερικές χώρες manifesting, δηλαδή έτσι, σύμφωνα με τη σύγχρονη ψυχολογία αυτοβελτίωσης, είναι αυτή η διαδικασία, με ακούγοντας Training Season και όχι μόνο από την Dua Lipa. Εμείς κάνουμε αυτοβελτίωση καθημερινά, εδώ στα άκου να δεις τον 102. Τι ωραία, λέει, μου κράτησες συντροφιά, η φίλη μου είναι αυσικά και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε να σας δίνουμε ιδέες, γιατί έχουμε από τη μία την 92, αύριο τα εγγένεια, αύριο Σάββατο 5 του Σεπτέμβρη έως και στις 13 του Σεπτέμβρη θα είμαστε σε ρυθμούς έκθεσης εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Από την άλλη όμως σας λέμε και για τα δρόμενα που συμβαίνουν και λαμβάνουν χώρα. Σήμερα, ας πούμε, η Λοκομόντο βρίσκονται εκεί στη γειτονιά μου, σήμερα Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη, στην ακτή Αρετσούς Καλαμαριάς, και φυσικά και ο Λεωνίδας Μπαλάφας live στην ταράτα του Soul σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Αλλά να σας δώσουμε έτσι και μια θεατρική πρόταση, έτσι λίγο να σκάσει το χυλάκι μας. Κωμωδία σας έχω. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος, η Ρένια Λουιζίδου, γνωστή φυσικά από την εποχή των Απαράδεκτων και όχι μόνο, παρουσιάζουν το Sexy Laundry στο Θέατρο Δάσους σήμερα Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη στις 9 η ώρα ακριβώς. Μετά από 4 χρόνια sold out παραστάσεων, η κωμωδία αυτή έχει βγει σε καλοκαιρινή περιοδία και ανάμεσα στις παραστάσεις της φυσικά κάνει και μια στάση εδώ στην πόλη μας και σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ στο Θέατρο Δάσους με τα εισιτήρια από 23 ευρώ. Εννοείται ότι το story είναι το εξής, ότι ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου, με όπλα τους πάντα το χιούμορ και την ειλικρίνεια, βάζουν το γάμο τους στο ντιβάνι της ψυχανάλυσης, αποδεικνύουν πως η δύναμη της αγάπης μπορεί να νικήσει τα πάντα, εγώ το λέω πάντα αυτό, με τις ερμηνείες τους δίνουν σάρκα και οστά στους χαρακτήρες που υποδίονται, καλώντας βέβαια και το κοινό να αναλογιστεί τη σημασία της επικοινωνίας, της εμπιστοσύνης, της ανανέωσης σε μια μακροχρόνια σχέση. Σου λέει καταπιάνεται, μπαίνει δηλαδή στον καθρέφτη και στο μικροσκόπιο η ερωτική ζωή ενός ζευγαριού μετά από πολλά χρόνια γάμου. Συγκεκριμένα 25 χρόνια γάμου, 3 παιδιά, λίγα παχάκια, ολίγη φαλακρίτσα, πολύ γκρίνια, πολύ ανασφάλεια, πολύ αγάπη, αλλά ολίγον σεξ. Τι γίνεται? Πάρα πολύ ωραία κωμωδία. Σήμερα λοιπόν, μεταξύ άλλων, σήμερα Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη. Σας είπαμε και για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και για τις κινητοποιήσεις και για τις συγκεντρώσεις που αύριο φυσικά θα είναι στο πικ τους. Φυσικά θα μένετε συντονισμένοι στον 102, διότι ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι έχουμε λίγο κινησούλα. Αυτή τη στιγμή είναι στα κόκκινα η Λεωφόρος Νίκης, λίγο η Τσιμισκή, λίγο η Σαλαμίνος και λίγο η Εγνατίας. Η Εγνατία κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. 27 βαθμοί Κελσίου. Τα όμοια αναφορικά με τον καιρό αύριο, η θερμοκρασία 22 με 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Κυριακή θα ανέβει κι άλλο, 23 με 35. Δεν ξέρω, είπαμε, τι θα προτιμήσετε. Από τη μία έχετε 92, από την άλλη όμως δίνετε αυτό το Σαββατοκύριακο για βουτιές στην όμορφη Χαλκιδική και όχι μόνο, και στην Κατερίνη και στον ποταμό, στην Επανομή και παντού, όπου θέλετε. Με αφορμή το γεγονός τώρα ότι σαν σήμερα το 1964 το συγκρότημα των Animals δίνουν την πρώτη τους τότε συναυλία στο Paramount Theater στο Brooklyn στη Νέα Υόρκη, θα κλείσουμε με κάτι τη πειραγμένο House of the Rising Sun, αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τη φίλη μου τη Ρούλα την Αρβανιτίδου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Βάλτε μας έτσι στο πρόγραμμα και δεν θα χάσετε. Ανταμώνουμε λοιπόν τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 5, να περάσετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Φυσικά τα ξέρετε, τα γνωρίζετε. Έχει την κίνηση, έχει 90 δεθ. Δεν μιλάω άλλο. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, οριοθετήθηκε η φωτιά που καίει εδώ και μία ώρα αγροτοδασική έκταση στην Περαιά Θεσσαλονίκης, σε περιοχή όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Στα 500 μέτρα έφτασε η φωτιά, χωρίς όμως να συντρέχει λόγος ανησυχίας για τα κτίρια και τους κατοίκους. Νωρίτερα εκδόθηκε προληπτικά 112 προς ενημέρωση όσων βρίσκονται στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν από αέρος ένα αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα, όπως και ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα για τα αυριανά εγκαίνια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Για 9 ημέρες η καρδιά της πόλης θα χτυπά στους ρυθμούς της ΔΕΘ με εκατοντάδες εκθέτες και δεκάδες χώρες, ενώ φέτος θυμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία. Πρόκειται για ένα θεσμό 100 ετών που καθορίζει τις εξελίξεις στην Ελλάδα και μετατρέπει τη Θεσσαλονίκη σε επίκεντρο επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και πολιτισμού. Τα Σαββατοκύριακα η έκθεση θα λειτουργεί για το κοινό από τις 10 το πρωί ως τις 10 το βράδυ και τις καθημερινές από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η ελληνική αστυνομία εν ώψη των εγγενείων της ΔΕΘ, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να συμμετέχουν στο σχεδιασμό για την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων αλλά και των κινητοποιήσεων. Αυτή την ώρα στο Λευκό Πύργο πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας οι ομοσπονδίες των σωμάτων ασφαλείας. Περισσότεροι από 1.000 μέχρι τώρα συγκεντρωμένοι θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Συγκέντρωση στην πύλη του νοσοκομείου Παπανικολάου πραγματοποιείται αυτή την ώρα με πρωτοβουλία της ΕΝΙΘ. Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου, όπου θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για τη λειτουργία και τις ανάγκες της νοσηλευτικής μονάδας. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο υποκατασκευή βιοκλιματικό κολυμβητικό κέντρο του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, ενώ θα επισκεφθεί και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων. Ακολούθως ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συνάντηση με δημοσιογράφους, η οποία διοργανώνεται από τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό για κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλάς. Αύριο στις 11.30 στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων. Στις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο είναι προγραμματισμένη η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων των Αγροτών. Μισή ώρα αργότερα στις 5.30 στην πλατεία της ΧΑΝΘ θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Στο ίδιο σημείο θα βρεθούν επίσης ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και συνταξιουχικές οργανώσεις. Στις 6 στο Άγαλμα Βενιζέλου έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση η ΓΕΣΕΕ, το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και η ΑΔΕΔΗ. Την ίδια ώρα στην Καμάρα έχουν απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση η Εξοκοινοβουλευτική Αριστερά και άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν αύριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς οι συγκεντρώσεις και οι πορείες θα κινηθούν σε βασικούς οδικούς άξονες της πόλης. Η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης έχει ανακοινώσει σειρά μέτρων, ενώ ήδη εφαρμόζονται απαγορεύσεις στη στάση και στάθμευση οχημάτων σε συγκεκριμένα σημεία. Από τις 3 το απόγευμα του Σαββάτου, το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να κλείσει σταδιακά για την κυκλοφορία των οχημάτων, ανάλογα και με την εξέλιξη των εκδηλώσεων. Στο πλαίσιο των μέτρων, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία σε βασικούς οδικούς άξονες και μεταξύ άλλων στις λεωφόρους Στρατού και Νίκης, καθώς και στις οδούς 3 Σεπτεμβρίου, Βασιλίσσης Όλγας, Βασιλέως Γεωργίου, Κουντουριώτη, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία, Εθνικής Αμήνης, Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας, Παύλου Μελά, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μανώλη Ανδρώνικου. Οι περιορισμοί θα εφαρμόζονται σταδιακά και θα παραμένουν σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθούν οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις. Αλλαγές θα υπάρξουν αύριο και στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων. Από τις 3 το απόγευμα θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του δικτύου. Πρόκειται για τους σταθμούς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλήδης. Στην ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αύριο στις 8 το βράδυ στο Βελίδιο περιλαμβάνεται πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Μακεδονίας και της Τράκης στον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας ανέδειξε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο τρίτο οικονομικό συνέδριο της ημερησίας με τον Γιάννη Φόσκολο στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Παρουσίασε τις βασικές κατευθύνσεις με ένα νέο παραγωγικό μοντέλο με έμφαση στην περαιτέρω στήριξη της βιομηχανίας, στις παραγωγικές επενδύσεις, την καινοτομία, τις υποδομές, την απασχόληση και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας. Εγκρίθηκε με κοινή υπουργική απόφαση που ήδη δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η πρόταση που υπέβαλε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας στην πρόσφατη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης, προκειμένου να μην τυναχτούν στον αέρα τα σχολικά δρομολόγια στο νομό Θεσσαλονίκης. Με την κοινή υπουργική απόφαση γίνονται ρυθμίσεις στον ελάχιστο προβλεπόμενο χρόνο απασχόλησης του οχήματος και τον ελάχιστο προβλεπόμενο χρόνο απασχόλησης του οδηγού για την εκτέλεση του σχολικού δρομολογίου, ειδικά για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και για το σχολικό έτος 2026-2027, διαμορφώνοντας πρόσθετες αυξήσεις στην τελική ελάχιστη αποζημίωση των λεωφορείουχων. Στη διεθνή επικαιρότητα, ξέσπασμα σαλμονέλας που συνδέεται με μια παρτίδα κολοκυθόσπορους μόλυνε 81 ανθρώπους, οδηγώντας 6 από αυτούς στο νοσοκομείο σε πολλές γαλλικές περιοχές από το Μάιο έως τον Αύγουστο, όπως ανακοίνωσαν σήμερα τα Υπουργεία Υγείας και Γεωργίας. Στην πρόγνωση του καιρού, αύριο καιρός ενέθριος σε Μακεδονία και Θράκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στα παιδινά από 17 έως 34 βαθμούς. Οι άνεμοι θα έχουν ένταση έως 3 μποφόρ. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να αγγίζει το μεσημέρι τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

θα γράψει πριν από χρόνια ο Κάρλο Ματσόνι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πένες της σύγχρονης ιταλικής λογοτεχνίας, ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος, για τον άνθρωπο για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Είναι αλλιώτικα τα χρώματα του Αυγούστου, όταν οι ακτίνες του ήλιου έχουν περάσει το ηλιοστάσιο και μετατοπίζουν την κλίση του φωτός προς τα κάτω. Ένας χρόνος είναι σαν μια μέρα. Το πρωινό φως είναι διαφορετικό από το απογευματινό. Οι ακτίνες είναι λιγότερο κάθετες, κόβουν το οξυγόνο με μια εφαπτώμενη που παραμένει γυαλιστερή. Ποιος ήταν αυτός που θα μπορούσε να διαλέξει ένα χρώμα και να μπει στα έγκατα της απόχρωσής του, να το σκάψει σε κάθε απόχρωση, να το χωρίσει σαν νότες συγχορδιών? Το αποτέλεσμα ήταν μια ταραχή από υφάσματα, πέπλα και μάλινα πλεκτά. Οι λέξεις ως έννοιες ήταν ιταλικές. Συμμετρία και αίσθηση πληρότητας. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, η αίσθηση πληρότητας είναι το μέγιστο επίπεδο σε μια ανθρώπινη ψυχή. Είναι η στιγμή που κοιτάς την αγαπημένη σου και δεν σε νοιάζουν τα τριγύρω. Είσαι πολύ λαμπερός. Είσαι ο πιο όμορφος από όλους. Δεν έχεις ανάγκη από κάτι άλλο. Ξεχωρίζεις. Αριστοκρατική υπόθεση η πληρότητα ως συνέστημα, φίλες και φίλοι, μην περιμένετε να τη νιώσει ένας μικροαστός. Εκείνος είναι χαμένος στην καθημερινότητα και τα βάσανά του, τα οποία μάλιστα έχει θεοποιήσει. Πρέπει να είσαι φτιαγμένος από ένα πολύ ιδιαίτερο υλικό για να μπορέσεις να τη βιώσεις.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Φάνης Λιάκος σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Επικοινωνείτε μαζί μας, γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. La più bella del mondo, φίλες και φίλοι, το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε. Μια εκτέλεση του 1957 από τον Μαρίνο Μπαρέτο. Μια διασκευή ήταν ουσιαστικά του ίδιου τραγουδιού, το οποίο είχε εκτελέσει ένα χρόνο νωρίτερα, το πρώτο δηλαδή, ο Μαρίνο Μαρίνι. Θα ακούσετε ονόματα άγνωστα ενδεχομένως, αλλά αξίζει να τα αναζητήσετε κάποια στιγμή. Ο κόσμος από ανθρώπους φτιάχτηκε. Το στυλ του Μιλάνο ήταν ο ορθολογισμός που γεννήθηκε από μεγάλους αρχιτέκτονες όπως τον Πορταλούπι και τον Γιοπόντι. Σηματοδοτήθηκε και εδραιώθηκε με τους Γκαρντέλα, τον Χάσια Ντομινιόνι, τον Μαγιστρέλι. Τρέχουν όλοι σαν τους τυφλούς να δουν τον Ντουόμο επειδή το λένε η τουριστική οδηγή, αλλά το Μιλάνο ως στυλ είναι πάνω απ' όλα ο πύργος Ρουμπανούβολε. Τι σημαίνει Ρουμπανούβολε? Κλέφτης νεφών. Τι ωραίο όνομα, το Αλεσάντρο Ρίμινι. Μιλάνο είναι το Πομοντόρο Σόλε στην Πιάτσα Μέντα, εκεί στο βιβλιοπωλείο Έλπι που στέκει στη γωνιά εκείνη από τα 1870. Ένας πιτσιρικάς λίγο πιο νότια από την Πιατσέντσα, άντε να τα είχε δει αυτά σε κάποια κυριακάτικη εκδρομή με την οικογένεια, στο σινεμά ίσως. Το στυλ θα το βιώσει όταν βρεθεί εκεί και κυρίως όταν θα το κάνει κομμάτι της δικιάς του τέχνης. Ο Γιώργιο Αρμάνι γεννήθηκε στις 11 Ιουλίου του 1934 στην Πιατσέντσα από τον Ούγκο Αρμάνι και τη Μαρία Ραϊμόντι. Αν και η οικογένεια δεν ανήκε στις καλοστεκούμενες, ο Τζόρτζο πάντα απέδιδε στους γονείς του την καλλιέργεια της αισθητικής του. Όλα είχαν να κάνουν με την απλή κομψότητα που χαρακτήριζε το σπιτικό τους. Τα ρούχα του, αλλά και των αδελφών του, η ίδια η μητέρα του τα έραβε. Ξεχώριζαν στο σχολείο, όπως θυμάται. Μοιάζαμε πλούσιοι παρόλο που είμαστε φτωχοί. Πώς να ξεσκάσεις τα χρόνια εκείνα στην Πιατσέντσα? Μα με το σινεμά. Ο Αρμάνι δεν έχανε έργο για έργο και όπως θα αποδειχθεί το κινηματογραφικό πανί ήταν από τις βασικότερες πηγές έμπνευσης για τα μετέπειτα σχέδιά του. Κάποια στιγμή ήρθε η ώρα να βρεθεί και να ζήσει στο Μιλάνο. Τώρα πια το στυλ ως στοιχείο του περιβάλλοντος που τον κυκλώνει δεν είναι κάτι μακρινό. Φοιτώντας στο Λύκειο Επιστημών Λεωνάρντο Νταβίνσι στην πρωτεύουσα της Λομβαρδίας, τους φινώνεται να γίνει γιατρός. Βέβαια, και όλα αυτά μετά την ανάγνωση του μυθιστορήματος «The Citadel» του Κρόνιν. Γράφτηκε λοιπόν στη σχολή ιατρικής του Πανεπιστημίου του Μιλάνου, αλλά το 1953, μετά από 3 χρόνια φίτησης, είπε «Δεν μου αρέσει». Και έφυγε για τη στρατιωτική του θητεία. Επειδή όμως είχε κάνει έστω και 3 χρόνια ιατρικής, τον έστειλαν στο στρατιωτικό νοσοκομείο της Βερόνα. Όταν όμως είσαι στη Βερόνα, η αρένα της πόλης είναι σιρήνα. Χανόταν ο Αρμάνι στη μια παράσταση μετά την άλλη και τελικά εκεί παίρνει τη μεγάλη απόφαση να αναζητήσει μια διαφορετική πορεία, εκείνη της μόδας. Έπιασε δουλειά ως διακοσμητής βιτρίνων στο ιστορικό πολυκατάστημα La Rinascente του Μιλάνου και σταδιακά ανέβηκε μέχρι τη θέση του υπευθύνου προβολής των προϊόντων. Η πρώτη γεύση
από τον κόσμο της μόδας έγινε το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε κάποια στιγμή για να δημιουργήσει τα δικά του σχέδια. Το 1961 βρήκε δουλειά ως σχεδιαστής ανδρικών ενδυμάτων στον οίκο Νίνο Χερούτι, όπου μέσα από μία δεκαετία δημιουργικής πορείας θα μάθει τα μυστικά της θεραπτικής και θα αναπτύξει το χαρακτηριστικό του μαλακό ράψιμο, όπως χαρακτηρίστηκε, που αργότερα θα γινόταν το δικό του χαρακτηριστικό. Στις αρχές της δεκαετίας του 70 λοιπόν, έχοντας στην τσάντα του μια σειρά από υπέροχα ανδρικά και γυναικεία σχέδια, άρχισε να τα παρουσιάζει σε διάφορους οίκους, εξελίσσοντας ταυτοχρόνως το στυλ του. Οι σπορδερμάτινες δημιουργίες του θα κεντρήσουν το ενδιαφέρον της ιταλικής αγοράς, αλλά ο Αρμάνι είχε κουραστεί πλέον να ζει πίσω από τις κουρτίνες των άλλων. Αποχαιρετήσαμε τη δεκαετία του 60, έτσι θα κάνουμε και μουσικά, φίλες και φίλοι. Πάμε στο 1967 να ακούσουμε την Μίνα στο Λαμπάντα σε μια διασκευή ενός βραζιλιάνικου τραγουδιού.

Το Μιλάνο της δεκαετίας του 70 είναι, φίλες και φίλοι, το σημείο συνάντησης σχεδιασμού βιομηχανίας τυπογραφίας. Παρά απ' όλα είναι η πόλη στην οποία γεννιέται η Διονυσιακή Έγκλη, ανάμεσα στον μπαρόκ, τη ροκ και την pop. Γεννιέται ουσιαστικά μια νέα δημιουργικότητα που ενισχύει τον αισθησιασμό και πάβει να βάζει φρένα. Ο Αρμάνι τα γνωρίζει όλα αυτά, αλλά επιλέγει τον δικό του παραδοσιακό μιλανέζικο δρόμο. Έναν δρόμο διαφορετικό στο στυλ και κυρίως έναν δρόμο που δεν θα είναι η ταμπέλα πλέον κάποιου άλλου, αλλά η δική του. Το 1975 λοιπόν κάνει το μεγάλο βήμα μαζί με τον φίλο του, τον αρχιτέκτονα Σέργιο Χαλεώτη, ιδρύουν την Giorgio Armani. Και βέβαια ένα πρώτο ερώτημα που μπήκε ήταν: από πού τα λεφτά? Ο Armani είχε μια Volkswagen Beetle, πολύ ωραίο κομμάτι, κομψό. Την πούλησε και βρήκε τα πρώτα λεφτά. Ντεμπούτο με μια γυναικεία συλλογή το 1976. Μια συλλογή που άφησε πολύ καλές εντυπώσεις. Ήταν τα ιστορικά και ελαφρά ανδρικά σακάκια για γυναίκες, φορεμένα τη βραδιά της επίδειξης από 12 μοντέλα που στο τέλος κατέβηκαν από την πασαρέλα και χόρευαν στους ήχους της μουσικής που έπαιζε ο φίλος του Αρμάνι και συνέτερος ο Γκαλεώτη από τα παρασκήνια. Πώς νομίζετε ότι ξεκινά ο κόσμος σε οικογενειακές υποθέσεις? Μεγάλος για να γίνεις στην αγορά, ακόμη και αν είσαι ήδη μεγάλος στο σχέδιο, πρέπει να σε φορέσει μια διασημότητα. Βοηθάει. Όχι πάντα βέβαια, καλό είναι. Τι έγινε λοιπόν? Το 1978 η Diane Keaton φορά ένα σακάκι Αρμάνι στην τελετή απονομής των Όσκαρ. Λες να το πάρει η κοπέλα και να ανέβει εκεί πάνω να την τραβήξει η κάμερα με το σχέδιό μου, θα σκέφτηκε ο Αρμάνι. And the winner is Diane Keaton. Ακούστηκε λοιπόν, φίλες και φίλοι, και αυτό ήταν. Η διεθνής προβολή για τον Giorgio Armani και τα σχέδιά του είναι πλέον γεγονός. Αλλά εκτοξεύεται κυρίως μέσα από την ταινία The American Gigolo του 1980. Στο έργο ο πρωταγωνιστής Richard Gere εμφανίζεται ντυμένος Αρμάνι, με αποτέλεσμα να προκύψει ένα παγκόσμιο φαινόμενο μόδας. Και όπως είπε και ο ίδιος ο σχεδιαστής χρόνια αργότερα, ήταν μια ιδιαίτερη αίσθηση. Όλοι ήθελαν να μάθουν τι ήταν αυτό που έκανε τον Richard Gere να δείχνει τόσο υπέροχος.

Συνήθιζε να λέει ότι κάθε ρούχο που δημιουργούσε είχε μέσα του την ψυχή του Μιλάνου, και άδικο δεν είχε. Η πρωτεύουσα της Λομβαρδίας είναι γεμάτη από φανταστικά εσωτερικά, περίτεχνους κήπους, εκλεπτισμένα μυστικά σκηνικά. Όλος αυτός ο κόσμος αποτέλεσε για τον Giorgio Armani ένα ανεξάντλητο εργαστήριο αισθητικής. Εμπνεύστηκε λοιπόν από την ατελείωμορφιά ομορφιά των μιλανέζικων εσωτερικών χώρων, θεωρώντας ότι όταν κάτι δείχνει υπερβολικά τέλειο, μοιάζει απλώς σαν να έχει προγραμματιστεί. Και ποιος τα έλεγε αυτά, ένας τελειομανής, έτσι, απλά είχε το δικό του μυστικό. Το μυστικό του Αρμάνι δεν ήταν η προσθήκη, αλλά η αφαίρεση στη λεπτομέρεια. Αυτή η τάση προς την απλότητα αποτέλεσε ουσιαστικά και την δικιά του υπογραφή. Μια διαχρονική, διαισθητική κομψότητα που χαρακτήριζε κάθε συλλογή του. Και κάπως έτσι μπαίνει στη δεκαετία του 80. Τη δεκαετία εκείνη, φίλες και φίλοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες ζουν την εποχή της υπερβολής και της αμερικάνικης αυτοπεποίθησης. Ο Ευρωπαίος Αρμάνι δίνει από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού τη σφραγίδα, το στίγμα, θέλετε, μιας μαλακής κομψότητας με χαλαρούς ώμους και διακριτικούς τόνους. Η δεκαετία του 80 υπήρξε καταλυτική. Ο Ιταλός σχεδιαστής θα γίνει το απόλυτο σύμβολο του Ιταλικού στυλ στη συνείδηση και των Αμερικανών, φτάνοντας σε επίπεδα έκθεσης που ενδεχομένως μόνο ο Gianni Versace θα μπορούσε να πλησιάσει. Ώρα να πούμε αντίο στη δεκαετία του 70, φίλες και φίλοι, σε ό,τι αφορά τις μουσικές μας επιλογές. Το τραγούδι «Parla mi d'amore Mariu», φίλες και φίλοι, ερχόταν από το 1932. Σε στίχους Ένιο Νέρι και μουσική Σιέζαρε Αντρέα Μπίξο, θα πρωτοτραγουδηθεί από τον ανεπανάληπτο Βιτόριο Ντε Σίχα στην ταινία «Λιόμινι και Μασκαλτσόνι». Είχαν περάσει πολλά χρόνια μέχρι το 1975. Το είχε τραγουδήσει πάρα πολλοί κόσμος. Είχε έρθει η σειρά του Μαλ σε μια δικιά του πάρα πολύ όμορφη διασκευή.

102 FM της ΕΡΤ3. Εδώ είστε συνδεδεμένοι, φίλες και φίλοι, και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Φάνης Λιάκος απόψε συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο τον Άκη, στο φίλο μας τον Βαγγέλη, στην Καλαμάτα. Να καλησπερίσουμε την Πατρίτσια, την Αμαλία, το φίλο μας τον Στέλιο που ποτέ δεν μας συχνά, στην Τατιάνα να στείλουμε μια γλυκιά αγκαλιά, όπως και στην Γεωργία, στη Λιάνα, στον Δημήτρη, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε και στην Ειρήνη, στην Πάτρα. Στην αυγή της δεκαετίας του 80, ο Αρμάνι θα λανσάρει τις σειρές Εμπόριο και Αρμάνι Jeans, δίνοντας έτσι, παρουσιάζοντας, αν θέλετε, μια πιο προσιτή από οικονομικής πλευράς εκδοχή της δικιάς του αισθητικής στο ευρύ κοινό, χωρίς ποτέ να ρίξει την ποιότητα και χωρίς ποτέ να σχεδιάσει με έναν δεύτερο τρόπο. Και την ίδια χρονιά, κάπου εκεί στα 82, η Grace Jones εμφανίζεται στο εξώφυλλο του άλμπουμ της Night Clubbing, φορώντας μια δικιά του δημιουργία. Την ίδια ώρα στο Μιλάνο, οι επιδείξεις του είναι πλέον σημείο αναφοράς. Και νάτος τώρα πια και ο ίδιος στο εξώφυλλο του Time, μόλις ο δεύτερος σχεδιαστής μετά τον Christian Dior. Το εξώφυλλο εκείνο σφράγιζε ουσιαστικά, φίλες και φίλοι, την διεθνή αναγνώριση. Και βέβαια ο κινηματογράφος δεν έπαψε να τον φοράει, έτσι. Ο Σον Κόνερι στο The Untouchables του 87, δικιά του σχέδια φορά, αλλά σίγουρα εκείνο που τον έφερνε συνεχώς στα μάτια μας, θα τη θυμάστε, ήταν η τηλεοπτική σειρά Miami Vice, η οποία εμφανίστηκε και στην ελληνική τηλεόραση από το 84 μέχρι και το 88. Το 1985 όμως ήταν μια δύσκολη χρονιά για εκείνον, καθώς τη χρονιά εκείνη θα πεθάνει ο αγαπημένος του φίλος Σέρζιο Γκαλεώτη, μια ζωή παρέα οι δυο τους, όμως παρά τον πόνο δεν θα σταματήσει. Θα έχει πλέον στο πλευρό του μια πάρα πολύ ισχυρή προσωπικότητα, την Γκαμπριέλα Φόρτε, η οποία τον βοηθά να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο στην δύσκολη αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Με φωτογραφίσεις από έναν προσφάτως καλεσμένο μας, εντός εισαγωγικών αυτό το καλεσμένο μας, τον Πίτερ Λίντμπεργκ για τη Vogue, συνεργασίες με την Μέκα του Αμερικάνικου Σινεμά, το Hollywood, και βέβαια με ένα δίκτυο που διαρκώς διευρύνονταν, η δεκαετία του 80 σφραγίζεται από τον Αρμάνι, ο οποίος πλέον

Πλέον φτάνει στα επίπεδα του μύθου του σχεδιασμού. Χρυσή ήταν και η πρώτη πενταετία της δεκαετίας του 90, όταν θα παρουσιαστεί μια φοβερή ανάπτυξη και μια συνεχής άνοδος των πωλήσεων. Όμως, για τον ίδιο τον Αρμάνι, η επιτυχία γίνεται και βάρος, όπως θα παραδεχθεί. Δεν μπορούσα πλέον να ρισκάρω όπως έκανα παλιά. Δεν είχα την πολυτέλεια να μην πουλήσω. Ούτε καν μια μικρή πτώση στις πωλήσεις δεν ήταν αποδεκτή. Ο σχεδιασμός είχε γίνει πλέον εμπορική ευθύνη. Έτσι είναι, ή μάλλον έτσι ήταν, φίλες και φίλοι, νέα ονόματα όπως Calvin Klein, Prada, η ανανεωμένη Gucci και το ανερχόμενο δίδυμο Dolce Gabbana με την ισχυρή σκιά του Gianni Versace μέχρι και τον θάνατό του το 1997, έκαναν εκείνη τη δεκαετία μια δεκαετία πάρα πολύ σκληρού ανταγωνισμού στον κόσμο της ιταλικής μόδας. Παρ' όλα αυτά, ο Αρμάνι, όπως είπαμε και νωρίτερα, δεν είχε μιλήσει για μέτρο, ισορροπία και πληρότητα χωρίς λόγο. Διότι το μέτρο και η πληρότητα ήταν για τον Αρμάνι στάσεις και όχι μόνο τάσεις ή σχέδια. Ήταν αποφασισμένος να συνεχίσει να δημιουργεί γυρνώντας την πλάτη του στο τότε νέο νεοφιλελεύθερο μοντέλο της αγοράς. Του χτυπούν την πόρτα για εξαγορά της επιχείρησής του 1,002 φαντς και πανίσχυροι όμιλοι. Βλέπετε, είμαστε στα χρόνια της έκρηξης, της υπερσυγκέντρωσης στη βιομηχανία της μόδας. Στα χρόνια εκείνα, φίλες και φίλοι, πουλούσες το όνομά σου για να το σώσεις. Τα άλλα τα θηρία ήταν όλα μαζί πλέον. Φοβόσουν μην δεν υπάρχεις σε λίγα χρόνια. Να όμως, τι αποκάλυψε ο ίδιος ο μεγάλος αυτός Ιταλός μόδιστρος. Κάποια στιγμή, τρεις επενδυτές είχαν φέρει μαζί τους έναν από τους πιο ισχυρούς τραπεζίτες της Ιταλίας, προκειμένου στη συνάντησή τους με τον Αρμάνι και με στόχο την εξαγορά της επιχείρησής του, να προσδώσουν ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο οικονομικό κύρος. Όμως ο τραπεζίτης ήταν παλιάσκοπης. Ήξερε, τα πιστεύω, και τις αξίες των ανθρώπων της παλιάς αγοράς. Διαρκώς σιωπηλός ο Αρμάνι, και όσο οι υπόλοιποι μιλούσαν, ο ισχυρός τραπεζίτης παρέμενε και εκείνος σιωπηλός. Κοιτούσε τα μάτια του Αρμάνι, κοιτούσε τις κινήσεις των χεριών του, τις πολύ απαλές, νυφάλιες κινήσεις των χεριών του. Στο τέλος, κοίταξε τους επενδυτές και τους είπε: «Κύριοι, ο κύριος Αρμάνι δεν μας χρειάζεται. Πρέπει να φύγουμε». Και κάπως έτσι, κύριος της εταιρείας του, μόνος, σε ένα κόσμο λύκων και καλοπληρωμένων Golden Boys, τον βρίσκει η δεκαετία του 2000. Αλλά είπαμε, είναι στην κορυφή της παγκόσμιας μόδας και πάνω απ' όλα είναι έτοιμος να ανοίξει τα φτερά του για νέα κεφάλαια. Πάμε στη δεκαετία του 80, φίλες και φίλοι, και συγκεκριμένα στα 1987. Πάμε να ακούσουμε μια αγαπημένη Σενέζα, και μάλιστα από την κοντράντα της Χίνας, από την κοντράντα Ντελόχα, την Τζοάννα Νανίνη, να μας τραγουδά το «Η Μάσκη».

3 Ιουλίου 2008. Είναι η μέρα κατά την οποία τελειώνει η εβδομάδα υψηλής στρατιωτικής στο Παρίσι. Και τότε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζή, θα απονείμει στον Τζόρτζο Αρμάνι το άγιο δισκοπότηρο των διακρίσεων. Ποιο ήταν αυτό? Το παράσημο του αξιωματούχου της Λεγεώνας της Τιμής. Και αν η δεκαετία του 80 τον καθιέρωσε διεθνώς και εκείνη του 90 τον δοκίμασε με ανταγωνισμούς, όπως είδαμε, προσωπικές απώλειες, η δεκαετία του 2010 θα ήταν εκείνη η οποία τον φέρνει σε επαφή με έναν κόσμο λίγο τρελούτσικο, αλλά καλά πήγε. Ήταν τότε, βλέπετε, που γνωρίστηκε στα Γκράμι με την Lady Gaga. Τότε εκείνη του έκανε την πρόταση να επιμεληθεί την εμφάνισή της για την παγκόσμια περιοδεία της από το 2010 και μετά. Και ο Αρμάνι είπε ναι. Η εμφάνισή της στην τελετή απονομής των Γκράμι τον Γενάρη του 2010 με εκείνο το φοβερό διαστημικό φόρεμά του, εντάξει, έγινε χαμός. Κακά τα ψέματα. Ο άντρας που έδωσε μορφή σε ένα μίνιμαλ και ουσιαστικό και ταυτοχρόνως υπερθυλικό στυλ, άλλαξε τα πρότυπα για την γυναικεία ομορφιά, άλλαξε τα στερεότυπα για το ανδρικό ντύσιμο. Η γυναίκα Αρμάνι δεν είναι ποτέ επιθετική, δεν είναι ποτέ προκλητική και ποτέ πολύ σεξι. Είναι μια γυναίκα εκλεπτισμένη, συγκροτημένη, αισθησιακή, λαμπερή και εντυπωσιάζει με την φυσική της κομψότητα και την εκλεπτισμένη ομορφιά της. Και δίπλα στη Lady Gaga, μεγάλες προσωπικότητες, Kate Blanchett, Nicole Kidman, Gwyneth Paltrow, η πριγκίπισσα Charlene του Μονακό θα φορέσουν και αυτές δημιουργίες του Armani, δίνοντας μια ακόμα πιο νέα πνοή σε αυτό το που λέμε Made in Italy. Εκείνος, πιστός στη δική του αυστηρή αισθητική. Όπως είχε πει η εκλειπούσα Φράνκα Σοτσάνι, διευθύντρια τότε της Vogue Italia, όπως όλοι οι πραγματικά μεγάλοι σχεδιαστές, ο Αρμάνι δεν είναι μόδα, είναι στυλ. Τον Ιούνιο του 2025, ο Τζόρτζο Αρμάνι δεν παρευρέθηκε στις δικές του επιδείξεις μόδας. Δεν ένιωθε καλά. Και για να λείπει ο Αρμάνι από τις επιδείξεις του, κάτι σήμαινε. Είχε φτάσει τα 91, η υγεία του είχε κλονιστεί. Και κάπως έτσι απεβίωσε στο σπίτι του στο Μιλάνο στις 4 Σεπτεμβρίου του 2025. Ισορρός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο Αρμάνι Θεάτρο το διήμερο 6 και 7 Σεπτεμβρίου. Όλο το Μιλάνο πέρασε από εκεί, όλο να πει ένα γλυκό αντίο σε ένα μεγάλο σύμβολο της πόλης. Πάνω απ' όλα ένα γλυκό αντίο σε εκείνο που δεν ξεπουλήθηκε στις πολυεθνικές, σε εκείνον που την ημέρα που ξεκινούσε η απαγόρευση κυκλοφορίας και επιβαλόταν κλείσιμο των επιχειρήσεων λόγω COVID, είπε στους εργαζόμενους της κεντρικής του μπουτίκ: «Πάτε στα σπίτια σας, θα φύγω τελευταίος». Μπορεί, φίλες και φίλοι, η γοητεία, ο σεβασμός και το θαύμα να συνεχίσουν να χτίζονται και να διατηρούνται σε μια εποχή όπου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταλύονται από φθόνο, μίσος, σικέ εντυπώσεις. Για σκεφτείτε πόσοι και πόσοι στηρίζουν πλέον τις τάσεις τους, τα σχέδιά τους σε τυχαάρπαστους influencers που φορούν κάτι χωρίς να ξέρουν ποιος μπήκε για πρώτη φορά με blue jeans στη σκάλα του Μιλάνου ή ποιος είναι ο ρόλος των φρούτων στην ιστορία της τέχνης. Πάμε σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι που μας έρχεται από το 1993. Αγαπημένο είναι. Είναι το «Un disperato bisogno d'amore» από την μπάντα «Stadio».

Φινάλε. Ο Giorgio Armani, φίλες και φίλοι, με τη στάση του, κυρίως με τον παραδοσιακό τρόπο διανομής, μίλησε για το αντίθετο του φθόνου. Επιβεβαίωσε αυτό που μπορεί να φαίνεται παράδοξο, όταν επαναλάμβανε ότι είναι απαραίτητο να μαθαίνει κανείς τους πελάτες του να αγοράζουν λιγότερα. Γιατί? Με αυτόν τον τρόπο Armani μίλησε και όρισε τη μεγάλη ευθύνη της βιομηχανίας της φυσικής θεραπτικής. Διότι ξέρετε, η πολυτέλεια για να είναι πολυτέλεια πρέπει να είναι ηθική. Ιδάλλως μιλάμε για θλιβερή ξυπασιά. Και αν υπάρχει έστω ένα που θα πρέπει να θυμάστε από αυτήν εδώ την παρουσίαση σήμερα, είναι το εξής. Ο Armani απέρριψε ευτυχώς το συνεχές παιχνίδι των τάσεων και των βεβαιοτήτων, των μηνυμάτων και της ελαφρότητας, των συμβάσεων που προκαλούν άγχος και της πνευματικής βλακείας, διαταραχές για τις οποίες η ιστορία δίδαξε και διδάσκει ότι θα εξακολουθούν να συνθέτουν την εκάστοτε σκηνή ή μάλλον, για να το πούμε όπως πρέπει, τη μόδα. Πάντα υπήρχε και πάντα θα υπάρχει, να το ξέρετε αυτό, διαφορά μεταξύ μόδας και στυλ. Η μόδα είναι επίκαιρη, το στυλ παραμένει. Η μόδα είναι παιχνίδι, το στυλ είναι άσκηση. Η μόδα περνάει και ξαναπερνάει, το στυλ πάντα εδώ κατοικεί. Πετάγεται για λίγο για τσιγάρα στο κοντινό ταμπαχάιο. Λέει ένα «Buongiorno, Τούλιο, come va?» Μα, «Honorevole, buongiorno», αλλά πάντα επιστρέφει, περπατώντας αργά. Αγαπούσε τα κορίτσια ο Giorgio Armani, φώτιζαν τον κόσμο του. Κλείνουμε με το «Le ragazze» του 1998 από τον Luca Arboni. Γεια και χαρά. Le ragazze ci sorridono.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα για τα αυριανά εγγένεια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Για 9 ημέρες η καρδιά της πόλης θα χτυπά στους ρυθμούς της ΔΕΘ με εκατοντάδες εκθέτες και δεκάδες χώρες, ενώ φέτος τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο Λευκό Πύργο είναι από νωρίς το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τις Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος Κώστας Μπούρης. Κώστα, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η πορεία για το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης?
2: Όχι, ακόμα δεν ξεκίνησε. Φαίνεται ότι σε λίγο θα ολοκληρωθούν οι ομιλίες των συνδικαλιστών όλων των σωμάτων, της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, του λιμενικού και του στρατού. Οι αστυνομικοί ένστολοι μαζεύτηκαν εδώ, άρχισαν να μαζεύονται στις 6 ώρα το απόγευμα, στην πλατεία του Λευκού Πύργου, σε μια εκδήλωση με κεντρικό σύνθημα «Σεβασμό, συστολή, αξιοπρέπεια στον άνθρωπο», για να διαδηλώσουν για οικονομικά και θεσμικά αιτήματα που διεκδικούν τα κοινά τους αιτήματα ουσιαστικά όλων των κλάδων και επιμέρους του κάθε κλάδου και του κάθε σώματος. Αναμένεται από στιγμή στιγμή να ξεκινήσει η πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και θα σταματήσει πρώτα στο Συντριβάνι, στην πλατεία Συντριβανίου, στο άγαλμα του νεκρού αστυνομικού Λιγερίδη. Θα σταματήσουν εκεί και μετά θα συνεχίσουν την πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.
1: Κώστα Μπούρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται εκεί μπροστά στην προτομή του Γιώργου Λιγκερίδη, του αστυνομικού που έπεσε στο καθήκον, να αναγνωστούν και τα αιτήματα των ένστολων. Στο μεταξύ, στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα εγγενίασε τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, ενώ απ' έξω υπήρξε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τους εργαζόμενους και από την ΕΝΙΘ. Το πιο σύγχρονο κέντρο στα Βαλκάνια, είπε ο Πρωθυπουργός, είναι αυτό. Το κτίριο αυτό είναι η καλύτερη απάντηση και η απόδειξη σε αυτούς που αναρωτιούνται πού πηγαίναν τα λεφτά και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, πού πηγαίνουν οι ευρωπαϊκοί πόροι, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόσθεσε ότι το κέντρο αυτό και το επιστημονικό δυναμικό που το στελεχώνει δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτε από οποιοδήποτε αντίστοιχο κέντρο στην Ευρώπη. Επόμενος σταθμός του Πρωθυπουργού, το υποκατασκευή βιοκλιματικό κολυμβητικό κέντρο του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, όπου φτάνει από λεπτό σε λεπτό. Ενώ θα επισκεφτεί και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων. Ακολούθως ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συνάντηση με δημοσιογράφους, η οποία διοργανώνεται από τον Υφυπουργό παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλάς της Θεσσαλονίκης. Στην ομιλία του Πρωθυπουργού, αύριο στις 8 το βράδυ στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον όλων. Σε αυτή την ομιλία, εκτιμάται κατά πληροφορίες να γίνει αναφορά σε πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Στο μεταξύ, σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η ελληνική αστυνομία εν ώψη των εγγενείων της ΔΕΘ, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να συμμετέχουν στο σχεδιασμό για την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων αλλά και των κινητοποιήσεων. Εκταταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν αύριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς οι συγκεντρώσεις και οι πορείες θα κινηθούν σε βασικούς οδικούς άξονες της πόλης. Αλλαγές θα υπάρξουν αύριο και στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων. Από τις 3 θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του δικτύου. Πρόκειται για τους σταθμούς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγίας Σοφίας, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Στρατηγικό σύμμαχο πρώτη γραμμή η Ελλάδα, τόνισε η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μιλώντα στο 10ο Southeast Europe Energy Forum που διεξήχθη σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Γκιλφόιλ, προσθέτοντα ότι η Ελλάδα διαδραματίζει ένα μετασχηματιστικό ρόλο ως κεντρικό κόμβο του Vertical Corridor, προσφέροντα ενεργειακή και γεωπολιτική σταθερότητα στην περιοχή. Κατά την τοποθέτησή τη, η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα στάθηκε ιδιαίτερα ιδιαίτερα στην επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε λίγες εβδομάδες στη χώρα μας, υπογραμμίζοντας ότι η επίσκεψη αυτή αντανακλά τη βαρύτητα που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη διμερή σχέση με την Ελλάδα. Ξεκίνησε τη λειτουργία του στο Πανόραμα, το πρώτο πανελλαδικά γραφείο εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία. Το εγγενίασαν σήμερα στο Πανόραμα η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και ο Δήμαρχος Πηλαίας Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτετζίδης, παρουσία και του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κωνσταντίνου Μεγαρίτη. Το γραφείο που παρέχει υπηρεσίες μιας τάσης στεγάζεται στο ΚΕΠ Πανοράματος στην πλατεία Δημαρχείου, μπορεί να υποδεχθεί άτομα με κάθε μορφής αναπηρία κινητικής, όρασης, ακοής και ψυχονοητικές, αφού το προσωπικό του είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο. Τις πρώτες δύο γυναίκες στρατονόμους απέκτησε ο ελληνικός στρατός, καθώς η Κωνσταντίνα Παναγιωτοπούλου και η Θεοπή Στιχοτίδου ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους και εντάχθηκαν στις μονάδες της στρατονομίας στην Καρδίτσα. Η τελετή ονομασίας και αποφοίτησής τους πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Στρατονομίας Καρδίτσας. Εγκρίθηκε με κοινή υπουργική απόφαση που ήδη δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η πρόταση που υπέβαλε ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας στην πρόσφατη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τους παραγωγικούς φορείς προκειμένου να μην τυναχτούν στον αέρα τα σχολικά δρομολόγια στο νομό Θεσσαλονίκης. Έτσι, με την κοινή υπουργική απόφαση γίνονται ρυθμίσεις, διαμορφώντας πρόσθετες αυξήσεις στην τελική ελάχιστη αποζημίωση των λεωφορείων και δίνοντας λύσεις στο ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών στο νομό Θεσσαλονίκης. Ένα ιστορικό κατόρθωμα πέτυχε πριν από λίγες ημέρες ο Σπύρος Χρυσικόπουλος, καθώς έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που κολύμπησε από την Ελλάδα ως την Ιταλία. Ο υπερκολυμβητής έκανε γνωστό ότι διένυσε μια απόσταση σχεδόν 92 χιλιόμετρων σε 31 ώρες και 50 λεπτά, ξεκινώντας στις 31 Αυγούστου από τους Οθονούς στα Διαπόντια νησιά, το δυτικότερο σημείο της Ελλάδας, και καταλήγοντας στη Σάντα Μαρία ντι Λούκα της Ιταλίας την 3η-1η Σεπτεμβρίου. Ο καιρός αύριο θα είναι έθριος σε Μακεδονία και Θράκη, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 34 βαθμούς, ανάλογος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με το θερμόμετρο να δείχνει κατά τόπους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Έτρου, επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Λίγες ώρες πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘΟ, Κυριάκος Μητσοτάκης προτάσει την κυβερνητική ατζέντα των έργων με έμφαση σε παρεμβάσεις στην υγεία, τον αθλητισμό και τις υποδομές. Από το νέο αιματολογικό κέντρο στο νοσοκομείο Παπανικολάου έως το βιοκλιματικό κολυμπητικό συγκρότημα στη Δυτική Θεσσαλονίκη, το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να αναδείξει έργα με άμεσο αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου νωρίτερα, όπου εγκαινίασε το νέο αιματολογικό κέντρο. Όπως ανέφερε, το κτίριο αυτό είναι η καλύτερη απάντηση και απόδειξη σε αυτούς που αναρωτιούνται πού πηγαίνουν τα λεφτά και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, πού πηγαίνουν δηλαδή οι ευρωπαϊκοί πόροι. Τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη και η πατρίδα μας αποκτά το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο στα Βαλκάνια. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο Δήμο Αμπελοκήπο Μενεμένης, όπου παίρνει σάρκα και οστά ένα έργο με ισχυρό αθλητικό αλλά και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ένα νέο βιοκλιματικό κολυμβητικό συγκρότημα που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Μπορούμε να μιλάμε με έργα και όχι με λόγια, αποδεικνύοντας ότι νοιαζόμαστε για την ποιότητα ζωής των νέων να αθλούνται, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξεκίνησε πριν από λίγο η πορεία των Ομοσπονδιών, των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων που συγκεντρώθηκαν το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Η κατάληξη της πορείας θα είναι το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, ενώ αυτή την ώρα κινούνται προς το συντριβάνι στην προτομή του Θεσσαλονικιού αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη που έπεσε στο καθήκον. Ανάμεσα στους πορευόμενους βρίσκονται και οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη. Εκεί πρόκειται να σταματήσουν και να ανακοινώσουν τα αιτήματά τους. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε εξέλιξη λόγω της πορείας, με διακοπή και εκτροπή κυκλοφορίας από όπου περνάει η πορεία των ένστολων. Αύριο ανοίγει τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμωμένη χώρα την Ιαπωνία. Και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο και στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, μόνιμου χαρακτήρα με εφαρμογή από το 2027, αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Από τον Νοέμβριο θα αρχίσει να ξετυλίγεται το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό. Βασικός στόχος είναι κάθε κοινωνική ομάδα να δει τον εαυτό της μέσα από όσα θα ακούσει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με περίπτερο στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η δημόσια ραδιοτηλεόραση στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται το κέντρο της ενημέρωσης για το επόμενο τριήμερο με απευθείας μεταδόσεις του κεντρικού δελτίου ειδήσεων και ενημερωτικών εκπομπών της ΕΡΤ. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 ώρες την εβδομάδα ζητάει η ΓΕΣΕΕ εν ώψη του αυριανού συλλαλητηρίου των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη. Η ΓΕΣΕΕ ζητά επίσης την αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Από το πρωί ξεκινούν αύριο κινητοποιήσεις εν ώψη της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στο κέντρο της πόλης. Αλλαγές θα υπάρξουν και στη λειτουργία του μετρό λόγω των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων. Από τις 3 το μεσημέρι αύριο θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του δικτύου. Πρόκειται για τους σταθμούς Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνι Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Το ρόλο της Ελλάδος ως κεντρικού κόμβου στον ενεργειακό χάρτη της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης και βασικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην προσπάθεια ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας της περιοχής ανέδειξε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Kimberly Guilfoyle μιλώντας στο 10ο Southeast Europe Energy Forum στη Θεσσαλονίκη. Προανήγγειλε επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε λίγες εβδομάδες στη χώρα μας. σε κοινό μοντέλο για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφώνησαν Ελλάδα, Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία. Τα λεγόμενα return hubs, όπως βαφτίστηκαν τα συγκεκριμένα κέντρα, αφορούν ανθρώπους οι οποίοι έφτασαν παρατύπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν καθεστώς ασύλου, αλλά για διάφορους λόγους είναι αδύνατον να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους. Μέχρι ώρες παραμένει άγνωστο ποιες χώρες θα φιλοξενήσουν τις εν λόγω δομές. Μεταξύ των σεναρίων που έχουν συζητηθεί είναι να δημιουργηθούν σε αφρικανικά κράτη, όπως για παράδειγμα τη Ρουάντα ή την Ουγκάντα. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος 50χρονου άνδρα για την εμπλοκή του στις δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τον Αύγουστο στη Σκύρο, στη θέση Κλούθρο και στη θέση Χάρτσα, που έκανε στάχτη 4.000 στρέμματα. Εκδόθηκε από την αρμόδια εισαγγελική αρχή. Τον άνδρα πρόδωσαν τα αποτυπώματά του, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να έβαλε τη φωτιά για να βλάψει άλλη οικογένεια κτηνοτρόφων με την οποία η δική του οικογένεια είχε διαφορές. Στη μαύρη λίστα έβαλε η Αμερικανική κυβέρνηση την τουρκική τράπεζα Golden Global Bank, η οποία κατηγορείται ότι μετέφερε κεφάλαια πολλών δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων προς όφελος των Ιρανικών αρχών. Στην πρόγνωση του καιρού, για αύριο καιρός θα είναι αίθριος σε Μακεδονία και Θράκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στα παιδινά από 17 έως 34 βαθμούς. Οι άνεμοι θα έχουν ένταση έως 3 μποφόρ. Αίθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μνημείο του Πεσόντος στο καθήκον αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, μαζί με τους γονείς του κατέληξε η πορεία των ένστολων από το Λευκό Πύργο που συγκεντρώθηκαν το απόγευμα εν ώψη της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Εκεί τους περίμεναν εκπρόσωποι σωμάτων ασφαλείας με αναμενά κεριά. Στο σημείο έφτασαν και οι γονείς του Πεσόντος αστυνομικού και απελευθερώθηκαν στον ουρανό λευκά μπαλόνια. Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και έγινε η ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Έπειτα οι εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών, των ένστολων, παρέδωσαν το ψήφισμα με τα αιτήματά τους στο συντονιστή του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Θεσσαλονίκη, Γιάννη Παπαγεωργίου. Ο πατέρας του Γιώργου Λιγκερίδη, που βρέθηκε στην κεφαλή της πορείας μαζί με τη σύζυγό του, τόνισε πως οι αστυνομικοί θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως ήρωες όσο είναι στην υπηρεσία για τις καθημερινές μάχες που δίνουν και όχι μόνον με τα θάνατον. Πίσω από κάθε στολή υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ανέφερε χαρακτηριστικά στην ομιλία του ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Στρατιωτικών Ηλίας Κολύρης. Εχμή του δόρατος των αιτημάτων τους είναι οι αυξήσεις των μισθών, με τους ένστολους να τονίζουν πως είναι ακόμη απαξιωμένοι. Στο μεταξύ, λίγες ώρες πριν ανέβει στο βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ξεδιπλώνοντας το σχέδιο της κυβέρνησης για την οικονομία του 2027 και τον οδικό χάρτη της επόμενης τετραετίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την καθιερωμένη πιο χαλαρή συνάντηση πριν από λίγο με τους δημοσιογράφους. Συνομιλώντας μαζί τους, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι η κυβέρνηση κινείται εντός των δημοσιονομικών ορίων. Δεν ανησυχώ για το χειμώνα, δεν ξοδεύουμε ούτε ευρώ παραπάνω από αυτά που μπορούμε. Το πρόγραμμα είναι κοστολογημένο μέχρι ευρώ, σημείωσε πως η κυβέρνηση βρίσκεται στην οροφή των δαπανών. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και στο κόστος δανεισμού της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δανείζεται πλέον με χαμηλό επιτόκιο. Ρωτήθηκε και για τη συζήτηση που έχει προκύψει γύρω από τα σχολικά βιβλία, λέγοντας χαρακτηριστικά: αυτά είναι σαχλαμάρες, σοβαρευτείτε. Ενώ στην ερώτηση αν υπάρχει ζήτημα με την Υπουργό Παιδείας, απάντησε ναι, γι' αυτό ήταν δίπλα μου σήμερα η Σοφία. Παρέπεμψε στα 17 σχολεία που εγγενιάστηκαν, σχολιάζοντας ότι όταν δεν έχουν με τι να ασχοληθούν, πιάνουν αυτά. Αναφερόμενος στη συγκέντρωση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός τη χαρακτήρισε αξιοπρεπή από πλευράς κόσμου. Για το χρόνο των επόμενων εκλογών, με τα σενάρια να τοποθετούν την κάλπη μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου, ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε: είναι νωρίς ακόμη να αποφασίσω, ενώ για τα ψηφοδέλτια σημείωσε πως θα ανακοινωθούν στο τέλος πριν από τις εκλογές. Λίγες ώρες πριν από την ομιλία του στη ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός βρέθηκε το απόγευμα στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου εγγενίασε το νέο αιματολογικό κέντρο Στοργή, το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο στα Βαλκάνια, όπως είπε, δίνοντας έμπρακτη απάντηση, όπως ανέφερε, για το που πηγαίνουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο Δήμο Μπελοκήπων Μενεμένης, όπου παίρνει σάρκα και οστά, ένα έργο με ισχυρό αθλητικό αλλά και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ένα νέο βιοκλιματικό κολυμβητικό συγκρότημα που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Μπορούμε να μιλάμε με έργα και όχι με λόγια, αποδεικνύοντας ότι νοιαζόμαστε για την ποιότητα ζωής των νέων αθλούντε, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με περίπτερο στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η δημόσια ραδιοτηλεόραση. Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται το κέντρο της ενημέρωσης για το επόμενο τρίμερο με απευθείας μεταδόσεις του κεντρικού δελτίου ειδήσεων και ενημερωτικών εκπομπών της ΕΡΤ. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ώρων εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα ζητάει η ΓΕΣΕ εν ώψη του αυριανού συλλαλητηρίου των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη. Ζητά επίσης τη μαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Από το πρωί ξεκινούν αύριο κινητοποιήσεις εν ώψη ΔΕΘ στην πόλη μας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στο κέντρο. Αλλαγές θα υπάρξουν και στη λειτουργία του μετρό. Λόγω των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων, από τις 3 το απόγευμα θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του δικτύου από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό και μέχρι τον Ευκλείδη. επιχείρηση ανώμαλη προσγείωση, εκπονή ή ΑΔΕ βάζοντας το μικροσκόπιο, εταιρείες ελικοπτέρων. Ελεγκτές εντόπισαν αναντιστοιχεία μεταξύ της πραγματικής χρήσης ελικοπτέρου και των εκδοθέτων παραστατικών, με τις φορολογικές παραβάσεις να υπερβαίνουν τις 300.000 ευρώ. Σε δεύτερη υπόθεση ελικοπτέρου αυστριακού νιολογίου, η ελεγχόμενη εταιρεία φέρεται να απέκρυψε ΦΠΑ ύψους 25.000 ευρώ κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στις απάτες για τις διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα του υπαλλήλου του ΔΔΕ ή του λογιστή, προχώρησε η ελληνική αστυνομία έπειτα από ευρείας κλίμακας επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Ζεφύρι Αττικής. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο άτομα τα οποία είναι ήδη έγκλειστα σε σοφρονιστικό κατάστημα της χώρας για παρόμοια υπόθεση. Το περιουσιακό όφελος από την εγκληματική δραστηριότητα της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 175.000 ευρώ. Η Ελλάδα συμφώνησε σε ένα κοινό μοντέλο με τη Δανία, τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ολλανδία για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο να εφαρμοστεί μέσα στο 2027. Μέχρι ώρας φαίνεται να προκρίνονται τα λεγόμενα return hubs να δημιουργηθούν σε αφρικανικά κράτη, όπως για παράδειγμα τη Ρουάντα ή την Ουγκάντα. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, ο καιρός αύριο θα είναι αίθριος σε Μακεδονία και Θράκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στα πεδινά από 17 ως 34 βαθμούς. Αίθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, στους 35 βαθμούς θα ανέβει το θερμόμετρο. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας, Tales from the Balkans, έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο, νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Σημαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Όσοι και όσες κάνατε μια βόλτα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα αντιληφθήκατε ότι ήρθε πάρα μα πάρα πολλοί κόσμος για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γεμάτοι δρόμοι, γεμάτα τα καφέ. Για το επόμενο διάστημα των 10 ημερών η πόλη μας θα έχει την τιμητική της. Από τη μία απόβαση πολιτικών και από την άλλη οι κοινωνικές τάξεις που έχουν οργανώσει κινητοποιήσεις, ήδη έγιναν σήμερα κάποιες, πριν από λίγο ήταν η πορεία των αστυνομικών. Κοινή συνισταμένη, μποτιλιάρισμα, οδύσια για να βρεις μια θέση πάρκινγκ και έντονη αστυνομική παρουσία. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια βέβαια. Μαζί θα τα λέμε μέχρι και τα μεσάνυχτα, θα υποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο. Ένα Σαββατοκύριακο που θα έχει φυσικά κεντρικό θέμα τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12 με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Σήμερα στον ήχο έχω το Φάνη Λιάκο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.

0: Όπως είναι απολύτως φυσιολογικό, αύριο η Θεσσαλονίκη θα είναι η πιο ασφαλής πόλη στη χώρα μας. Αυξημένα μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχέας. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί θα είναι στους δρόμους. Θα έχουμε drones, θα γίνονται προληπτικοί έλεγχοι. Αυτός είναι ο σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα θα έχουμε αρκετές συγκεντρώσεις στην πόλη. Θα σας πω μετά ποιες ώρες και από ποιους θα γίνουν για να μπορέσετε να προγραμματίσετε αν έχετε κάποιες δουλειές στο κέντρο. Θα τεθούν σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Αυτό το προσωρινά μην το παίρνετε και πολύ της μετρητής, γιατί κάτι μου λέει ότι θα ξανανοίξουν αυτοί οι σταθμοί αργά το βράδυ. Ο φετινός σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά από αυτούς που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Φυσικά έχει στα χέρια της πλέον περισσότερα εργαλεία ελληνική αστυνομία, μιλάω για τα drone, τα οποία θα δείτε αύριο να πετάνε πάρα πολύ. Στο επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνονται περίπου 60 δημιουργίες αστυνομικών από όλες τις υπηρεσίες. Παράλληλα, η κρατική ασφάλεια αλλά και άλλες ειδικές υπηρεσίες ελληνικής αστυνομίας θα έχουν διακριτούς ρόλους στο σχέδιο, ανάλογα φυσικά με το αντικείμενο της ευθύνης τους. Δηλαδή, άλλο ρόλο θα έχει τροχέα, άλλο θα έχει ασφάλεια, άλλο η ελληνική αστυνομία. Από αέρος θα έχουμε τα drones, όπως είπαμε. Ισχυρές δημιουργίες θα αναπτυχθούν σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Έξω από το Βελίδιο, που θα γίνει και ομιλία του Πρωθυπουργού, αναμένεται να τοποθετηθούν αστυνομικές κλούβες και κυκλειδώματα για να αποτραπεί η κίνηση των διαδηλωτών προς το Βελίδιο. Την εφαρμογή των μέτρων θα παρακολουθούν δύο εισαγγελικοί λειτουργοί, ένα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και ένα στο κέντρο επιχειρήσεων της αστυνομίας. Ακούμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε να σας πω τι ώρες θα γίνουν οι συγκεντρώσεις αύριο.
1: One ticket, please. Long almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home.

Έχει έρθει ένα μήνυμα από τη Δέσποινα που λέει ότι πήγε στη Νέα Αγορά Μοδιάνο και ξετρελάθηκε. Πράγματι, με ρωτάει αν έχω πάει κι εγώ. Πήγα, όντως. Είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για την πόλη αν θα πετύχει η Αγορά Μοδιάνο, γιατί θυμόμαστε ότι την προηγούμενη προσπάθεια ανακαίνησης δεν την πολύ στήριξε η πόλη. Είχαν όντως δίκιο ο κόσμος που έλεγε ότι ήταν ακριβή η προηγούμενη προσπάθεια. Τώρα οι τιμές είναι φυσιολογικές, θα έλεγα, και είναι και πάρα πολύ ωραία αισθητικά. Πιστεύω ότι αν στηριχτεί είναι ένα από τα πράγματα που έχουμε στη Θεσσαλονίκη που μπορούμε να καμαρώνουμε. Θυμίζει πάρα πολύ Ευρώπη η Αγορά Μοδιάνο και είναι ωραίο που την έχουμε. Επιστρέφουμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις κινητοποιήσεις που γίνονται με αφορμή την αυριανή ομιλία του Πρωθυπουργού. Θα ξεκινήσουν αύριο οι κινητοποιήσεις από το πρωί στις 11.30 στο Υπουργείο Μακεδονία Στράκης. Έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών και από την Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανωτέρας Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων. Στις 5 στο Λευκό Πύργο θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Μισή ώρα αργότερα στην πλατεία Χάνθ, στις 5.30 δηλαδή, έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, ενώ στο ίδιο σημείο θα συγκεντρωθεί ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών και η Οργανώση των Συνταξιούχων. Στις 6 στο Άγαλμα του Βενιζέλου θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΕΔΗ. Στην Καμάρα θα υπάρχει συγκέντρωση από κόμματα της Εξοκοινοβουλευτικής Αριστεράς και άτομα του αντεξουσιαστικού χώρου. Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν? Θα είναι κλειστοί δρόμοι από τις 3 η ώρα αύριο η Λεωφόρο Στρατού, η 3η Σεπτεμβρίου η Βασιλίσσης Όλγας σε ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι, η Βασιλής Γεωργίου, η Κουντουριώτη, η Κωνσταντίνου Καραμαλή, η Εγνατία, η Εθνικής Αμήνης, η Τσιμισκή, η Αγίου Δημητρίου από το Υπουργείο και προς τα Πανεπιστήμια, η Αγία Σοφίας, η Παύλου Μελά, η Βενιζέλου και αυτές. Αυτά θα είναι μέχρι να τελειώσει και η ομιλία του Πρωθυπουργού, είναι σίγουρα. Παράλληλα, απαγορεύεται σε πάρα πολλά σημεία η στάθμευση. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Μην πάτε αύριο να πάρετε το αυτοκίνητό σας και δεν είναι εκεί. Σας το έχουν μαζέψει και θα πρέπει να τρέχετε σε κάποια μάντρα της ελληνικής αστυνομίας για να το πάρετε πίσω. Και θα κλείσουμε λέγοντας ότι αύριο 8 σταθμοί του μετρό από τις 3 η ώρα θα είναι κλειστοί λόγω των κινητοποιήσεων. Συγκεκριμένα, νέο σιδηροδρομικό σταθμό, ο σταθμό Δημοκρατία, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη, Ευκλήδη. Άρα, όσοι έρχεστε από δυτικά για να πάτε στο κέντρο, ξεχάστε το, μόνο με τα πόδια σα βλέπω. Οι υπόλοιποι σταθμοί θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τι οδηγίε του φορέα λειτουργία. Αυτά αλλάζουν, γι' αυτό καλό είναι, αν θελήσετε να χρησιμοποιήσετε το μετρό, να μπαίνετε στα social media τη εταιρεία και στην ιστοσελίδα για να ενημερώνεστε, γιατί όπω είπαμε, αυτά αλλάζουν από ώρα σε ώρα. Δηλαδή, εκεί που λέμε 8 σταθμοί κλειστοί, μπορεί κάτι να γίνει, να ξεφύγει κάποια κινητοποίηση και να κλείσει και ένα ακόμη σταθμό και είναι κρίμα να ταλαιπωρηθείτε. Υπομονή μια μέρα είναι, δύο, βάλτε και την Κυριακή και μετά εξομαλύνεται η κατάσταση.

Ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη. Διοργανώθηκε μια εκδήλωση στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλάς για τους δημοσιογράφους. Συνάντησε δηλαδή και συνομίλησε με προσώπους της δημοσιογραφίας, όχι μόνο από την πόλη, γενικά δημοσιογράφους. Είπε κάποια πράγματα. Είπε ότι δεν ανησυχεί για το χειμώνα ως προς τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία. Δεν ξοδεύουμε ούτε ένα ευρώ παραπάνω από όσο μπορούμε. Έχουμε κοστολογήσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ και σεβόμαστε την δημοσιονομική ισορροπία. Τι άλλο είπε? Πριν από μερικά χρόνια, λέει, ποιος θα φανταζόταν ότι η Ελλάδα θα δανειζόταν φθηνότερα από 4 χώρες στη G7. Πράγματι, ήταν μια εξέλιξη που κανείς δεν την περίμενε. Αλλά να θυμηθούμε ότι αυτά αλλάζουν, μεταβάλλονται πάρα πολύ εύκολα. Γι' αυτό χρειάζεται ισορροπία στην οικονομία. Σε ερώτηση που έγινε για το πότε βλέπει τις εκλογές, είπε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα γίνουν Μάρτιο ή Μάιο. Άρα, ξεκαθαρίζει το τοπίο για αυτούς που διαδίδουν ότι μπορεί να γίνουν οι εκλογές τον Οκτώβριο. Αυτό δεν θα συμβεί. Είναι νωρίς ακόμη, λέει, δεν το έχω σκεφτεί. Τα ψηφοδέλτια θα κλείσουν την τελευταία στιγμή, άρα ούτε εκεί όσα ονόματα έχουν διαρρεύσει είναι σίγουρα. Για το ενδεχόμενο επαναφορά του 13ου μισθού απάντησε ότι δεν έχω ακούσει κάτι. Κυκλοφορεί μια φήμη που είναι κατά 99% σίγουρο ότι πάμε για 100% μισθό από τον Απρίλιο του 2027 στα 1000 ευρώ. Δηλώσει έκανε ο κύριος Χατζηδάκης, πολύ ενδιαφέρουσες, γιατί μιλάει για το μεγάλο μας πρόβλημα, το δημογραφικό σε αυτή τη χώρα. Είπε ότι θα ανακοινωθούν αύριο στην ομιλία του Πρωθυπουργού μέτρα που θα βοηθούν τα νέα ζευγάρια για να αποκτήσουν παιδί. Οι δικές μου πληροφορίες μιλούν ότι θα υπάρχουν και γενναίες αποφάσεις για αυτούς που έχουν τρία παιδιά, δηλαδή κάτι θα πάρουν οι τρίτεκνοι αύριο. Είπε ότι θα προσπαθήσουν να ελέγξουν το κόστος ανατροφής των παιδιών. Θα υπάρξουν μέτρα για πρώτη κατοικία για νέα ζευγάρια. Σίγουρα θα υπάρξει ένα επίδομα για παιδιά. Το θέμα είναι αν θα είναι αυτό που δίναν μέχρι τώρα ή θα υπάρξει και εκεί αύξηση. Συνήθως όταν αυξάνεται ο κατώτατος μισθός παρασέρνει αρκετά επιδόματα, οπότε μάλλον θα αυξηθούν και τα επιδόματα για τα παιδιά. Θα υπάρξει αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας προκειμένου να δημιουργηθούν νέες κοινωνικές κατοικίες. Θα υπάρξουν μέτρα για να ανακαινιστούν κλειστά ακίνητα ώστε να μεγαλώσει η αγορά κατοικίας, μήπως και πέσουν οι τιμές των ενοικίων, αλλά και οι τιμές για αγορά σπιτιού. Να ανακαινιστούν κλειστά ακίνητα ώστε να μεγαλώσει η αγορά κατοικίας, μήπως και πέσουν οι τιμές των ενοικίων, αλλά και οι τιμές.

για το σπίτι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο σε μια κατάσταση, ειδικά που και το κόστος διαβίωσης, δηλαδή τα σούπερ μάρκετ, ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος, η βενζίνη, πάρα πολλά πράγματα έχουν ανέβει. Οπότε, κάτι πρέπει να γίνει με το στεγαστικό και μάλλον θα έχουμε αρκετές παρεμβάσεις. Υπομονή, αύριο θα ξέρουμε σίγουρα.

Δείτε τώρα πώς θα φέρνει η ζωή. Απ' τη μία ακούω τη Whitney Houston που δυστυχώς προδόθηκε από τους προσωπικούς της δαίμονες και τον εθισμό της από τα ναρκωτικά και έφυγε από τη ζωή, ενώ μπορούσε να μας χαρίσει ατέλειωτες μουσικές και τραγούδια που θα μας είχαν στοιχειώσει. Και από την άλλη βλέπουμε ένα παιδί που πριν 2-3 χρόνια χτύπησε την πόρτα του εφιάλτης της κατάθλιψης. Μιλάω για το δικό μας Μανόλο, τον Εμμανουήλ Καραλή. Κατάφερε να το ξεπεράσει και αυτή τη στιγμή πήδηξε στα 6-12. Είναι πλέον κάτοχος του ρεκόρ του Meeting, τον Diamond League. Πέρασε τον Σουηδό, ο οποίος σήμερα βέβαια δεν αγωνίστηκε. Κατέκτησε και ένα διαμαντάκι, πήρε δηλαδή σήμερα, κατέκτησε την πρώτη θέση. Αλλά αυτό το παιδί στόχευε αυτά τα μέτρα, τα 6-12, εδώ και 6 μήνες, τα κατάφερε. Και πλέον, εκτός του ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση, δεν πρέπει να τα παρατάμε ποτέ, βάζει στόχο και για να ξεπεράσει και τον Ντουπλάντης. Δηλαδή δεν απέχει πλέον πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι είναι ένας υπεραθλητής ο Ντουπλάντης, ο οποίος πηδάει άνετα κοντά στα 6-20, αλλά ο Καραλής βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και κάτι μου λέει ότι θα κοντεροχτυπηθούν πάρα πολύ άσχημα στους επόμενους αγώνες. Του εύχομαι τα καλύτερα του Καραλή, τα αξίζει, κυρίως γιατί κατάφερε να σταθεί στα πόδια του, κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο.

Λοιπόν, αν έχετε γείτονες, κανένα παππού και κανένα γιαγιά και έχετε πάρα πολύ καιρό να τους δείτε, αρχίστε να ρωτάτε δεξιά και αριστερά τι γίνεται με αυτούς, γιατί πάει να γίνει μόδα το να πεθαίνει ένας ηλικιωμένος και να μην τον δηλώνουν το θάνατο στο ληξιαρχείο και στις δημόσιες αρχές και να τον θάβουν όπως πρέπει και να τον θάβουν στον κήπο. Μιλάω για την περίπτωση του Μαραθώνα. Είναι η δεύτερη περίπτωση μέσα σε 6 μήνες που μαθαίνουμε, όπου η κόρη μιας 90χρονης έθαψε τη γυναίκα όταν έφυγε από τη ζωή μέσα στον κήπο του σπιτιού, δεν το δήλωσε και συνέχισε να λαμβάνει τη σύνταξη των 1.000 ευρώ της γυναίκας. Συνελήφθη η κυρία, έγινε μια ολόκληρη επιχείρηση για να βρούνε πού ήταν θαμένοι. Σκάψαν, άμα δείτε τις εικόνες από το σπίτι στο Μαραθώνα, σκάψαν κυριολεκτικά όλο τον κήπο. Δεν έμεινε ούτε ένα εκατοστό που δεν σκάφτηκε για να βρεθεί η σωρός. Τελικά τη βρήκανε για να υπάρχει υπόθεση, αλλιώς δεν θα υπήρχε υπόθεση αφού η γυναίκα δεν μιλούσε. Συνελήφθη λοιπόν και η κόρη αλλά και ο εγγονός. Από ό,τι φαίνεται ο εγγονός δεν γνώριζε τι είχε συμβεί, έτσι τουλάχιστον λέει η μητέρα. Αναφέρει η κυρία ότι είχε οικονομικά προβλήματα, γι' αυτό και δεν το είπε, για να εισπράττει τη σύνταξη, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της. Έχουν πει πολλά για μένα, λέει, δεν έχω κάνει τίποτα. Τόνισε πως είχε οικονομικά προβλήματα, δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει, δεν μπορούσα να τα φέρω βόλτα, οπότε όταν μου ήρθε αυτή η ιδέα την υλοποίησα. Είναι ποινικό αδίκημα, παιδιά. Δεν είναι δικαιολογία το είχα οικονομικά προβλήματα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ζορίζονται, αλλά λίμωνο αν αρχίσουμε να θάβουμε τους γονείς μας και τους παππούδες μας στις αυλές και να συνεχίσουμε να παίρνουμε τις συντάξεις τους.

Μ' αρέσει που ο Φάνης δεν έχει άγχος. Έχουν έρθει οι μηνύματα. Η Φάνη μας λέει καλή σεζόν, καλό φθινόπωρο. Καλή σεζόν θα μας έλεγε Φάνη αν είχαμε σταματήσει για καλοκαίρι. Αλλά και πάλι σε ευχαριστούμε για τις ευχές. Η Δάφνη μας λέει ότι μας ακούει από τη Χαλκιδική και επιτέλους λίγο δρόσησε. Δεν θα κρατήσει πολύ η Δάφνη. Αύριο και μεθαύριο ανεβαίνει η θερμοκρασία. Δηλαδή πολύ πιθανό να δείτε και 40 στη Χαλκιδική. Είναι μέσα στις περιοχές που θα δουν το θερμόμετρο να ανεβαίνει αισθητά. Παρόλα αυτά, δίπλα στη θάλασσα είσαι, οπότε η δροσιά είναι κάτι εύκολο για σένα. Βουτάς, δροσίζεσαι, βγαίνεις, πίνεις τον καφέ σου κάπου σκιέρα, μια χαρά θα περάσεις. Σαν σήμερα, το 1958, ψηφίστηκε ένας από τους πιο συζητημένους νόμους της Ελλάδος. Προσωπικά αυτός ο νόμος και ο νόμος Παπαθεμελή ήταν αυτοί που με ιντρίγκαραν πάντα περισσότερο και τους είχα ψάξει πάρα πολύ. Το 1958 λοιπόν ψηφίστηκε ο περίφημος νόμος 4000. Τι ήταν αυτός ο νόμος? Τότε η νεολαία, οι μαθητές και οι φοιτητές, όταν ήθελαν να αμφισβητήσουν έναν καθηγητή ο οποίος ήταν πάρα πολύ αυστηρός ή πάρα πολύ κακός με τα παιδιά ή επίτηδες άφηνε παιδιά στην ίδια τάξη ή δεν περνούσε στα μαθήματα του πανεπιστημίου, παίρνανε ένα γιαούρτι και το γιαουρτώναν. Αυτή η κίνηση είχε πάρει πολύ μεγάλη έκταση και ψάχνανε να βρούνε τρόπους για να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Τότε λοιπόν ψηφίστηκε ένας νόμος, ο νόμος 4000, που έλεγε ότι όταν συλλαμβάνεται κάποιος απίθαρχος νεαρός, θα διαπομπεύεται στο δρόμο, θα ξυρίζεται το κεφάλι του, θα γυρνάει με μια πινακίδα που θα λέει «Είμαι Teddy Boys, είμαι γάιδαρος», με σκοπό αυτό να δουλέψει αποτρεπτικά για όσους θέλουν να κάνουν τέτοιες πράξεις. Εφαρμόστηκε πάρα πολλά χρόνια. Στην πλειοψηφία ο κόσμος ήταν αντίθετος με αυτόν τον νόμο, δηλαδή όταν έβλεπαν παιδιά με ξυρισμένα κεφάλια και με μια πινακίδα να περιφέρονται, παίρνανε το μέρος τους και ήταν εναντίον της αστυνομίας, δεν μπορούσαν φυσικά να κάνουν και πάρα πολλά. Κράτησε, πιστεύετε, λίγο? Όχι, ειδικά στην περίοδο της 7ετίας της Χούντας, εκεί ο καθένας μπορούσε να δείχνει ένα νεαρό και να λέει ότι αυτός είναι Teddy Boys. Δηλαδή κάποιοι φορούσαν σακάκι με βάτα, κάποιοι αφήναν το μαλλί λίγο περισσότερο, κάποιοι είχαν φαβορίτα έντονη, κάποιοι φορούσαν κάτι καινούργια παπούτσια που είχαν έρθει από την Αγγλία, ξέρετε, αυτά που φορούσαν οι punk, και αυτός Teddy Boys. Όποιον έδειχνε ένας αστυνομικός ή κάποιος ο οποίος ήταν προσκύμενος στην αστυνομία, τον συλλαμβάναν, τον ξυρίζαν το κεφάλι και τον γυρίζανε να τον διαπομπεύουν. Πότε καταργήθηκε αυτός ο νόμος, Παύλα Πανηγύρη? Καταργήθηκε το 1983 από την κυβέρνηση του Πασόκ και πολύ καλά έκανε και άργησε βέβαια. Είναι για αυτόν τον νόμο, τον νόμο 4000, που φαινόταν τόσο πολύ περίεργο στην Ευρώπη, που έχουν γυριστεί άπειρα ντοκιμαντέρ και πραγματικά αν μπορέσετε να βρείτε κάποιο στο διαδίκτυο να το δείτε, δείτε με πόσο έκπληξη μιλάνε για τα όσα είχαμε φανταστεί ότι μπορούμε να κάνουμε σε νέα παιδιά για να τους τιμωρήσουμε.

Μπορεί να χαρήκαμε με τον Μανόλο, αλλά ο Μίλτος ο Τεντόγλου σήμερα βγήκε δεύτερος. Πάρα πολύ περίεργο, δεν το συνηθίζει. Ενώ πήδηξε στα 8.40, ήρθε ένας άλλος από την Τζαμάικα και πήδηξε 8.46. Και έτσι έχασε το διαμαντάκι σήμερα ο Τεντόγλου. Δεν πειράζει, ο Μίλτος δεν έχει ανάγκη, ξέρει να προσγειώνεται απότομα και να ξανασηκώνεται και να μας κάνει όλους να μένουμε με το στόμα ανοιχτό. Είναι σπουδαίος αθλητής, καταπληκτική προσωπικότητα και έχει ακόμα πολλά χρόνια μπροστά του για να μαζεύει διαμάντια στο Diamond Link. Θα έρθει η Ελένη Ιατρού να σας πει δελτίο στις 11. Να ξαναδώσω τρόπους επικοινωνίας 6930 07 82 28. Τα λέμε αμέσως μετά τις ειδήσεις.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 15χρονος σε κατάσταση οξείας μέθης που δεν είχε επαφή με το περιβάλλον παρέλαβε το ΕΚΑΒ από το χώρο γυμνασίου της Σταυρούπολης πριν από λίγο και έκανε διακομιδή του σε εφημερεύο νοσοκομείο της πόλης. Τις αρχές ενημέρωσε διασώστης που βρέθηκε στο σημείο. Μία από τις μεγαλύτερες διακρίσεις της καριέρας του πέτυχε ο Εμμανουήλ Καραλής πριν από λίγο, κατακτώντας για πρώτη φορά τον τίτλο του Diamond Link στον τελικό του επικοντό που διεξήχθη στις Βρυξέλλες, στο Memorial Van Damme. Με αυτή την επιτυχία έγινε ο δεύτερος Έλληνας αθλητής που φτάνει στην κορυφή της διοργάνωσης μετά τον Μίλτο Τεντόγλου που πέταξε στα 8 μέτρα και 46 εκατοστά, κατακτώντας τη δεύτερη θέση του Diamond Link στο άλμα επικοντό. Ο Μόντον Ντουπλάνης αποσύρθηκε λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα λόγω ενοχλήσεων στο πόδι. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμωμένη χώρα την Ιαπωνία και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο και τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα με εφαρμογή από το 2027 αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Λίγες ώρες πριν από την επίσημη έναρξη της ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, λέγοντας πως το κτίριο αυτό είναι η καλύτερη απάντηση και απόδειξη σε αυτούς που αναρωτιούνται πού πηγαίνουν τα λεφτά και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, που πηγαίνουν δηλαδή οι ευρωπαϊκοί πόροι. Τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη και η πατρίδα μας αποκτά το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο. Ο Πρωθυπουργός παρέστη επίσης στην τελετή θεμελίωσης του νέου βιοκλιματικού κολυμβητικού κέντρου του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης της Θεσσαλονίκης και στην τελετή εγγενείων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων που κατασκευάστηκε μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στους δρόμους βγήκαν το απόγευμα οι ένστολοι στη Θεσσαλονίκη. Με σύνθημα «Σεβασμό στη στολή, αξιοπρέπεια στον άνθρωπο», πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας εν ώψη ΔΕΘ και κατέληξαν στο μνημείο του πεσόντος στο καθήκον αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη μαζί με τους γονείς του. Τους περίμεναν εκεί εκπρόσωποι σωμάτων ασφαλείας με αναμένα κεριά. Απελευθερώθηκαν στον ουρανό λευκά μπαλόνια, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και έγινε ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Στην αιχμή του δόρατος των αιτημάτων τους είναι οι αυξήσεις των μισθών, με τους ένστολους να τονίζουν πως είναι ακόμα απαξιωμένοι. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα ζητάει η ΓΕΣΕΕ εν ώψη του αυριανού συλλαλητηρίου των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη. Ζητά επίσης την αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Σε 24 ώρη λειτουργία περνά από σήμερα Παρασκευή το Μετρό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Οι σειρμοί θα κινούνται χωρίς διακοπή σήμερα και αύριο Σάββατο προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών. Το ίδιο θα ισχύσει και το επόμενο αντίστοιχο διήμερο, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο η 24ωρη λειτουργία να μην περιοριστεί μόνο στην περίοδο της ΔΕΘ. Στο μεταξύ, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, από τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών νέο σιδηροδρομικό σταθμό Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης, οι οποίοι θα παραμείνουν κλειστοί. Πάνω από 20 δισεκατομμύρια ευρώ προβλέπεται να κατευθυνθούν στην Ελλάδα από τη νέα κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034, σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ενώ η χώρα έχει ήδη περάσει σε νέο σύστημα αγροτικών πληρωμών μέσω της ΑΑΔΕ, από το οποίο, όπως ξεκαθάρισε από τη Θεσσαλονίκη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω. Ο τρόπος που παρουσιάζεται σε σχολικά βιβλία του Δημοτικού Σχολείου η έννοια της οικογένειας προκάλεσε αντιδράσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε πως η κυβέρνηση δεν έχει woke agenda, ενώ κριτική ασκούν για το θέμα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι εισαγγελικές αρχές του Κωσόβου απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος 35 πρώην Σέρβων αστυνομικών για τη σφαγή δεκάδων μελών της οικογένειας του ηγέτη Αλβανών Ανταρτών στην αρχή του πολέμου της δεκαετίας του 1990. Στο αρχηγείο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας, στο Κίεβο, χτύπησε η Ρωσία με ντρόουν, με την επίθεση να έχει ως στόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας. Από την επίθεση τραυματίστηκαν 5 άνθρωποι. Στην πρόγνωση του καιρού, ο καιρός αύριο θα είναι έθριος σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 34 βαθμούς. Έθριος καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με το θερμόμετρο να αγγίζει το μεσημέρι τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της R3.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Λοιπόν, φίλε Δημήτρη που μας έστειλες μήνυμα, μόλις τώρα δοκίμασα το app της AirTeco και μας ακούμε κανονικά. Οπότε ξαναδοκίμασε, κάνε και το σταυρό σου, μερικές φορές βοηθάει. Σε ευχαριστούμε πάντως που επιμένεις τόσο πολύ για να μας ακούσεις και σου στέλνουμε και τα χαιρετίσματά μας. Εκτός από Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχουμε και αγωνιστική για το ποδόσφαιρο, τη Super League. Αύριο στις 9 το μεγάλο ντέρμπι ΑΕΚ Άρης, και λέω μεγάλο ντέρμπι γιατί ο Άρης είναι με 2 νίκες, παιδιά, ασταμάτητος. Για να δούμε αν αύριο θα συνεχίσει με νίκες. Είναι σαφώς ο βαθμός δυσκολίας μεγαλύτερος. Του ευχόμαστε βέβαια να φύγει με τους 3 βαθμούς. Καλά, και με τον έναν πάλι ευχαριστημένοι θα είμαστε. Στις 7 ο Βόλος αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό. Πάμε την Κυριακή. Έχουμε Ατρόμητος Καλαμάτα, Όφη Κηφισιά, Λεβαδιακός Πανετολικός. Θα προσπερνάμε όλα αυτά στα γρήγορα. Γιατί στις 9.30 άλλο ένα μεγάλο ντέρμπι. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ποιος από τους δυο εκπροσώπους μας θα θέλαμε στο conference θα κερδίσει. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να ανασυντάξει τις δυνάμεις του και να τα βάλει με τον Ευρωπαίο Παναθηναϊκό. Εγώ προσωπικά βλέπω νίκη του ΠΑΟΚ. Δεν είναι τόσο δυνατή ομάδα Παναθηναϊκός, ακόμη φτιάχνεται. Όπως είπαμε, αρκεί να φτιάξει η ψυχολογία του ΠΑΟΚ. Βγήκαν και κάτι ανακοινώσεις που προσωπικά με βρίσκουν αντίθετο, γιατί πλέον οι ποδοσφαιρικές ομάδες είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ζητήσαν οι σύνδεσμοι να φύγει ο Σαββίδης. Προφανώς θα φύγει ο Σαββίδης αν έχει κάποια πρόταση για να πουλήσει. Δεν νομίζω να αφήσει την επένδυσή του έτσι και να απομακρυνθεί. Και θα κλείσουμε με τη Δευτέρα, όπου ο Ηρακλής αναζητάει τους 3 βαθμούς της νίκης στην Τρίπολη. Κάτι μου λέει ότι αν δεν πάρει θετικό αποτέλεσμα θα έχουμε και μια αλλαγή προπονητή. Έχουμε πάει Σεπτέμβριο και δεν έχει φύγει ούτε ένας προπονητής. Τι Super League είναι αυτή? Ο Ιταλός δεν φαίνεται να ταιριάζει πάρα πολύ ούτε στην ομάδα του Ηρακλή, αλλά γενικότερα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι πάρα πολύ έντονος, πολύ Ιταλός για το ελληνικό πρωτάθλημα. Οπότε μάλλον προβλέπω αλλαγή προπονητή. Μακάρι να διαψευθώ, γιατί κατά το παρελθόν έχει σημαντικές επιτυχίες ο συγκεκριμένος προπονητής, αλλά κατά το παρελθόν φαίνεται πως τον ξεπέρασε το άθλημα.

Ο υπερκολυμβητής Σπύρος Χρυσικόπουλος έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κολύμπησε από την Ελλάδα στην Ιταλία. Εκεί που έχουν πάει τα ακτοπλοϊκά, μας βλέπω και εμάς να το επιχειρούμε. Η συνολική διαδρομή του Χρυσικόπουλου έφτασε τα 91,4 χιλιόμετρα και ολοκληρώθηκε σε 31 ώρες και 50 λεπτά. Δεν είναι και τόσο πολύ. Ένα απαγορευτικό να σε πιάσει, τόσες ώρες θα περάσουν και στο πλοίο. Η επιτυχία ακολούθησε μια προηγούμενη αποτυχημένη απόπειρα που έκανε 2 χρόνια πριν, στην ίδια διαδρομή. Βούτυξε από τους Οθονούς, έφτασε στη Σάντα Μαρία ντι Λέικουα στην Ιταλία, 91,4 χιλιόμετρα, 31 ώρες και 50 λεπτά, χαρά στο κουράγιο του. Ο συγκεκριμένος αθλητής είναι κάτοχος 2 παγκοσμίων ρεκόρ Guinness για κολύμβηση σε πισίνα. Το 2022 είχε επίσης ολοκληρώσει επιτυχώς να διασχίσει 130 χιλιόμετρα από τη Ρόδο στο Καστελόριζο σε περίπου 64 ώρες. Παιδιά, είναι δελφίνιο άνθρωπος, όχι αστεία, έτσι. Να είσαι τόση ώρα μες στο νερό, απορώ πραγματικά και του βγάζω το καπέλο, ειδικά στους Οθονούς που βούτυξε. Εγώ θυμάμαι, είχα πάει, βούτυξε και μετά βγήκα και βάλα μπουφάν. Είναι παγωμένα τα νερά. Μπράβο, συγχαρητήρια. Είναι από τους πολύ γνωστούς υπεραθλητές, δηλαδή υπεραποστάσεων αθλητής. Συγχαρητήρια, δεν σταματά εκεί. Σκοπεύει να σπάσει κι άλλο ρεκόρ, λέει. Απλά δεν έχει ακόμα διαλέξει την επόμενη διαδρομή που θα κάνει. Του ευχόμαστε τα καλύτερα, να βάζει στόχους και να τους πετυχαίνει.

Επειδή κάτι μου λέει ότι είτε θα πάτε για μπάνιο στη Χαλκιδική ή στην Πιερία ή στην Καβάλα λόγω της ζέστης, είτε θα φοβηθείτε τις κινητοποιήσεις και τους κλειστούς δρόμους και δεν θα κυκλοφορήσετε πολύ το Σαββατοκυριακό, σας έχω δύο προτάσεις για τη Δευτέρα, όταν γυρίσετε από όλα αυτά. Δύο ταινίες. Η πρώτη είναι στο πλαίσιο του θεσμού Σινεμά Μεθέα που γίνεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Βλέπετε σινεμά στο Μέγαρο Μουσικής δίπλα στη θάλασσα. Από τις ωραιότερες εικόνες που μπορείτε να μαζέψετε. Στις 9 η ώρα προβάλλεται το «Θα φύγω μια μέρα», γαλλική ταινία της Αμελή Μπονέν. Η Σεσίλ, μια ανερχόμενη σεφ, ετοιμάζεται να ανοίξει μαζί με τον σύντροφό της ένα δικό της εστιατόριο. Αυτό ήταν το όνειρό της και το κάνει πραγματικότητα. Ξαφνικά ο πατέρας της όμως αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας και πρέπει να επιστρέψει στο πατρικό της για να βοηθήσει την παραδοσιακή ταβέρνα της οικογένειας. Επιστρέφοντας στην επαρχία και τις γεύσεις της μακριά από την αγχωτική ζωή του Παρισιού, συναντά τυχαία τον εφηβικό της έρωτα. Και οι αναμνήσεις την πλημμυρίζουν, αρχίζει να αμφισβητεί τι είναι αυτό που θέλει πραγματικά. Μια πάρα πολύ ωραία, μια πάρα πολύ εύκολη ταινία. Θα κυλήσει η ώρα πάρα πολύ εύκολα. Γλυκιά, θα σας αφήσει μια ωραία αίσθηση στο τέλος. Και από την ρομαντική κομεντή τη γαλλική, σας πάω στο Σινέα Πόλων, που την ίδια ώρα, πάλι στις 9 η ώρα, προβάλλεται η ταινία «Ο Ένικος» του Ρωμάν Πολάνσκι. Μάλιστα είναι μια ταινία που σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί ο Ρωμάν Πολάνσκι. Είναι ένα θρίλερ, νοικιάζει ένα διαμέρισμα στο Παρίσι, όπου ο προηγούμενος ένικος έχει αυτοκτονήσει. Και ξαφνικά αυτό τον επηρεάζει και βρίσκεται να παγιδεύεται σε ένα αδιέξοδο κύκλο παράνοιας και αρχίζει και γίνονται διάφορα πράγματα. Είναι πάρα πολύ καλή ταινία. Σας κρατάει με αγωνία μέχρι και το τέλος. Είναι από τις πρώιμες ταινίες του Ρωμάν Πολάνσκι. Είναι λίγο ομοί. Δηλαδή δεν είχε γίνει πολύ χολιγουντιανός ο Ρωμάν Πολάνσκι. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ταινία. 9 η ώρα Δευτέρα στο Σινέα Απόλλων, θερινό. Ακόμα θα τον βγάλουμε τον Σεπτέμβριο στα θερινά. Αποκλείεται να κλειστούμε στις μεγάλες αίθουσες, στα γνωστά σινεμά τα μεγάλα.

Σαν σήμερα 4 Σεπτεμβρίου του 2004 είχε φύγει από λευκαιμία ο Αλφόνσο Φόρτ, ένας υπερπαίχτης που είχαμε στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ που μας τίμησε με την παρουσία του. Για μένα τον βάζω μέσα στους 3 καλύτερους ξένους που έχουμε δει ποτέ. Ήταν ένας παίχτης που είχε 6-7 κινήσεις στο ρεπερτόριό του, ασταμάτητο σκόρερ, δηλαδή δεν μπορούσε να το μαρκάρεις με τίποτα. Δυστυχώς νικήθηκε και αυτός από τον καρκίνο πάρα πολύ νέος. Διάβαζα πρόσφατα και μια συγκλονιστική επιστολή που είχε στείλει όταν έμαθε ότι είναι άρρωστος και έλεγε στον κόσμο ότι πρέπει να ζει τη ζωή του σαν να μην έχει ελπίδα. Έτσι είπε, σαν να μην έχει ελπίδα ότι θα ξυπνήσει αύριο. Προσπάθησε να δώσει κουράγιο σε πάρα πολύ κόσμο, δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Πολύ καλός παίχτης και πάρα πολύ καλός άνθρωπος, από ό,τι λέγανε αυτοί που τον ζήσανε στην Αθήνα, στον Ολυμπιακό και στο Περιστέρι έκανε καριέρα. Πάμε να δούμε λίγο το ανθρώπινο είδος που συνέχεια δίνει αφορμές για να απελπιζόμαστε μαζί του. Στη Νέα Υόρκη υπάρχει ένα νέο είδος ανθρώπων, οι speed runner, οι οποίοι οργανώνονται διαδικτυακά μέσα από τα social media και προσπαθούν να κάνουν τη διαδρομή του μετρό της Νέας Υόρκης γρηγορότερα με το ποδήλατό τους. Αποτέλεσμα, μέσα σε μία ημέρα είχαμε 26 τραυματισμούς, 26 ποδηλάτες έπεσαν και χτύπησαν πάρα πολύ σοβαρά. Όπως καταλαβαίνετε, το μετρό είναι μετρό. Πηγαίνει υπόγεια. Το να προσπαθεί ένας άνθρωπος με ποδήλατο σε έναν δρόμο της Νέας Υόρκης που όλοι έχουμε δει στις ταινίες τι μποτιλιάρισμα υπάρχει, να ξεπεράσει το μετρό, δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να συλλαμβάνονται προληπτικά λόγω βλακείας. Και πάμε σε μια καινούργια διαδικτυακή απάτη. Σας έχω πει όλες τις διαδικτυακές απάντες και τις τηλεφωνικές. Άλλη μία σας βάζω τώρα. Με SMS που έρχεται στο κινητό σας τηλέφωνο, σας λένε ότι τα χαρτιά που καταθέσατε για την καινούργια ταυτότητα είχαν κάποιο πρόβλημα και θα πρέπει να πατήσετε αυτό το link για να αλλάξετε κάποια στοιχεία που γίνανε λάθος, αλλιώς κινδυνεύετε με πρόστιμο και μάλιστα το πρόστιμο βάζουν και τιμή 150 ευρώ. Μην το πατήσετε. Σας έχουμε πει ότι η ελληνική αστυνομία και το gov.gr δεν στέρνει SMS στα κινητά σας. Σας έρχεται ένα mail που σας καλεί να πάρετε τηλέφωνο κάπου για να κλείσετε ένα ραντεβού και να διορθώσετε ό,τι είναι να διορθώσετε. Μεγάλη προσοχή, εξαπατούνται καθημερινά εκατοντάδες άνθρωποι. Είπαμε χθες ότι επιτέλους η τηλεφωνική απάτη έγινε κακούργημα και όχι πλημέλημα. Βέβαια μένει να δούμε και πόσοι θα συλληφθούν και πόσοι θα τιμωρηθούν.

Το Ελνίνιο το ξέρετε, ο περισσότερος κόσμος δεν ξέρει τι είναι. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο κατά το οποίο η θερμοκρασία της θάλασσας στον Ειρηνικό ωκεανό αυξάνεται σημαντικά, επηρεάζοντας την ατμοσφαιρική κυκλοφορία σε παγκόσμιο επίπεδο. Θυμάστε κάτι εικόνες που βλέπουμε κυρίως σε χώρες Καραϊβικής που λέμε πλησιάζει τυφώνας βαθμίδας 5, 4, 6 και βλέπουμε κάτι εικόνες με κύματα να παίρνουν στο διάβα τους ολόκληρα σπίτια στην Κούβα, στο Τρινιντάντ, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουμε δει στη Λουιζιάννα. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο, το Ελνίνιο, δεν θα απασχολεί πλέον μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Καραϊβική. Οι ειδικοί λένε ότι έρχεται και στην Ευρώπη. Οι μετεωρολόγοι μας έχουν προειδοποίησε εδώ και 1,5 με 2 χρόνια περίπου έχουν αρχίσει και μιλάνε για το Ελνίνιο. Τώρα ξεκάθαρα και ο ΟΗΕ μάλιστα προειδοποίησε ότι πρόκειται να έχουμε το ισχυρότερο Ελνίνιο των τελευταίων 1,000 ετών. Μάλιστα στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει δοθεί εντολή προς τους Βρετανούς να έχουν τρόφιμα και νερό για πάρα πολλές μέρες, γιατί περιμένουν πολύ υγρούς χειμώνες, ισχυρές καταιγίδες οι οποίες θα κρατάνε μέχρι και εβδομάδες, λέει, κάτι που δεν έχει ξαναζήσει φυσικά η Βρετανία. Ναι, βρέχει στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά όχι τέτοιες καταιγίδες. Και όταν φτάνει μια κυβέρνηση να σου λέει ότι πρέπει να αποθηκεύσεις τρόφιμα και νερό για περισσότερο από 7 μέρες, καταλαβαίνεις ότι το πράγμα σοβαρεύει. Αν επηρεάζει τη χώρα μας από το Ελνίνιο, δεν το αποκλείουν οι μετεωρολόγοι, αλλά το βρίσκουν εξαιρετικά δύσκολο. Γιατί τα νερά της Μεσογείου έχουν και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τις θερμοκρασίες των νερών, οπότε δεν είναι αποκλειστικά μόνο το Ελνίνιο. Ελπίζουμε να μην δούμε βαρύ χειμώνα φέτος στην Ελλάδα, αλλά τα πράγματα δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή θα δούμε αρκετές φορές θερμοκρασίες εκεί κοντά στους 3, 4, 5 βαθμούς, ενώ για τις πόλεις, γιατί οι άνθρωποι στη Φλόρινα τι να πούνε, βλέπουν το θερμόμετρο κοντά στο 0 3 και 4 μήνες, αλλά λένε ότι φέτος η Ευρώπη θα έχει πολύ βαρύ χειμώνα και έρχεται σε μια στιγμή που και το φυσικό αέριο είναι ακριβό και το πετρέλαιο είναι πανάκριβο και που έχουμε δύο πολέμους σε χώρες όπου θα μπορούσαν να προμηθεύσουν φθηνό φυσικό αέριο και δεν το κάνουν. Ας ελπίσουμε να πέσουν έξω οι μετεωρολόγοι. Μόνο αυτό έχω να πω. Τελειώσαμε. Αυτό ήταν η νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής και η τελευταία της εβδομάδας έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Φάνη Λιάκο που έκανε την εκπομπή να μοιάζει πάρα πολύ εύκολη σήμερα. Κύλησε ο χρόνος πάρα πολύ γρήγορα. Θα τα ξαναπούμε εμείς τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Θα έχουμε μάθει και τι εξαγγελίες έκανε ο Πρωθυπουργός και τι θα μπει στην τσέπη μας και αν θα αυξηθούν τα εισοδήματά μας. Να δούμε δηλαδή αν θα διευκολυνθεί η ζωή μας. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό, να ξεκουραστείτε, να βγείτε, ό,τι επιθυμείτε εσείς να κάνετε. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Και μία 15χρονη μετά τον 15χρονο σε κατάσταση οξείας μέθης παρέλαβε νωρίτερα το ΕΚΑΒ από το χώρο του 5ου Γυμνασίου της Σταυρούπολης, όπου είναι σε εξέλιξη ποντιακό γλέντι. Έγινε διακομιδή των δύο παιδιών στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Τις αρχές ενημέρωσε διασώστης που βρέθηκε στο σημείο. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο και στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, μόνιμου χαρακτήρα, με εφαρμογή από το 2027, αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Στο μεταξύ, σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η ελληνική αστυνομία εν όψη των εγγενείων της ΔΕΘ, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να συμμετέχουν στο σχεδιασμό για την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων αλλά και των κινητοποιήσεων. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς οι συγκεντρώσεις και οι πορείες θα κινηθούν σε βασικούς οδικούς άξονες της πόλης. Η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης έχει ανακοινώσει σειρά μέτρων, ενώ ήδη εφαρμόζονται απαγορεύσεις στη στάση και στάθμευση οχημάτων σε συγκεκριμένα σημεία. Από τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου, το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να κλείσει σταδιακά για την κυκλοφορία, ανάλογα και με την εξέλιξη των εκδηλώσεων. Το Σάββατο το μεσημέρι στις 3 θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του δικτύου του μετρό. Πρόκειται για τους σταθμούς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Ωστόσο, λόγω της ΔΕΘ, σε 24ωρη λειτουργία πέρασε από χθες Παρασκευή το μετρό Θεσσαλονίκης. Οι σειρμοί θα κινούνται χωρίς διακοπή και σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών. Το ίδιο θα ισχύσει και το επόμενο αντίστοιχο διήμερο, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο η 24ωρη λειτουργία να μην περιοριστεί μόνο στην περίοδο της ΔΕΘ. Νέα εποχή για τις προηγμένες θεραπείες με το νέο κτίριο κυταρικών και γονιδιακών θεραπείων στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Κανείς ασθενής με καρκίνο δεν θα μείνει μόνος, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Το ρόλο της Ελλάδας ως κεντρικού κόμβου στον ενεργειακό χάρτη της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης και βασικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην προσπάθεια ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας της περιοχής, ανέδειξε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, Kimberly Guilfoyle, μιλώντας στο 10ο Southeast Europe Energy Forum στη Θεσσαλονίκη. Προανήγγειλε επίσκεψη στην Ελλάδα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, σε λίγες εβδομάδες. Σε θετικές αποσταθερές αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας η Morningstar's DBRS διατηρώντας την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στο BBB. Παράλληλα επιβεβαίωσε τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση στο υψηλό αναβαθμίζοντας επίσης την τάση της σε θετική. Κεντρικό ρόλο στην απόφαση του οίκου διαδραματίζει η εκτίμηση ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος θα συνεχίσει να αποκλιμακώνεται με ταχύρυθμο τα επόμενα χρόνια με όχημα τη σχετικά ισχυρή ανάπτυξη και τα μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επικαλείται η Morningstar, το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδος αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,8% το 2026 και 1,6% το 2027, έναντι 0,9% και 1,2% αντίστοιχα για το σύνολο της Ευρωζώνης. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε απόψε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο η Γερμανία επιρρύπτει ευθύνες στη Μόσχα. Οι ειδικοί απεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, αναχώρησαν με στόχο να σφυριλατήσουν μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Κοινή δράση σε εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κοινωνικό πεδίο αναλαμβάνουν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Χαμόγελο του Παιδιού στο πλαίσιο Μνημονίου Συνεργασίας που υπέγραψαν σήμερα. Στο επίκεντρο τίθεται η ενίσχυση της γνώσης, της πρόληψης και της ενημέρωσης, αλλά και η ανάπτυξη πρακτικών εργαλείων και δράσεων που μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην προστασία των παιδιών και στην πρόσβασή τους στην ένωμη προστασία. Στην επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης περίπου 50 λωδοπών προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Στην αθλητική επικαιρότητα, μία από τις μεγαλύτερες διακρίσεις της καριέρας του πέτυχε ο Εμμανουήλ Καραλής πριν από λίγο, κατακτώντας για πρώτη φορά τον τίτλο του Diamond League στον τελικό του επικοντό που διεξήχθη στις Βρυξέλλες στο Memorial Van Damme. Με αυτή την επιτυχία έγινε ο δεύτερος Έλληνας αθλητής που φτάνει στην κορυφή της διοργάνωσης μετά το Μίλτο Τεντόγλου που πέταξε στα 8 μέτρα και 46 εκατοστά, κατακτώντας τη δεύτερη θέση του Diamond League στο άλμα επικοντό. Ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι έθριος, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 34 βαθμούς. Έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων αύριο στις 7 το πρωί.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: και φλέχνει και κοίτα με τι είδε με τις εσέτη, τι είδε με τις εσέτης όσο και πέξε μου μου τις μαζί έπαικα να κόβουν τώρα και λες με πιο Μωρίτανια που γίνει άμα πέσει το Καϊζίν ρε γάτια και ο Βάχνι έλα, Βάχνι
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψω ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.